0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σεπτέμβριο ξεκινάει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Κάιρο για να συνεχίσεις να ανακαλύπτεις νέα μέρη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου.
2: Αποκατάσταση αλήθειας.
1: Έλα.
2: Αυτό στο 7 στα 7 που είπες Μαράγδα λέει ήταν κάποτε. Πες στη Μαράγδα λέει ο Φώτης. Ναι. Ότι πλέον υπάρχει ψηφιακή κάρτα εργασίας και εργάνη. Η πεθερά μου δουλεύει σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη και δεν μπορεί να δουλέψει πάνω από 9 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα.
1: Πάνω από 9
2: Γεια σας! Ναι, εσύ δεν μας είπες ότι 7 στα 7.
1: Πάνω από 9 ώρες!
2: Ναι, ρε παιδί, να τις πληρώνει. Ναι, άμα θέλει. Α, ο νόμος ο καινούργιος του ξέρει ότι σου δίνει το δικαίωμα.
1: Να σοβαρευτούμε όλοι.
2: Ναι, ρε Μαράγδα, να είναι σοβαρή. Ναι, να είναι σοβαρή, όχι να λες ότι να είναι.
1: Οπότε ρωτήστε τον εαυτό σας αφού όλα είναι τόσο ιδανικά, γιατί υπάρχουν κενά 85.000 θέσεων που δεν υπήρχαν. Για να πείτε κάποιους δεμπέληδες.
2: Σου εξήγησα γιατί.
1: Για να πείτε κάποιους δεμπέληδες.
2: Αλλά δεν το κατάλαβες.
1: Τι εξήγησες.
2: Είναι πλασματικά τα νούμερα της ανεργίας σου λέω, των ανέργων. Είναι πλασματικά, δεν είναι αληθινά.
1: Ανέργους.
2: Όχι.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφε κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Ναι.
12: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
11: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
14: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
15: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
14: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
13: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
18: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
21: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
21: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
21: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
22: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
23: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
24: Ακούστε! Vikings!
0: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
24: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
25: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστή.
24: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
25: Εννοείται.
24: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
25: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
26: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
25: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
29: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
28: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
29: Και?
28: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
29: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
28: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
30: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
31: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
32: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
33: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.

0: Καλημέρα ρε, έλα καλή εβδομάδα λέμε. Για να ξυπνάει η πόλη λίγο και όχι μόνο. Έλα λίγο Ντίνο μου, μποντζόρνο ατούτη. Για πάμε λίγο ζωηράδα. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Καλοκαιράκι,
1: βραδινό μπανάκι. Βραδινό μπανάκι, καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα γόρμα.
1: Είναι να πας με καμιά γομένα.
0: Να πας.
1: Το να πας βραδινό μπανάκι μόνος σου να πούμε.
0: Δεν είπα.
1: Βραδινό μπανάκι προδιαθέτει να πας με γυναίκα.
0: Με γυναίκα βραδινό μπανάκι.
1: Τι έκανες βραδινό μπανάκι.
0: Έχεις κάνει βραδινό μπανάκι.
1: Λίγες φορές αλλά έχω κάνει.
0: Κάναμε. Ναι. Το έχουμε ζήσει και αυτό ρε παιδί.
1: Και αυτό γιατί ήταν κρύο.
0: Ήταν κρύο ο καιρό.
1: Όχι, η παρτενέρ.
0: Ο παρτενέρ δεν είναι. Το νερό, μπούζει.
1: Αυτό κρυώνω αυτά μητρικά.
0: Εντάξει, ναι. Να κάνω.
1: Δεν αντέχω το κρύο, φοβάμαι.
0: Ένα hot saxo.
1: Μην μας έφερθει ο δράκος του σέιξ σου.
0: Ναι. Α, τόσο τέτοιες. Παλιά. Γυρνάμε πίσω τον χρόνο, δηλαδή δεκαετία 80's, δηλαδή θα γυρίσουμε. Πώς θα πάμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, φοβάμαι. Φοβάμαι αυτό. Κρυώνω, κάνω.
0: Όποιος φοβάται, κάθεται σπίτι του και κοιμάται. Τέλος. Αυτά λέμε.
1: Τι λοιπόν, οι Ελληνίδες είναι.
0: Χάρη Μανουλίδη έχουμε απέναντι.
1: Οι Ελληνίδες λίγες είναι θερμές.
0: Έλα ρε τώρα, μην τις τρως τώρα. Αρχίσαμε πάλι τρως τις γυναίκες.
1: Όχι, λίγες είναι θερμές.
0: Λίγες θερμές, θερμές. Τι είναι θερμό, είναι.
1: Θερμές από τη βορειοευρωπαϊκή κουλτούρα δεν την έχουν. Έχουν τα χριστιανοδεξιό μυαλά να πούμε.
0: Ναι.
1: Πώς. Τι γελάς.
0: Γελάμε τα μηνύματα, έχουν έρθει ήδη μηνύματα παντζουρλισμού. Ζούμε σε μια πόλη η οποία ζει έναν οργασμό. Να ξέρεις, και εσύ τώρα μιλάς για ζεστές γυναίκες. Ζει έναν οργασμό.
1: Οργασμός που είναι.
0: Μεταγραφικό στο μπάσκετ. Και από Άρη και από ΠΑΟΚ. Και γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Έτσι, δεν το συζητάμε καν. Βέβαια, οργασμό έχουμε και στα διοικητικά του ΠΑΟΚ και θα τα πούμε.
1: Αυτό είναι σαν την εμινόπαυση να πούμε. Δεν είναι οργασμός.
0: Δεν είναι.
1: Αυτό τώρα. Προσπαθείς τώρα, πιστεύεις με το μυαλό σου εσύ ότι οι παοξίδες έχουν πετάξει από τη χαρά τους με το μάτος και τον Μαβιέρη.
0: Γιατί τους αντιποβάλλεις, θα πάρεις αποτέλεσμα.
1: Δεν
0: θα πάρεις το αποτέλεσμα γκάλουπ, το βάλεις.
1: Αυτό τώρα το παραμύθι.
0: Έβαλες τον γκάλουπ, ναι.
1: Έρχονται να πούμε σαρωτικές αλλαγές και διώχνετε τον άλλο τον αυταρά το.
0: Ποιος είναι ο αυταράς.
1: Που το δώσατε τελευταία.
0: Έπαγάσα. Πού το ήξερες όμως. Δηλαδή εδώ σε δίνω το χέρι. Εδώ και ένα μήνα λες, τι θα κάνετε, θα διώξετε τον Καρυπίδη.
1: Και τι είναι αυτό,
0: πού το ήξερες όμως αυτό εδώ και ένα μήνα, το έλεγες
1: πριν. Είδα τον Παΐσιο στον Ύπρο μου να πούμε.
0: Και τι σε είπε ο Παΐσιος, ο Παΐσιος. Τέκνο μου. Θα φύγει ο αυταράς, που έλεγες, το τέκνο μου.
1: Ενώ δώσαν καμιά 50 χιλιάρικα, 60 πόσα δώσανε για την επιμόρφωσή του, μετά πήγαν και το διώξανε. Μιλάμε τώρα για φελούς τώρα.
0: Εντάξει, τα πάντα ρί, ρε φίλε.
1: Τι τα πάντα ρί.
0: Τα πάντα ρί, άστο.
1: Τα πάντα σερσερί. Όχι τα πάντα ρί.
0: Λοιπόν, θα τα πιάσουμε τη σειρά, όλα θα τα πούμε.
1: Δώσανε ένα κάρο λεφτά.
0: Ναι.
1: Μας πρίξανε τι στέλεχος είναι και τα λοιπά. Και τα πάντα ρί, τα πάντα σερσερί. Το διώχνω τώρα.
0: Όταν πας να κάνεις ριζικές αλλαγές και να κάνεις σαρωτικές αλλαγές, θα τα κάνεις όλα.
1: Αυτοπροτείνεται ο μάτος. Αυτοπροτάθηκε ο μάτος. Από ό,τι γνωρίζω εγώ τώρα, με ποιον Νίκο.
0: Εσύ τώρα πολλά γνωρίζεις, αλλά δεν ξέρω από πού τα γνωρίζεις.
1: Και ένα χρόνο το Βιερίνια τον είχαν έτρωγε σουβλάκι και σουτζουκάκι και δεν έκανε λέει τίποτα. Εγώ ξέρω, μιλάει με το Σαββίδι κάθε εβδομάδα. Αυτό ξέρω εγώ.
0: Εσύ.
1: Και
0: εσύ. Όλα τα ξέρετε.
1: Προσπαθώ να το περάσω τη αναβάθμιση. Εγώ λέω υπαοξίδες περιμένουν πολλά. Αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Τι εννοείς,
1: περιμένουμε τα γραφές. Αυτά τα παραμύθια τώρα. Έφυγε ο ένας και έρθει ο άλλος και έφυγε ο περιοχικός διευθυντής. Καλά είναι, αλλά άμα δεν κάνουμε τα γραφές. Έχασε το Γιαννούλη τώρα και σήμερα γυρίζει ο Μάτος.
0: Ο Γιαννούλης μαζί με τον Τζάπρα από ό,τι φαίνεται θα πάνε και δύο στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, θα κάτσουν εδώ πέρα.
0: Αυτό
1: να
0: τώρα,
1: μετράνε
0: αυτό
1: τα ρούβλια.
0: Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι φαίνεται. Ο Ολυμπιακός πούλησε νωρίς τον Κωστίνια 11 εκατομμύρια. Πήρε τα φράγκα και τώρα παίζει μπάλα. Έχω 11 εκατομμύρια και πάει στην Άουξμπουργκ. Πόσα θες, 5 σε δίνω. Πάει στον φίλο μας τον Κομπότη. Κομπότη, πόσα θες για τον Τζάπρα, 3,5-4. Πάρτα κι αυτά.
1: Και τώρα τι να ενθουσιαστεί ο Παοξής που πάνε οι άλλοι.
0: Μην βιάζεσαι, όσοι συνήθως βιάζεσαι εσύ. Αυτό το κουσούρι, αξίδα σου, συνεχίζεις και βιάζεσαι.
1: Βρωγόντα να πάω, 100.
0: Μετά βιάζεσαι και κάνεις τριπλό αξάν. Μη βιάζεσαι γενικώς, βιάζεσαι, προτρέκεις.
1: Ποιο είναι το τριπλό αξάν.
0: Μετά θα λες, α, ήταν τελικά
1: εδώ
0: καλό.
1: Εδώ δεν έχετε να φάτε κουρασάν.
0: Κουρασάν, λες.
1: Λοιπόν, λέω εγώ.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με το τέτοιο. Μπήκες, ήθελες να τα πεις φουριόζου, που δεν σε προλαβαίνω, ρε φίλε. Πριν έρθω στο κτίριο και τι, καλό είναι αυτό που λες τώρα. Όχι, είναι κακό. Να βάλω τα μαύρα επειδή το μάτς και ο Βιερίνια.
1: Πήγαν έξω από την Αγία Βαρβάρα οι παοξίδες και χορεύουν το χορό της κοιλιάς τώρα που θα ήρθε ο μάτς.
0: Ξαναλέω, μην βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι.
0: Ναι,
1: παίρνω το mood.
0: Προτρέχεις.
1: Παίρνω το mood.
0: Το mood θα έλεγα την παίρνεις αλλά δεν μπορώ να το πω. Σήμερα γιορτάζει Καλλιόπη. Θα τα πούμε στην πορεία και θα φας και φλόγκο σου λέω γιατί δεν μπορείς να αφουγκραστείς τον παοξί. Δεν τον αφουγκράζει, δεν μπορεί να τον αφουγκράσει. Είσαι σε ένα περιβάλλον αντί.
1: Εγώ τον Βυσιγότη θα τον πάω ξύ, τον ξέρω μια χαρά.
0: Δεν τον ξέρει καλά. Δεν το έχει αλλάξει. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Βυσιγότος πλέον.
1: Ναι, είναι και ο Στρογόθος.
0: Ναι, είναι ο Στρογόθος, είναι κι άλλοι. Λοιπόν, Καλλιόπη, έχει καμία Καλλιόπη να γιορτάζει.
1: Καλλιόπη.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω όσε τη λένε. Εγώ ξέρω όποιε κοπέλε τη λένε Καλλιόπη, ντρέπεται για το όνομά τη. Γιατί αυτό ρε? Ξέρω. Γιατί το αλλάζει. Δεν θα ακούσει καμιά Μαρία, θα την πούνε Ευγενία, θα την πούνε Σουζάνα, θα την πούνε ξέρω, Ευτέρπη, θα την πούνε. Μα, Καλλιόπη καμία.
0: Καλλιόπη, Πινελόπη όμως.
1: Άλλο η Πινελόπη.
0: Πινελόπη είναι καλό. Ναι,
1: η
0: είναι
1: Πινελόπη Σκρούτζ.
0: Πινελόπη Σκρούτζ.
1: Πώς λέγοντανε. Για Πινελόπη.
0: Πενέλοπε Κρούζ.
1: Πενέλοπε Κρούζ, ναι.
0: Αχθές είδα με την Τζέι Λο την ταινία που ναι. Είναι η Κρούζ.
1: Η Κρούζ.
0: Air Cruise έχει. Πενε, η Τζέι Λο, σαν Τζέι Λο. Για 57 ρα, φίλε, είναι εντάξει. Νομίζω ότι είναι η κορυφαία 57 ρα του πλανήτη.
1: Ξύπνα το πρωί μαζί, θα δει την έρημο Σαχάρα.
0: Θα τη δει. Ναι, αλλά η ίδια είχε βάλει συμβόλαιο στον άντρα τη
1: ναι, ναι.
0: Ότι θα σε παντρευτούν. Θα παντρευτούν με ένα όρο. Ναι. Τρεις φορές την εβδομάδα οπωσδήποτε.
1: Πόσο χρονό είναι ο άντρα τη.
0: Ο τέτοιος κάτω 50, 49.
1: Άμα 49 μπορεί να την πυροβολήσει. Αλλά ναι. Άμα είναι 60 και θέλει 3 φορές την εβδομάδα, εγώ αν ήμουν 57 και είχα 47, 48, θα ήθελα 5 φορές την εβδομάδα.
0: Ναι, αυτή έβαλε που μου λες τώρα την εξηρασία γιατί πάλι βιάστηκες και με το γυρίζεις. Σου λέω, έβαλε συμβόλαιο 3 φορές την εβδομάδα. Λέω, δεν παντρευόμαστε.
1: Καλά, πάρ την
0: έρημο. Λες, έρημο Σαχάρα.
1: Πάρ την έρημο Σαχάρα τώρα, άσε.
0: Πάντως για να επιβεβαιώσω αυτά που έλεγες νωρίτερα, γιατί στα πολλά πετάς και τρομερά εύστοχα.
1: Ποια ήταν.
0: Που είπες για το Καλλιόπη. Ξέρεις ποια ονομάζουν Καλλιόπη και τα έχει βάλει, είναι θυμωμένη ακόμα και τώρα. Η Πέγκη Ζήνα.
1: Καλλιόπη Ζήνα είναι.
0: Ναι.
1: Κατάψει,
0: γιορτάζει η Πεγκάρα μας σήμερα, ναι. Η Πεγκάρα μας γιορτάζει.
1: Βρίζει τη μάνα της με τον Γκάλα Καλλιόπη.
0: Μάλλον μετά από όταν μεγάλος με τη μάνα της και λέει εσύ Καλλιόπη με βγάλατε.
1: Καλέ, ναι. Της λένε Πόπι, Κόπι, Τρόπι.
0: Όπως με λένε Καλλιόπη. Ναι, ναι. Ναι.
1: Δεν ντρέπονται που τη λέει Καλλιόπη.
0: Εντάξει, τότε βγάζαν ονόματα.
1: Ντρέπονται. Οι κοπέλες που τη λένε Καλλιόπη ντρέπονται.
0: Καλημέρα, λέει, βάλτε και το τραγούδι του Μουντιάλ. Για να τα ακούσουμε. Για βάλε και το σιγά σιγά και το τραγούδι του Μουντιάλ. Έχουμε να δώσουμε ειδικά Μπέτ, έχουμε δώσει πραγματούδια στο Μπέτ Σόου. Έχουμε κάνει πολύ παπάκι.
1: Τώρα ξέρεις, κοίταξε, ναι. Εσύ άμα δεν οικονομήσει τώρα ένα μήνα,
0: ναι.
1: Θα είσαι απαράδεκτος, είσαι ξύπνιος.
0: Ναι.
1: Σε φωτιά αναμένη. Καλούς παικταράδες έχεις. Καλούς παικταράδες έχεις στην ομάδα.
0: Πήρες
1: και το Μπετμεζάκι εκεί πέρα.
0: Ο Τότης ξέρει τι έβγαλε χθες.
1: Τι έβγαλε ο Τότης.
0: Κόκκινη σημαία στο Grand Prix του Μονακό.
1: Καλά, αυτός έχει, είναι ναι, ταλέντο. Ναι.
0: Έβγαλε την κόκκινη σημαία στο Grand Prix του Μονακό. 4 φράγκα έδινε αυτό.
1: Ορίστε.
0: Λέει, λόγω επειδή είναι έτσι η πίστα, είναι αλλιώς, είναι αλλιώς, θα έχουμε κόκκινη σημαία. Παπ, πάρ την κόκκινη σημαία, πάρ τα 4 φράγκα.
1: Μπράβο, Καλλιόπη. Μπράβο, Τότη.
0: Ο Τότης. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα μετά. Άσο να ακούσουμε αυτά που λέει ο ραπ καλύτερα, λέει. Καλημέρα, Αλάνια. Μεγάλε Μάτος, μεγάλε Αντελίνο, ωε. Λέει εδώ Θάνος. Έτσι.
1: Μεγάλε μάτι, μεγάλη δωρεά, φελέ.
0: Πενέλοπε Σκρούτζ, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε.
1: Πώς τη λένε,
0: ναι.
1: Σκρούτζ.
0: Α, εδώ λέει, ο λόγος που έφυγε, λέει ο Καρυπίδη Πέσον, ήταν ότι ήθελαν να φύγουν όλοι όσοι ήταν πάρα πολύ δίπλα στο Μάικ τον Καγκάτσι. Και πλέον πάμε σε άλλη εποχή, εφόσον έφυγε και ο ίδιος.
1: Γι' αυτό τρώνε το Βασιλόπουλο από εκεί πέρα.
0: Οπού, ο Κώστας δεν είναι.
1: Ο Κώστας είναι δυσαρεστημένος.
0: Ναι, αλλά αφού δεν είναι συμπάει ο Κώστας.
1: Αφού δεν τον θέλουν. Επειδή είναι του Καγκάτσι. Άρα του Καγκάτσι είναι δρόμο.
0: Κάτσε. Ήτανε στην διοίκηση ο Κώστας και δεν το ξέρουμε.
1: Ποιος ήτανε?
0: Ήτανε στη διοίκηση.
1: Πού ήταν να μπει.
0: Α, άλλο αυτό. Για να μην μπερδεύουμε πράγματα και καταστάσεις.
1: Επειδή ήταν του Καγκάτσι, επειδή δεν πήρατε σφυρίγματα. Πήραν οι επανομές και οι βέρειες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν πήραμε σφυρίγματα από τον Καγκάτσι.
1: Γι' αυτό.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Και όχι απλά δεν πήραμε.
1: Καθαρός
0: αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ έβγαινες εδώ Σεπτέμβριο και τραγουδούσες Καγκάτσιες.
1: Ο Παντελονάτος.
0: Ο Πάοκ στο τέλος της χρονιάς πήρε τη χειρότερη σε από όλους άλλους.
1: Ο Παντελονάτος, ο Πάοκ διώχνει τους ανθρώπους.
0: Όλοι τα ίδια έκανε. Ενώ η Παντελονάτη.
1: Εσείς μας παίρνετε για Παντελονάτη.
0: Κανένας δεν είναι Παντελονάτος.
1: Ο Παντελονάτος ο Πάοκ να με έδιωξε τους καγκατσικούς.
0: Κανένας δεν παίρνετε για Παντελονάτος. Όλοι έχουν τα ίδια μούτρα. Ναι. Άσε τώρα, όλοι μέσα στο βούρκο χώνονται και κάνουν τα
1: δικά. Είστε στο βούρκο κι εσείς.
0: Όλοι.
1: Περιφάνεια.
0: Πες το, όχι απλά χαρήκαμε, λέει, ότι ανέλαβαν αυτά τα πόσα οι δύο παιχταράδες. Έρχονται τα πιο ωραία πράγματα, λέει, και με συγκεκριμένες μεταγραφές. Άιντε, πέσω να ξυπνήσει.
1: Βρε, το Γιαννούλη δεν μπορείτε να κρατήσετε, βρε.
0: Τι να τον κρατήσετε.
1: Κάναμε ολόκληρο.
0: Δεν τον έχουμε.
1: Ολόκληρο αυτό έχει δρώσει η φαλάκρα του Κουλιανού μου.
0: Το Γιαννούλη δεν τον είχε
1: για φαγητό. Πήγαμε για φαγητό και
0: μετά. Προσοχή στο ανέβασμα στο Δερβαίνη. Ένα φελό κατάφερε και του μπέρε τα μάξι χαμηλές ταχύτητες. Ο Γιαννούλης δεν άνοιγε στον Πάουκ. Μπερδεύεστε, τετραετές συμβόλαιο στην Άουσμπουργκ.
1: Εδώ πήγα να φάμε τον Κουλιανό και στο τέλος νόμιζαμε πήγαμε σε μνημόσυνο.
0: Καλημέρα Νίκο από Αμβούργο, καλή εβδομάδα. Γνώμη για Αντρέ και Μάτος θέλουμε. Παιδιά, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Τώρα βέβαια.
0: Επειδή αρχίζουν και ξεφεύγουν οι μεταγραφολογίες για την ΚΑΕ, να πω ένα σχόλιο να προσγειώσω λίγο τους συνοπαδούς μου. Χεζόνια ψηλά και αγνάντευε. Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε ο Μιστακίδης το μπαλόνι να το φτιάξει.
0: Ακόμα όχι, δεν ακόμα έχουμε όχι. Κάτι. Εντάξει,
1: Οκτώβριο πεθανέ.
0: Εντάξει, αυτά είναι
1: Ιούνιος τώρα πηγαίνει,
0: γραφειοκρατικά. Ναι. Θα τα...
1: Δεν ξέρω
0: καλά. Δεν λες Δευτέρα και Δευτέρα. Εδώ εμείς πρέπει να κάνουμε ένα γύρισμα και δεν μπορούμε να μαζευτούμε την ίδια μέρα.
1: Εμείς ναι. Παίρνουμε 3.70. Εντάξει, ο άλλος, ναι. Να πούμε.
0: Λοιπόν. Ναι. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα. Τι έχουμε σαν σήμερα την.
1: Εκτός από την Καλλιόπη που ντρέπεται για το όνομά της, τι άλλο έχουμε σήμερα.
0: Σαν σήμερα τι έχουμε τώρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λίγα πράγματα. Η 17 Νοέμβρη. Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, Στίβεν Σόντερς.
1: Δεν πειράζει, το βγάλατε το Γιωτόπουλο έξω. Πάει στις ταβέρνες και μπεκροπίνει ο Βελόπουλος. Ο Γιωτόπουλος και λέω.
0: Νίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα Νεολαίας Γρηγόριος Λαμπράκης. Νάτος ο Θεοδωράκης. 1963.
1: Εγώ ξέρω, πέθανε δεξιός ο Λαμπράκης με το θέμα της Μακεδονίας και στην κηδεία του, να πούμε, πήγανε με μισή καρδιά οι κομμουνιστές, να πούμε.
0: Νάλιστα.
1: Αυτό ξέρω εγώ.
0: Σαν σήμερα το 1955, ναι. Και λέω πρώτα την ημερομηνία είναι σημαντικό, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών. Που ανακάλυψε το 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Δηλαδή, ο άλλος ανακάλυψε το 1955 το 3W,
1: ναι.
0: Και εμείς αρχίσαμε να μπαίνουμε στο ίντερνετ το 2005.
1: Καλά, εσείς είστε ακόμα
0: στα δέντρα. Μισό αιώνα πίσω.
1: Εσείς είστε στα δέντρα και μαζεύετε γλωδάκινα τώρα.
0: Μισό αιώνα πίσω μιλάμε τώρα, Ρετίνο. Έτσι.
1: Ναι. Εσείς είστε στα δέντρα πάνω. Τι ναι. Μισό αιώνα.
0: Λοιπόν,
1: το 55, μισό αιώνα, παραπάνω είναι.
0: Όχι, όταν πήραμε το ίντερνετ ήταν μισό αιώνα.
1: Τι όταν το πήραμε.
0: 2005 κάπου εκεί δεν ήρθε.
1: Α, μετά.
0: Αυτό λέω. Αυτό
1: ναι, ναι, ναι. Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, δώσουμε λίγο την είδηση γιατί ο κόσμος πρωί πηγαίνει στις δουλειές. Είπαμε στο Δερβαίνει ένας φελός που λέτε τούμπαρε τα μάξι. Στο περιφερειακό ένα φελός δεν κούμπωσε καλά την καρότσα και έφυγε στον δρόμο.
1: Γιατί
0: δύσκολη ημέρα σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημεράρα. Άρα, ερμάνος μου, έχουμε Δερβαίνει τούμπα προσοχή και έχουμε περιφερειακό. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Χάρης Εμμανουλίδης. Ένας ξέχασε να κουμπώσει καλά την καρότσα, έφυγε και γίνεται χαμός.
1: Τι ομάδα να ήταν άραγε.
0: Αφού ξέρω εσύ τι θα πεις.
1: Καρότσα είπες.
0: Ναι.
1: Καρότσερι τράβα να πάμε στα ταντάβλα.
0: Πού θα μας πεις για τα ερή. Θα έχουμε αργότερα Γιώργο Πετρίδη με τα νιούς μπάσκετ. Ναι, έτσι.
1: Με τα ερή τι είναι, θα πάρεις τον ταερή. Βέβαια, τόσα λεφτά έχει.
0: Το ταερή θα μείνει, ναι, λογικά.
1: Ο βασιλιάς του Χαλκού δεν θα πάρει τον ταερή, τώρα σοβαρά μιλάτε.
0: Τι έγινε, πήγε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Σε βλέπω φορτσάτο. Σήμερα άρχισε τη σπάτουλα.
1: Εγώ θέλω μεταγραφές.
0: Α, θες μεταγραφές.
1: Θέλω γήπεδα.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πληρωμές. Ναι. Θέλω αυξήσεις κεφαλαίων.
0: Ναι. Γίνονται σε όλα.
1: Πανδεσία. Τώρα μαρθεί ο Μάτος και ο Πάτος. Τώρα άστο τώρα. Εμένα δεν με ενθουσιάζουν αυτά.
0: Καλά, δεν κρινιάζεται ότι στον ΠΑΟΚ γίνεται μπάχαλο, ότι δεν υπάρχει δομή, δεν υπάρχει οργάνωση. Ο καθένας κάνει το κοντό του και το μακρύ του.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Επιστρέψουμε να ξεκινήσουμε με τις αλλαγές, τις αλλαγές που έχουμε σε διοικητικό καταρχάς κομμάτι του ΠΑΟΚ. Θα πάμε στα μεταγραφικά, θα πάμε στα μεταγραφικά του μπάσκετ, τις εξελίξεις που έχουμε και εκεί και σε Άρη και σε ΠΑΟΚ.
1: Τον είδα σε κηδεία, κηδεία τον Κουλιανό. Πήγαμε να φάμε ένα ψάρι από τη μύτη μας βγήκε. Ο Γιαννούλης και κλάματα και ο Γιαννούλης και τηλέφωνο.
0: Γιατί είσαι ρε παπάντζας.
1: Τι.
0: Γιατί είσαι ρε παπάντζας.
1: Ρε ίδρωσες βρε.
0: Ρε εσύ γιατί είσαι παπάντζας και ψεύτης.
1: Από τη στεναχώρια σου.
0: Είσαι παπάντζας και ψεύτης. Ήδρωσα, έκανα, έρανα, ένα τηλέφωνο σήκωσα και ξανά άλλο ένα απάντησα. Αυτά ήταν. Δηλαδή μίλησα μία φορά
1: σε το Μαγιάτικο δεν σε είδε.
0: Βρε, άσε ρε το παπ, τι πράγμα είναι ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά αυτός βλέπει γυναίκα και νομίζω ότι έκανε όργιο. Κάπως έτσι.
1: Στεναχώρια να το δείτε.
0: Ναι.
1: Και αφ και ουφ.
0: Καλά, ουκ και το Γιαννούλη, ποιο δεν το θέλει σοβαρά,
1: δηλαδή,
0: φίλε.
1: Προσέχω. Ήταν ικανό να πάρει τα μάξια μα αφήσει και να πάει να βρει τον τεχνικό διευθυντή τη Άουσμπουργκ να πέσει στα γόνατα και να τον παρακαλέσει.
0: Σιγά βρε σαλιά μάλια.
1: Μέχρι τράπεζα λύστευε για να βρει 2 εκατομμύρια.
0: Σιγά.
1: Για να τα δώσει.
0: Λοιπόν, θα πάμε και στο Ηρακλείο που ακούγεται ότι πάει για μπαμ δυνατό και θα το αναφέρουμε στην πορεία. Έτσι, μπαμ το οποίο θα κάνει κρότο. Πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Το μόνο μπαμ ποδοσφαιρικά στη Θεσσαλονίκη θα το κάνει μπαμ η ομάδα. Καμία άλλη ομάδα δεν κάνει κανένα μπαμ.
0: Μπαμ δεν σε πειράζει, γι' αυτό θες να πεις κανένα καλό λόγο. Ξεκίνησε εβδομάδα, θες να βγάζεις ό,τι αρνητήλα. Στον Ολυμπιακό θα πάμε να δούμε πώς σκέφτεται να δύσει τα άκρα του και τι θα κάνει με το θέμα του Μπιανκόν, ο οποίος είναι αναμονή για Λανς. Έχουμε γενικότερα πολύ σουσού. Πάρα πολλά μεταγραφικά τρέχουν στον Πανεκό. Τρέχει ο νέος προπονητής, ψάχνει τον Γένσεν να φέρει εδώ πέρα. Γενικώς έχουμε οργασμό. Ναι, τον Γένσεν. Τον Γένσεν, ναι. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Κοψότατο και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
6: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
2: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλή σας ημέρα. Η Εθνική Ελλάδα συντήθηκε με 1-0 από την Κάτω των 21 της Ιταλίας σε φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο, παρουσιάζοντας κακή αγωνιστική εικόνα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απείλησε ουσιαστικά μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, αν και οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο από το 68ο λεπτό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 κάνει πρεμιέρα την 5η 11 Ιουνίου, με την τελική φάση να διεξάγεται για πρώτη φορά με 48 εθνικές ομάδες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Σε ανοιχτή γραμμή με την Augsburg και τον Δημήτρη Γιαννούλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ. Ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα και οι δύο πλευρές αναζητούν τη φόρμουλα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Στην αγορά του εξωτερικού στρέφει το μεταγραφικό του ενδιαφέρον ο Άρης για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής. Η αλλαγή αυτή στον σχεδιασμό προέκυψε μετά την οριστική ανατροπή που σημειώθηκε στην υπόθεση της απόκτησης του ταξιάρχη Φούντα. Ο προπονητής του Ρακλή Βάλτερ Ματσάρη ζήτησε την απόκτηση του 25χρονου Ιταλού επιθετικού Αλέσιο Τσέρμπιν, ο οποίος ανήκει στην Νάπολη. Η ΚΑΕΠΑΚ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για τη διετή επέκταση του συμβολαίου του Μπριν Ταϊρή, με τις δύο πλευρές να οδεύουν προς οριστική συμφωνία με αυξημένες οικονομικές αποδοχές. Την περίπτωση του Σακίλ Μακίσικ εξετάζει ο Άρης για την ενίσχυση του ρόστερ του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το συμβόλαιο του 35χρονου Αμερικανού Forward με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται εντός του μήνα και η ομάδα της Θεσσαλονίκης παρακολουθεί τις επαφές των δύο πλευρών για το ενδεχόμενο ανανέωσης. Οι Σωτήρης Καραποστόλου και Σταύρος Ευγενιάδης θα παραμείνουν στο τεχνικό επιτελείο του Ηρακλή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Απόψε στις 9 διεξάγεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Game 3 των τελικών της Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 1-1 στη σειρά των αγώνων μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο δεύτερο παιχνίδι. Παίκτης της ομάδας Βόλεϊ του ΠΑΟΚ είναι επίσημα ο Ντούσαν Πέτκοβιτς, καθώς απέστειλε υπογεγραμμένο το νέο του συμβόλαιο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι
11: κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: Κόκκιπε,
2: κομπάνιο,
5: Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Ή happy days ή τίποτα.
9: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
7: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days.
9: 310 239 891 και στο happydays.gr.

0: σε μένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
5: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
4: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχεις Σκόντα για όλους.
6: Πού πας?
7: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πέτσα από 88.gr.
5: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
11: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
10: Α, οκ. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
11: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
10: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
11: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
12: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
13: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zeekr. Seek more.
18: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
19: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
20: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι!

0: e-food, το delivery στην Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft. Pains.
0: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Με όλα αυτά, με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως όταν έχεις να κάνεις με κάποιον που στα εξηγεί όλα ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Good morning, καλημεράρες όπου κι αν είστε, rap and cool στα αυτάκια σας. Μετρόπολης ακούτε, με Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντι στα Dex, με Χάρη Μανουλίδη.
1: Ανενθουσίαστος.
0: Ποιος?
1: Εγώ.
0: Εσύ γενικώς είσαι ξινός.
1: Καθόλου.
0: Έλα ρε τώρα, αφού είσαι λίγο.
1: Καθόλου ξινός.
0: Ανενθουσίαστε ή ανενθουσίαστε.
1: Ο Μάτος.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Με χορέψουμε, έχει βρει το Μάτος.
0: Εντάξει, ο Κώστας Πάοκ θα δούμε
1: και τι. Και έβγε ο Καρυπίδης. Σιγά τα αυγά.
0: Σιγά τα αυγά.
1: Καμιά μεταγραφή θα κάνετε, παίκτες θα φέρετε. Με τον Λουτσέσκου θα αιωρείτε αυτή η ιστορία.
0: Αυτά τα μάθουμε αυτήν την εβδομάδα. Γιατί βιάζεσαι.
1: Πάντα βιάζομαι.
0: Βιάζεσαι και μετά τρέχεις. Πας να μαλώσεις με τους γιατρούδες. Μετά. Βιάζεσαι.
1: Μαλώνω.
0: Όποιος βιάζεται, σκοντά.
1: Το γοργόν και χάρη δεν.
0: Αυτό σε άλλα πράγματα όμως. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται κίνηση. Γκάλοπ, θα δούμε τι ψηφίζει και ο κόσμος. Εσύ τώρα προσπαθείς να προκαταβάλεις, αλλά εγώ σου λέω θα πάρεις άλλη.
1: Τι είναι, είπα, ξέρεις, χαζί είναι. Και να τους προκαταβάλω εγώ.
0: Αφού χαζούς ανεβάζεις, χαζούς κατεβάζεις.
1: Μια χαρά είναι,
0: μια χαρά.
1: Καλό ξουράφι.
0: Μάλιστα. Για πάμε λίγο στο χάρι μας. Ναι.
2: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε αρχικά την κίνηση στους δρόμους και έπειτα να δώσουμε και το
0: Γκάλοπ
2: το οποίο τρέχει. Λοιπόν. Ξεκινώντας με την κίνηση στους δρόμους, με πολύ χαμηλές ταχύτητες, η βασικά ακίνητη οδηγή στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, θα πούμε τα σημεία, θα πούμε και το τι έχει συμβεί. Σε όσους ανεβαίνουν, όπως είπατε και νωρίτερα, στο Δερβαίνι, υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο ντελαπάρισε και εκεί δημιουργείται.
1: Ντελαπάρισε.
0: Τελαπόγκο και τελαπόγκο.
2: Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, έξοδος Θεσσαλονίκη προς Καβάλα,
1: πάνω στην Ελφόρα.
2: Ναι, κανονικό. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το φορτηγό που αναφέρεται με μέτωπο ανατολικά είναι μετά την έξοδο της Νεαπόλεως. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν είναι
1: έσχασε το λάστιχο του φορτηγατζή.
2: Ναι, η καρότσα.
1: Η καρότσα έσχασε λάστιχο λένε.
2: Και την καρότσα ξέρω εγώ.
0: Αλλά είναι δύο διαφορετικά. Ένα είναι
1: ναι.
0: Άμα
1: έσχασε λάστιχο.
0: Η καρότσα είναι στο περιφερειακό, ναι. Το άλλο είναι
1: άμα έσχασε λάστιχο. Πάει να τον δούνε τα λάστιχα είναι εφθαρμένα, του τραβήξουν και κανένα πρόστιμα αν τα λάστιχα είναι εφθαρμένα. Αν είναι φθαρμένα τα λάστιχα, κοπάνα τον. Όχι, ακοπάνα 3 ώρα το πρωί στη λεωφόρο νίκη, επειδή παρκάραμε.
2: Ξεκούμπωσε καρότσα, λέει τώρα Κωστή μου.
1: Άμα ξεκούμπωσε καρότσα.
2: Οι πληροφορίες μας έρχονται
1: τώρα. Πρόστιμο.
2: Αν είναι κάτι άλλο, θα το
0: βάλουμε στην πορεία. Δεν το κούμπησε σωστά και έβαλε σε κίνδυνο πάρα πολύ κόσμο.
1: Λοιπόν, πρόστιμο.
2: Και όσοι κινούνται στον περιφερειακό, από την εξωτερική περιφέρεια και από τι αρχέ.
0: Με τον Κώστα είμαι εδώ, να ξέρει. Εννοείται πρόστιμο. Εδώ το τρώμε εμεί πρόστιμο γιατί ανέβηκε λίγο η ρότα πάνω στο πεζοδρόμιο. Έτσι, χωρίς να κλείνω κανένα, χωρίς να κλείνω
1: μπάλα. Ο άλλος πάρκαρε κανονικά.
0: Ναι.
1: Ανάποδα όμως. Ναι. Και το γράψα γιατί λέει, έκανες λέει παρανομία.
2: Εδώ έχω δει άνθρωπο παρανομία.
1: Πάτσες λέει για την πριν γραμμή. Και ποιος σου λέει εσένα, λέει ότι εγώ δεν το έφερα το αμάξι εδώ πέρα με γερανό να το αφήσω ή τα χαλασμένο.
0: Ναι.
1: Πώς ξέρεις εσύ.
0: Δεν ξέρεις τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Μπαγλάμα.
0: Ναι.
2: Εδώ έχω δει άνθρωπο να το γράφουν στην πολυκατοικία του μπροστά γιατί κλείνει την είσοδο του δικού του πάρκινγκ.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι τώρα.
1: Ναι,
2: δηλαδή, μιλάμε απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, χαμηλές ταχύτητες που είπαμε στον περιφερειακό, σταματημένα τα οχήματα και για όσους κινούνται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς τα δυτικά, από το έψιλον εδώ τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τα Πεύκα δεν κινείται τίποτα. Στο κέντρο της πόλης, το οποίο επιβαρύνεται αναγκαστικά και με τα οχήματα που εκτρέπονται και από τον περιφερειακό, όσοι κινούνται σε Εγνατία, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Όλγας θα δουν πολύ χαμηλές ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες επίσης και στην Τσιμισκή, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην κίνηση των οχημάτων σε Δημητρίου. Πάμε γκάλο.
0: Πάμε γκάλο.
2: Τέσσερις επιλογές από τον Κωστή. Στο ερώτημα πώς σας φάνηκε η κίνηση του ΠΑΟΚ με Βιρίνια Μάτος θέσεις τεχνικού και αθλητικού.
0: Για να δούμε τι ψηφίζει. Τι ψηφάει. Τι λοιπόν, ψηφάει ο κόσμος.
1: Νίκο μας έχει κουράσει ο Ραπτόπουλος και αρχίζει και πονάει το μυαλό μας μαζί του πάλι με το Χόμπιτ. Ο Βλάκας κάνει βίντεο με περιεχόμενο. Με α και το περιεχόμενο. Καθαρά να λερώσει τον ΠΑΟΚ. Τελικά τα χρόνια που έφευγαν οι ψηλές ήταν και τα πιο σωστά, αυτό τελικά καταλαβαίνω. Έλα να μου ρίξεις ψηλές, Θεοχάρη Αρσενάκη, να δεις πώς θα φύγεις στο ΑΧΕΠΑ Θα μα δείξει ψηλέ. Προάγει και τη βία τώρα, εσύ δηλαδή. Μα απειλήσει.
0: Εμεί είμαστε κατά τη βία.
2: Λοιπόν,
1: εμεί είμαστε κατά τη βία.
2: Κωστή, τέσσερι επιλογέ έχει δώσει. Τέσσερι
0: επιλογέ.
2: Το ερώτημα για το Γιαμάτο Βιερίνα, πώ φάνηκε εκείνη στο κοινό.
1: Οι εποχέ
2: εκείνε
1: που γράφει. Σαρπάζει τώρα ο νόμος και κάθεσε κάγκελο.
0: Για πλάκα. Μαγιές,
1: ο Μητσοτάκης σας τις έκοψε.
0: Για πλάκα τώρα, πας να πειράξεις κάποιον.
1: Πας να πειράξεις.
0: Αμέσως μέσα, τέλος.
1: Για έλα να κάνεις μαγιές να δεις που θα βρεθείς.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο.
2: Πρώτη επιλογή. Είναι
1: θα σε βάλω σε μια κόλλα χαρτί 1,5 χρόνο φυλακές. Κορυδαλό, φτιάξει μαγκιά εσύ
0: στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έβαλε σήμερα. Ήθελε να βάλει γκάλου, να δει να σφυγομετρήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να δει πού στέκεται, πού κινείται. Του άρεσε δηλαδή το θέμα Μάτος Βιερίνα. Για πάμε σιγά.
1: Σιγά με του άρεσε.
2: Κάτσε να δούμε τι θα ψηφίσει. Κάτσε να του πούμε ρεκοστή τι επιλογέ.
0: Κάτσε να δούμε τι επιλογέ.
1: Φωνάζεται, φωνάζεται.
2: Σε τι να ψηφίσαμε αν δεν πούμε τι επιλογέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: φωνάζεται. Δεν ξέρω γιατί.
1: Λοιπόν, τι επιλογέ.
2: Είναι ιδανική η πρώτη επιλογή που έχει βάλει. Δεύτερη επιλογή σου. Δίνουν όραμα. Τρίτη επιλογή. Μία από τα ίδια. Και τέταρτη επιλογή. Περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Ναι.
0: Ποιο περίμενε δηλαδή να φέρει εδώ. Ποιο περίμενε να έρθει δηλαδή καλύτερο.
1: Εγώ περίμενα να μην υδρώσει στο φαΐε προχθές με τον Γιαννούλη.
0: Άντε πάλι.
1: Περίμενα να πάρει.
0: Ήταν η ώρα που έμαθα ότι
2: Instagram Stories με τον Γιαννούλη
0: στραβώνει πάρα πολύ. Τι θε να κάνω.
1: Φέρει τον Βιερίνα, μου βγάλει το παπιόν και το βάλει φόρμα, δεν με τρελαίνει, κύριε Σαββίδη.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε τα πραγματάκια.
1: Πείτε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί προ το παρόν λε μόνο αυτά που θε εσύ, αυτά που κάνει, να δούμε και τι γίνεται και στην πράξη. Να δώσουμε τι ειδήσει, να μιλήσουμε με δεδομένα, να ξέρει τι γίνεται και ο κόσμο. Λοιπόν. Από το Σάββατο έχει ξεκινήσει μια σειρά ανακοινώσεων από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι οποίες ήταν στο πρώτο του τουλάχιστον βήμα πολύ εντυπωσιακές για μένα.
1: Για μένα καθόλου.
0: Δεκτό. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εσύ ποιο περιμένεις να φέρει εδώ πέρα τώρα. Ποιον έχει Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Το να διώξει τον Καρυπίδη και να φέρει το Μάτος.
0: Καλά, τον Καρυπίδη το λες. Και απορώ και το λες εδώ και ένα μήνα θα φύγει. Άρα το περίμενες.
1: Άρα αυτοί ξέρανε ότι θα διώξει τον Καρυπίδη.
0: Εσύ το ήξερες.
1: Και τον είχαν ένα μήνα εκεί να δουλεύει.
0: Εσύ που το ήξερες.
1: Το ήξερα.
0: Πού το ήξερες εσύ.
1: Πού το είπα στο καφενείο.
0: Α, φύγε από εδώ τώρα.
1: Ξένα καλά.
0: Τι ψεύτης είσαι. Τι παπάντζα είσαι ρε φίλε.
1: Δηλαδή να με διώξει εμένα ο Ανδρώνης τώρα Σεπτέμβριο και να με έχει εδώ να αλωνίζω. Να είμαι και στο ταμείο τον αρπάξω και αυτά και τα. Πώς τον έχεις τον άλλον ένα μήνα αφού ξέρω ότι θα φύγει.
0: Είτε, ένα μήνα, δεν κατάλαβα.
1: Ο άλλος αφού ξέρω εγώ ότι θα το διώξω, το ξέρει και αυτός.
0: Ναι.
1: Και τον αφήνεις ένα μήνα και δουλεύει. Άρα μπορεί να σε καταστρέψει. Αυτό λέω.
0: Α, δεν το αυτό. Α, λες έπρεπε να το τελειώσει νωρίτερα.
1: Τι?
0: Α, αυτό, οκ, okay, οκ. Okay, okay.
1: Το αποφασίζει δρόμο.
0: Εντάξει.
1: Όταν ήρθε ο Ραγκάτς εδώ που θα φύγω το αφεντικό, Σεπτέμβριο, Ιούλιο, μήνα φύγε του λέει. Μπορεί να με καταστρέψει.
0: Νομίζω...
1: Καλά έκανε.
0: Καλά, καλά έκανε. Επαγγελματία ήταν ο Ράγκα. Έκανε εκπομπέ.
1: Φρέσει επαγγελματία.
0: Μπορεί
1: να με τρυπήσει, σου λέω.
0: Α, εντάξει, τώρα μα σκέφτεσαι έτσι, ναι.
1: Πώ θα σκεφτώ, καλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η ουσία είναι μία. Για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Το Σάββατο ξεκίνησε μια σειρά ανακοινώσεων οι οποίες θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν όλη την εβδομάδα. Και επειδή είπες και για μεταγραφές, μπορεί να έχει και μεταγραφή η εβδομάδα.
1: Άντε για να χαρώ λίγο.
0: Άντε
1: να δω λίγο.
0: Εσύ είσαι σαν τα παιδάκια που θέλουν το Playmobil. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να φτιάξει ένα σωστό χώρο, να το δημιουργήσει.
1: Δεν μπορώ να με παίζει κόμπερα 15 μέρες και με τυρανάει. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Εγώ θέλω.
0: Ναι, αλλά μετά τη θες πιο πολύ.
1: Ω, καθόλου.
0: Καλά.
1: Τι να σε κάνει το ασές.
0: Καλά, καλά.
1: Το ασές.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έφερε, αλλάζει εντελώς τη δομή του στο κομμάτι του αθλητικού διευθυντή, που αυτός είναι ο Λέο Μάτος, ο οποίος 3 χρόνια ήταν στη Βάσκο Ντεγκάμα. Δεν ήρθε να κάνει εδώ αγροτικό.
1: Α, αυτό προτάθηκε, ξέρω.
0: Πού το έμαθες αυτό εσύ που αυτό προτάθηκε, αφού είχε ομάδα.
1: Ναι, και κακό είναι. Άμα πάω και ζητήσω δουλειά, είναι κακό.
0: Άντε πάλι. Άρα γιατί το λες και το ξαναλες.
1: Θέλω να πω.
0: Τι θες να πεις.
1: Ότι αυτό προτάθηκε.
0: Θες να πεις που σου είπανε να πεις. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλιώς δεν το έλεγες.
1: Δεν αυτό προτάθηκε.
0: Ρε φίλε, είχε ομάδα ο άνθρωπος.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, όταν έχει ομάδα, τι αυτό. Δηλαδή είμαι εγώ εδώ στο Μετρόπολης. Έτσι, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Και θα πάω να πω σε άλλο ραδιόφωνο, πάρτε με. Πώς το κάνω, αν δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Αλλά ήθελε.
0: Προφανώς ήθελε. Βάζει η Βάσκο Ντεγκάμα. Η Βάσκο Ντεγκάμα.
1: Έλα μωρέ, η Βάσκο Ντεγκάμα.
0: Ναι, δεν είναι κανένα μαδούλα τη σειρά.
1: Τι είναι.
0: Η Βάσκο Ντεγκάμα.
1: Ναι, τι κάνει.
0: Βάσκο Ντεγκάμα μπορεί να έχει 30 εκατομμύρια κόσμο. Πλάκα με κάνει. Τι είναι, θε να πατήσω να δω τι έχει πάρει Βάσκο Ντεγκάμα. Σαν ομάδα τώρα, τι θες να με
1: δάσκει.
0: Λοιπόν, άρα είναι ήταν 3 χρόνια εκεί πέρα. Πήρε τα πτυχία του, τα UEFA Pro, πήρε συμβοσδόνες.
1: Και ο άλλος ο καημένος. Ο Καρυπίδης και από τα πτυχία. Και τα
0: πήρε. Εγώ δεν
1: τα πλήρωνε, εδώ, πάω και τα πλήρωνε.
0: Φυσικά. Το προσωπικό του θέλει να το κάνει. Φυσικά. Τι σχέση έχει αυτό.
1: Δηλαδή, φαντάσου πόσο άχρηστος θα είναι να με πληρώσουν τα πτυχία και να με διώξουν και από πάνω. Φοβερό πράγμα.
0: Γιατί αυτό παίζει. Αλλάζει. Τα πανταρία, ρε φίλε. Δεν έχει λογική αυτό που λέει.
1: Ρε σοβαρά, μιλά. Θα επενδύσει τώρα.
0: Φίλε, κάνει επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Κάνει επιχείρηση. Βάζει λεφτά σε ένα μαγαζί
1: ναι.
0: και μετά από ξυπνήσει το κλείνει.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Πώ είναι το άλλο. Δεν επενδύει και λε. Α, καλά, βάζει λεφτά και κλείνει το μαγαζί.
1: Κάτσε, ρε,
0: άμα δεν τραβάει κάτι, το αλλάζει.
1: Θα έρθει ο άλλο ναι. στη δουλειά μα και θα μα δώσει λεφτά να σπουδάσουμε.
0: Ναι, okay.
1: Τη ζέπη του.
0: Ναι, okay.
1: Και μετά μα διώξει.
0: Εγώ έχω σε πολύ προσωπικό μου.
1: Πολύ
0: προσωπικό μου που όντως έκανε σεμινάριο, όντως έκανε και μετά από τρεις μήνες η επιχείρηση έκλεισε και τελείωσε. Τι να κάνω.
1: Εντάξει, η επιχείρηση έκλεισε αυτό.
0: Ναι, αλλά έκανε σεμινάρια. Έχω πολύ προσωπικό μου άτομο.
1: Άλλο τώρα να τον διώξει. Και άλλο τώρα η επιχείρηση να μην πάει. Εντάξει, εκείνο είναι πιο ανθρώπινο.
0: Ο ΠΑΟΚ φέτος απέτυχε παταγωδός σε όλα. Τέλος.
1: Εντάξει.
0: Και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά, εγώ θα
1: συμβαίνει.
0: Σου πω. Ο ΠΑΟΚ απέτυχε φέτος και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Ναι, είχε αποτύχει και πέρσι. Πρέπει να γίνουν αλλαγές.
1: Σήμερα διώχνουν τον Κωστίκο, έμαθα. Αύριο.
0: Εσύ όλα. Κοίταξε, χάρη στείλ μου λίγο για να πω λίγο ακριβώς ο Νοταρίδης και ο Ελευθεριάδης. Απλά δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς την προϋπηρεσία του και των δύο.
1: Ποιος είναι ο Νοταρίδης.
0: Λοιπόν, περίμενε. Ένα-ένα. Ναι. Λοιπόν, Μάτος, επομένως, αθλητικός διευθυντής, ουσιαστικά τι, ο Μάτος ποιον ρόλο παίρνει. Τη Γκοντζάρεβα.
1: Γκοντζάρεβα τι θα κάνει.
0: Σέο θα είναι ο Μάτος.
1: Ασέο θα είναι.
0: Θα είναι ο αθλητικός διευθυντής. Θα κόβει και θα ράβει. Θα είναι αυτός που θα απολογείται στο Σαββίδι. Είναι αυτός που θα έχει επικοινωνία με το Σαββίδι. Και για μένα είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούσε να γίνει. Γιατί. Γιατί ξέρει και ρώσικα ο Μάτος μέσα σε όλα.
1: Ξέρει λέει.
0: Ρώσικα. Ήτανε στην Τνέπρη.
1: Ξέρει να μετράει ρούβλια.
0: Πρέπει ότι θες να
1: μετράει. Μετράει τα ρούβλια λίγα να είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Μάτος εκτός από αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, αγγλικά, βραζιλιάνικα, ξέρει και ρώσικα.
1: Είναι τέρας μορφώσεις.
0: Είναι τέρας μορφώσεις. Δηλαδή κάνεις upgrade, κάνεις αναβάθμιση σε κάτι το οποίο το χρειαζόσουν.
1: Μάλιστα.
0: Και έχεις άμεση επαφή με το Σαββίδι.
1: Μάλιστα.
0: Και από ό,τι ξέρω, το έχει πει και ο ίδιος ο Μάτος, ο Μάτος είχε και όλο αυτό το διάστημα επικοινωνία με το Σαββίδι.
1: Ναι, και ο Βιερίνη έχει.
0: Ο Βιερίνη ήταν διευθύνων σύμβουλος του.
1: Τρίχες.
0: Του...
1: Πήγαινε κέντρο και με τους παλεμάχους και έβαλε.
0: Δεν ξέρω τι έκανε.
1: 10 κιλά έβαλε.
0: Πλέον τώρα... ο Βιερίνη παίρνει τον ρόλο του Χρήστου του Καρυπίδη.
1: Ναι.
0: Τεχνικός διευθυντής. Mm. Άρα ο Βιερίνη συνεργάζεται με το Μάτος και οι δύο αποφασίζουν εφόσον έχουν πάρει και την έγκριση. Τώρα θα δούμε με ποιο προπονητή.
1: Είναι ικανότατη. Λεφτά θα έχουν να διαχειριστούν. Πασατέμπο άλλο για να φέρει παίξει.
0: Τώρα εσύ κάνεις ναι. ό,τι
1: θέλει. Κάνει... Δεν αμφιβάλλω για το μάτι και το Βιερίνια. Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Αυτό σχολιάζουμε όμως τώρα.
1: Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Μισό.
1: Αυτό όμως
0: από μόνο. Σχολιάζουμε το Μάτο και το Βιερίνια. Και εσύ μου σχολιάζει τώρα κάτι άλλο όμως.
1: Ναι.
0: Μου σχολιάζει τι θα γίνει μετά.
1: Αν δεν γίνει επένδυση, όχι ο Μάτο και ο Βιερίνια.
0: Φίλε, χαίρομαι πολύ.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, αλλά τώρα εμεί σχολιάζουμε την πρόελευση. Δεν σχολιάζουμε την κίνηση Μάτο Βιερίνια.
1: Ναι, θα ήθελα λοιπόν αυτή η ωραία κίνηση που λέω.
0: Άρα σ' αρέσει.
1: Να συνδυαστεί. Να συνδυαστεί με τη μεταγραφή του Γιαννούλη, η οποία. Κλάσατε παντάτες.
0: Λοιπόν, θα την δώσουμε και τι γίνεται και στη μεταγραφή Γιαννούλη. Και θα κάτσουμε να το συζητήσουμε κιόλα.
1: Μα έπρεξε
0: και αυτό. Γιατί την ξέρω και πάρα πολύ καλά και από μέσα και το ξέρει.
1: Τον ίδρωτά σου μπορώ να πω.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Φτάνει, ναι.
0: Ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει με την περίπτωση Γιαννούλη. Ακριβώς. Και όχι από τον ΠΑΟΚ, από την Άουσμπουργκ το ξέρω πιο καλά.
1: Φυσικά το ξέρει από την Άουσμπουργκ.
0: Έτσι, λοιπόν. Τώρα, εμεί σχολιάζουμε, ρε φίλε, αυτό το πράγμα το κάνουν και πάρα πολλοί ΠΑΟΚΣΥΔΙΣ μαζί σου. Εδώ θα σου δώσω δίκιο. Σχολιάζουμε το μάτσο με τον Βιερίνια, δεν σχολιάζουμε τι θα γίνει εάν δεν τους δώσουν λεφτά.
1: Πολύ καλά στελέχη.
0: Αυτό θα το σχολιάσουμε μετά.
1: Ναι, μας
0: άρα τα στελέχη είναι πολύ καλά.
1: Μας παραμυθιάζουνε, ήρθε στο Μετρόπολης ο αρχηγός, ο παιχταράς.
0: Ναι, αλλά για να ήρθε σημαίνει ότι έχουν δώσει χέκια.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Με αφού ποιο θα γίνουν όλα αυτά τώρα.
2: Αφού είναι ο Μάτος και ο Βιερίνια,
1: ναι.
2: Θεωρώ απίθανο να φύγει ο Λουτσέσκο.
1: Μάλιστα. Λες, ε.
2: Α, ναι, έτσι λέω εγώ.
1: Και τα σενάρια που δίνουν και παίρνουν. Γιατί υπάρχουν σενάρια που δίνουν και παίρνουν.
2: Τα σενάρια τα βγάζουν οι μισθαδικοί για να κάνουν πόλεμο.
1: Όχι, όχι, σενάρια που λένε για κάτι για Κοσιεσάου, ακούγονται ότι είναι στο Πορτοκαράς.
2: Ο Κοσιεσάου το μόνο που μπορεί να έρθει στη Θεσσαλονίκη να πάει στην Επαρομή να πιει κανένα ούζο εκεί που έπινε, όταν ήταν ο γιος του μικρός εκεί και όταν έπαιζε μπάλα. Μέχρι εκεί μπορεί να πάει.
1: Άρα λες
2: ναι.
1: Για το κομβικό θέμα το οποίο ακόμα ουσιαστικά δεν έχει απαντηθεί.
2: Ναι.
1: Εγώ ξέρω ότι.
2: Το λέει για κορόιδο το Κοσιεσάου να έρθει στον ΠΑΟΚ. Να αφήσει την Ευρώπη, έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν ήταν στην Ευρώπη, ήταν στην Αραβία καταρχάς.
2: Ακόμα καλύτερα.
1: Και έφυγε, τον διώξανε. Γενικώς ο Κωνσταντσά από τότε που έφυγε.
2: Καλύτερα να μην έρθει ο Κωνσταντσά, μπορεί να παίξουμε και ξύλο με τον Κωνσταντσά εδώ πέρα.
1: Εσύ.
2: Σίγουρα.
1: Με τον Λουτσέσκου τουλάχιστον παίζει γαϊδομαχίε.
2: Δεν έχω τέτοια. Είναι πολιτισμένο
1: άνθρωπο. Άρα λες γιατί το πλέον το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου είναι ένα. Αυτό τα μάθαμε για τεχνικό αθλητικό διευθυντή.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία, εγώ λέω. Σκάουτινγκ, ενίσχυση, πολύ ωραίο. Προπονητή ακόμα, εγώ εκεί στέκομαι.
2: Γιατί
1: 9 Ιουνίου.
2: Ναι.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ, σαν ο ΠΑΟΚ οργανισμός, δεν βγαίνει να μας πει. Μπορούσε να το πει, παιδιά, ΠΑΟΚ έχει προπονητή.
2: Μπορεί θέλετε. Να σου πει ο ΠΑΟΚ εδώ, ναι. Πολύ σωστά. Κύριε Κουλιανέ, έχει γύρει από το. Γιατί έχει συμβόλαιο ο άνθρωπος, για ποιο λόγο εγώ να
1: πω. Γιατί δεν βγαίνει να το πει, παιδιά, να το πει, αυτό πες.
2: Τι να πω.
1: Δεν το είπε. Αυτό που λες εσύ τώρα.
2: Ναι.
1: Παιδιά, ο προπονητής έχει συμβόλαιο. Όπως το λέει η πλευρά του Τσέσου.
2: Ναι, το αφήνει και αιωρείται.
1: Λοιπόν,
2: Oh.
1: Θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο τι έπεται αυτήν την εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Και να πάμε να δούμε και τα θέματα Γιαννούλη Τσάπρα, όπου και οι δύο μάλλον οδεύουν προς Ολυμπιακό. Μάλλον.
2: Ναι.
1: Έτσι, ποτέ μην πεις ποτέ.
2: Ναι.
1: Αλλά προς εκεί οδεύουν και οι δύο.
2: Ναι.
1: Θα πάμε να δούμε τον Ηρακλή με ποιον πάει να σπάσει την μπάγκα. Για μεγάλο όνομα ο Ηρακλής.
2: Μπράβο τον Ηρακλή.
1: Για πολύ μεγάλο όνομα.
2: Μπράβο τον Ηρακλή.
1: Δούμε τον μπακ που αγόρασε ο Ολυμπιακός ήδη.
2: Ναι.
1: Πήρε μπακ.
2: Βέβαια.
1: Από τη Μαγιόρκα 3 εκατομμύρια. Θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Πούλησε 11, πήρε 3. Ναι. Έβαλε 7 στο παντελόνι.
1: Τώρα θα πάρει και Τσάπρα και Γιαννούλη.
2: Ο Φουκαράς ο Άρης στο ποδόσφαιρο, τι έγινε. Ούτε 200 άτομα δεν θα έχει εκεί πέρα.
1: Φαγώθηκες με τον Άρη, ρε.
2: Τον Άρη, τον Φουκαρά. Θα δίνει ραντεβού σε εγκόμενα και θα σε παίρνει χαμπάρι κανένα εκεί στη θύρα 1 πάνω.
1: Λοιπόν. Πας μια βόλτα στο Ρίτσες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, πολύ καλά άκουσες, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας στο Ρίτσες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπαίνεις στις κληρώσεις Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτσες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την ανάλυση, την ενημέρωση, τη μεταγραφολογία για όλες τις ομάδες. Είπαμε, πολύ ΠΑΟΚ, πολύ Ολυμπιακό έχει μεταγραφολογία. Η ΑΕΚ όχι τόσο πολύ μετά την απόκτηση του Ζουμπκοφ. Στο μπάσκετ όμως, γιατί βλέπω Γιώργο Πετρίδη για πολιτικό δελτίο, γίνεται ένας χαμούλης και μετά τις 10 θα έχουμε... ρεπορτάζ Γιώργο, γιατί γίνεται πανζουλισμός στο μπάσκετ, έτσι. Το έχεις αντιληφθεί και εσύ, το βιώνουμε όλοι μας. Αυτό το πράγμα με Άρη ΠΑΟΚ θυμίζει πλέον ξεκάθαρα 80's. Όπως το λέω, 80's, 90's.
3: Με τη διαφορά ότι στα 80's δεν είχαμε social media.
1: Μπράβο. Δεν είχαμε social media και τώρα με το παραμικρό υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διασυνδέσεις, έχουν άκρες, έχουν γνωστό, έχουν τη συγκυρία της
3: ίδια. Όλοι έχουν ένα γνωστό.
1: Όλοι, καλά, ναι.
3: Όλοι ξέρουν και όλοι κάτι έχουν ακούσει.
1: Είναι σαν την γκόμενα που είχαμε όλοι στο χωριό. Έτσι. Όπου λέγαμε, έχεις κανένα κορίτσι. Ναι, στο χωριό. Έτσι, μίλε τέτοια, δεν έλεγες και εσύ. Πάμε, break και επιστρέφουμε.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
8: Τα Φορόλ είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Για ρήγμα που πιθανώς έχει ενεργοποιηθεί και που μπορεί να δώσει σεισμό μέχρι και 6 Ρίχτερ, μίλησε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Στο μεταξύ, αρχίζει από σήμερα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν χθες στην Εύβοια, καθώς θα βρεθούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Σε μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο των τουρκικών προκλήσεων των τελευταίων ημερών, προχώρησε χθες αεροσκάφος που φέρεται να παρενόχλησε την επικοινωνία του στρατιωτικού αεροσκάφου που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Για σκηνοθετημένο προεκλογικό σκηνικό, το οποίο βολεύει το κυβερνών κόμμα, μίλησε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας πειρά κατά της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα. Σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό σκηνικό του 2023, γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη, όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου, του είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μια 15χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Περαιάς. Το Ιράν έκανε πράξη την απειλή του να προχωρήσει αντίπεινα για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Λιβάνου, εξαπολύοντας χθες το βράδυ πυραυλικές επιθέσεις. Το Ισραήλ απάντησε βομβαρδίζοντας Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Δεν θα πεθάνουμε απλώς σιωπηλά, θα απαντήσουμε, θα είμαστε όλο και πιο δυνατοί κάθε μέρα, είπε στο Sky News ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι ουκρανικές επιθέσεις βαθιά σε ρωσικό έδαφος θα συνεχιστούν. Τέλος, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στον θαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ εκδόθηκε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι στον Ειρηνικό ωκεανό. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
18: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
19: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
18: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη! Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη! Προλάβετε!
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
21: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξέ το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
13: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
18: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
20: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάογλου.
19: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
20: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
21: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
22: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, καλημέρα ρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτά και σας το τέλειο δίδυμο, λέει, πες το rap είναι ο Μάτος με το Βερίνια, ούτε στα πιο καλά μας όνειρα, λέει εδώ ο φίλος μας, ο προσκυνητής.
25: Ας πάει στο Ράδιο Οδύσσια, ναι, να δουλέψει ο Μάτος με το Βερίνια, ναι, να δω τι ακροματικότητα θα κάνουν. Θέλω να πω δηλαδή το background της εταιρείας ποιο είναι, δεν αμφιβάλλω εγώ, κατά να μην παρεξηγηθώ.
24: Ναι, αλλά εμείς εδώ σχολιάζουμε τώρα ειδικά αυτή την έλευση.
25: Ειδικά για τον Μάτο δεν το ξέρω. Το Βιερίνια ξέρω ότι είναι ηγετικότατος και τα λοιπά.
24: Φυσικά και ο Μάτος είναι ηγετικότατος.
25: Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορεί να ρίξει τα μάτια καμιά εταιρεία φέρνοντας στελέχη χωρίς να είναι.
24: Ναι, αλλά ρε φίλε, άμα δεν έχει στελέχη εταιρεία δεν μπορεί να εξελιχθεί. Αυτό λέμε.
25: Πώς?
24: Τι πώς? Καμία εταιρεία δεν μπορεί να εξελιχθεί αν δεν έχει σοβαρά στελέχη. Τέλος. Για μένα οι εταιρείες είναι τα στελέχη. Αν μια εταιρεία έχει καλή διάθεση στο αφεντικό, δεν έχει καλά στελέχη, πάει στα βράχια και η εταιρεία και διασύρθηκε.
25: Μια εταιρεία δεν έχει λεφτά και έχει στελέχη.
24: Δεν γίνεται να έχει λεφτά και να μην έχει στελέχη. Όταν έχει λεφτά, θα έχει και στελέχη. Δεν γίνεται χωρίς λεφτά να έχει στελέχη. Γιατί τα στελέχη τα καλά ζητάνε λεφτά.
25: Δεν μου λες.
24: Ναι.
25: Τι ξοδεύει η ΠΑΕΠΑΟ και τον Μάτο και τον Βιερίνια.
24: Δεν τα ξέρουμε αυτά στις λεπτομέρειες.
25: Πόσα λεφτά έπαιρνε ο Καρυπίδης. Άρα λοιπόν έρχεται ο Μάτος, φεύγει ο Καρυπίδης και δηλαδή μία ή άλλη στα λεφτά.
24: Δεν τα ξέρουμε καμία, αυτό. Εσύ
25: κάνει καμία επένδυση η ΠΑΕΠΑΟ χρηματική για να πάρει τα στελέχη.
24: Αυτό είναι δικό σου συμπέρασμα. Δεν το ξέρουμε. Αυθαίρετο είναι.
25: Α, παίρνει ο Καρυπίδης δύο δραχμές.
24: Εσύ καταρχάς ο ΠΑΕΠΑΟ δεν είχε αθλητικό διευθυντή.
25: Ναι.
24: Τι ναι.
25: Τι ναι.
24: Άρα και αν έρθει πρέπει να βγει και.
25: Η Κοντζάρεβα δεν ήταν.
24: Η Κοντζάρεβα είχε πολυσύνδετο ρόλο.
25: Μπράβο. Η Κοντζάρεβα τι έγινε τώρα, τη διώξανε, παίρνει το μισό.
24: Η Κοντζάρεβα θα πάει στο κομμάτι που ήταν πριν.
25: Θα πάει καθαρίζει πιάτα στο Μακεδονία πάλι.
24: Δεν θα πήρε πιάτα, αυτά τα λες εσύ τώρα. Πιάτα
25: θα σε ποιον θα τη βάλει.
24: Στο λογιστήριο θα είναι εκεί.
25: Ωραία ματάκια γιατί βάλω σε ποιον.
24: Λοιπόν, τέλος πάντων.
25: Γκρουμ.
24: Εμείς εδώ εξετάζουμε τώρα ένα πράγμα. Εσύ τώρα θες να συζητήσεις χίλια δυο πάνω σε αυτό. Εξετάζουμε την έλευση του Μάτους και του Βιερίνια.
25: Καλά, εντάξει, θα το κάνουμε τρεις ώρες εκπομπή.
24: Όχι, ωραία. Εξετάσαμε την αλλαγή στο τμήμα σκάουτινγκ. Θες τα μεταγραφικά. Λοιπόν, μεταγραφικά.
25: Ωραία.
24: Το θέμα του Γιαννούλη, από ό,τι φαίνεται, χωρίς να έχει τελειώσει κάτι, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα καρποφορήσει για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Η Augsburg είχε βάλει ένα ταβάνι 5 εκατομμυρίων και το θέμα το ξέρω από μέσα, 5 εκατομμύρια. Βρέθηκαν δύο ομάδες που έδωσαν 5 εκατομμύρια.
25: Μια αγγλική.
24: Η μία ήταν η Coventry.
25: Και μια ελληνική.
24: Και η άλλη ήταν ο Ολυμπιακός.
25: Αυτό είναι.
24: Έτσι.
25: Φέρεσε το Μάτο με το Βιερίνια.
24: Και η Augsburg λέει. Κάτσε, θα το συζητήσουμε. Και άλλου λέει. Κατεβαίνει. Και λέει, Πάπα, ΠΑΟΚ λέει. 5 εκατομμύρια, δίνεις εσύ.
25: Δηλαδή, άμα το πάει 4,5.
24: Όχι, φίλε, τώρα μιλάμε, ο άλλος είναι Κέρβερος τώρα.
25: Κέρβερος.
24: Θα χάσω εγώ 500 χιλιάρικα για να σε κάνω χατήρι, σε τρελή.
25: Ούτε ο μάνατζερ.
24: Μιλάμε για Γερμανούς.
25: Ούτε ο μάνατζερ ο Παναγιωτήδης, πώς λέω, Παναγιωτάκης, θέλει να χάσει λεφτά.
24: Φυσικά.
25: Δηλαδή, αυτή η οικονομάνη από τις προμήθειες.
24: Φυσικά από τις προμήθειες θα οικονομήσουν.
25: Θα κάνω.
24: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ λέει, παιδιά, εγώ μέχρι 2,5 εκατομμύρια δίνω για τον Γιαννούλη.
25: Θα δίνει, ωραία.
24: Ναι. Αυτά είναι τα ποσά που δίνω. Διαλέξτε και πάρτε. Ο Γιαννούλης έχει στυλώσει τα πόδια και αυτός ήθελε ΠΑΟΚ. Η Άγκουρ όμως στυλώνει και εγώ τα πόδια και λέει: παιδιά, πέντε μου δίνει η Κόβεντρη και ο Ολυμπιακός. Πού θες να πας? Άμα μου δώσει 5 ο Πάοκ, πάνε στον Πάοκ. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
25: Το βλέπω στην Κόβεντρη.
24: Μα δεν νομίζω να πάει στην Κόβεντρη. Εγώ το βλέπω στον Ολυμπιακό, να ξέρεις.
25: Ναι.
24: Με βαριά καρδιά, εκτός αν αποφασίσει να μείνει άλλο ένα χρόνο στην Άουξου. Βέβαια, από ό,τι ξέρουμε, θέλει ο ίδιος να γυρίσει σε Ελλάδα το παιδί.
25: Ξέρεις αυτό τι σκέφτεται.
24: Τι σκέφτεται.
25: Ο Γιαννούλης. Ναι. Όνειρος.
24: Τι σκέφτεται.
25: Σου λέει: πάω 2 χρόνια στον Ολυμπιακό, θα πάρω τα λεφτά. Μετά ναι. θα πάω στη Θεσσαλονίκη στην παραλία Διονυσίου, εκεί πέρα στην παραλία Κατερίνης. Εκεί με τους. Αυτούς εδώ τους.
24: Πώς λέτε. Και ο Γιαννούλης, ναι. τι να κάνει το παιδί. Τώρα.
25: Άκου,
24: τι να κάνει. Η Άουξμπουργκ είναι αυτή που ελέγχει το θέμα.
25: Ναι, λέει.
24: Η Άουξμπουργκ το έχει. Είναι 5 εκατομμύρια, έβαλα μου τα δίνει.
25: Θα με πούνε μετά να πάω να πιάσω δουλειά στον Πάο και έλα έπαιξε στον Ολυμπιακό. Σαν το σκαρτάδο θα με κάνουν. Αυτά σκέφτεται το Γιαννούλης.
24: Εντάξει, οκ, είπαμε.
25: Κοίταξε
24: στη ζωή. Δεν έχει μόνο να λαμβάνει. Έχει και απόλυε. Δεν είναι έτσι.
25: Δηλαδή, όταν παίρνει
24: μια απόφαση.
25: Ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή, εγώ αν ήμουνα, θα πήγα στην Κόβεντρη. Θα
24: ένα σιγά, χρόνο.
25: Θα έβγαινα στον Μπούζο μετά 2 χρόνια.
24: Ναι.
25: Όταν θα είμαι στα 33, γέρο 34.
24: Ναι, αλλά από ό,τι ξέρουμε, ναι. ο Γιαννούλης θέλει να έρθει φέτος Ελλάδα. Αλλιώς δεν θα ξεκινούσε όλη η διαδικασία. Εκτός αν μείνει στην Άουξμπουργκ.
25: Ναι.
24: Εντάξει. Το ξαναλέω. Λέμε προς τα που γίνει η μεταγραφή. Η μεταγραφή γίνει ξεκάθαρα προς τον Ολυμπιακό. Δειλά-δειλά το γράφουν κάτω και στην Αθήνα από σήμερα το
25: πρωί. Ναι.
24: Εμείς το ξέρουμε από το Σάββατο. Έτσι.
25: Μέρες.
24: Εκεί όπου η Άουξμπουργκ ξεκαθάρισε. Γιατί μιλούσαμε με την Άουξμπουργκ και λέει, παιδιά, 5. Τόσα ζητάμε, τόσα μας δίνουν οι ομάδες. Τα δίνετε, όχι τα 5.
25: Τι λέει ο Μάτους Γιουβιρίνια γι' αυτό.
24: Δεν ξέρω, εσύ θα έδινες 5 για τον Γιαννούλη.
25: Εγώ 5.
24: Ναι.
25: Όχι.
24: Ούτε κι εγώ θα έδινα.
25: Όχι.
24: Ξεκάθαρα. Τον Γιαννούλη τον αγαπάω, τον θεωρώ παιχταρά.
25: Υπεραξία δεν κάνω.
24: Αλλά 5 εκατομμύρια δεν θα έδινα.
25: Έτσι.
24: Είναι πάρα πολλά. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός παίρνει τώρα το Μαφέο από τη Μαγιόρκα, μπακ από την άλλη πλευρά. Ισπανό διεθνή 25 χρονών,
25: 3 εκατομμύρια. Πολύ καλύτερο από τον Γιαννούλη.
24: 3 θα τα έδινα βέβαια για τον Γιαννούλη, έτσι. 3 θα τα έδινα.
25: Μέχρι 3,5 έδινα.
24: Κάπου εκεί. Χοντρικά εκεί θα έδινα. Κάνα μπόνους.
25: Η αξία αυτή είναι. Σωστά. Ναι, okay. Δεν κατηγορώ.
24: Όχι, όχι. Απλά λέμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα μη σα αναφέρουμε, ρε παιδί.
25: Γενικά μιλάω τώρα.
24: Στον Πάοκ θέλει να έρθει ο Γιαννούλης, όχι στην Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό, Γιάννη. Αν θέλει στον Πάοκ, τώρα εσύ τώρα πιέζεται έτσι και το παιδί, έτσι. Ο οποίος μπορεί να ζορίζεται πάρα πολύ. Αλλά έχει να κάνει με στιγνούς τεχνοκράτες πάνω σε αυτό το κομμάτι που είναι οι Γερμανοί. Δεν είναι επεξεγέλαση.
25: Τι είναι οι Γερμανοί, Σάμαλι.
24: Δεν είναι επεξεγέλαση. Είναι σοβαροί τεχνοκράτες πάνω στο αντικείμενο, παιδιά. Τόσο είναι, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, πάω αλλού. Λοιπόν, ο Πάοκ θα λογικά μέσα εβδομάδα πιθανολογώ ότι θα κλείσει τη μία από τις 2 τρύπες του συνάμυνα.
25: Ποια τρύπα είναι η μία?
24: 2 στόπερ, δεν ψάχνει ο Πάοκ. Γιατί αριστερό μπακ, αν θες να το συζητήσουμε, ο Πάοκ αυτή τη στιγμή θεωρητικά.
25: Έχει 2.
24: 3 έχει.
25: Ο τρίτος ποιος είναι?
24: 4 έχει.
25: Ο τέταρτος ποιος είναι?
24: Α, σου πω.
25: Πες ονόματα.
24: Θεωρητικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε.
25: Σάντζες, Μπάμπας.
24: Μπάμπα.
25: Σάντζες.
24: Τέιλορ.
25: Τέιλορ.
24: Σάντζες. Το καλύτερο project του που βγαίνει από φέτος που θα πάει στην αποστολή στην Ολλανδία, ο Ντούγκα. Που είναι και αυτός αριστερό μπακ.
25: Ο Κούγκας.
24: Ντούγκα.
25: Ο Ντούγκα.
24: Ο Ντούγκα. Ναι. Έτσι, θεωρητικά. Τώρα ο Σάντζες λογικά δεν υπάρχει, δεν ξέρω τι θα κάνουμε τον
25: Ντούγκα. Άμα θέλει ναι. να πάρει ο Πάπα.
24: Δηλαδή δεν είναι γυμνός αριστερά.
25: Ναι, εντάξει.
24: Αυτό θέλω να πω.
25: Να πάρει το ψοφίμι του Μάτος τώρα που θα πάει και στην Αυτίνα. Στο
24: απλά Μουδια... θέλει upgrade. Απλά, α, για τον Μπάμπα λες. Όχι του Μάτος, του Μπάμπα.
25: Όχι, ρε, ο Μπάμπα πρέπει να πάρει δρόμο τελείως από τον Μπάμπα.
24: Ναι, άρα πρέπει να ψάξει για μπακ. Πάντως τον Μπάμπα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτή τη στιγμή τον κρατάει.
25: Ωραία. Πάντως τον Κωστίκο που λέγαμε στο προηγούμενο διάλειμμα.
24: Ναι.
25: Έχει ωφελήσει την εταιρεία ο Κωστίκος.
24: Έχει φέρει πολλούς παίκτες, φυσικά.
25: Έχει φέρει πολλούς παίκτες, πουλήθηκαν μερικοί.
24: Φυσικά έχει φέρει.
25: Και πιο, στην πιο παλαιότερη ηλικία του, με κάτι Ηλιάδηδες, κάτι χάφ εκεί του κιλού, πάλι ωφέλησε. Άρα και να φύγει, μπα πει με χρέωσες. Ωφελημένος είναι. Άμα είναι με την Κονζάλεβα ή είναι, ξέρω εγώ, με τον Κακάς και τα λοιπά, αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω σαν δουλειά, πρόσφερε. Τώρα, άμα στο τέλος 1-1,5 χρόνο είναι ανενεργός γιατί δεν. Αλλά η πορεία του είναι θετική, του Κωστίκου. Ναι.
24: Τώρα, ο ένας ο παίκτης που θα μπαλώσει, ο Γιώργος έχει εκεί καταρχάς δεκαετίες, έχει πάρα πολλά χρόνια.
25: Ναι.
24: Έτσι, εγώ δεν ξέρω.
25: Ούτε ακούστηκε κάτι πονηρό να πούμε. Είναι βρουτάλο ο Γιώργος.
24: Ναι, ναι.
25: Γιατί να μην αδικούμε.
24: Ο Πάοκ.
25: Ήμουν από την πλευρά της Κονστάρα. Δεν τους άρεσε το Volkswagen που είχε. Είναι γερμανική.
24: Λοιπόν, ο ένας είναι ο στόπερ. Ο Πάοκ είναι κοντά. Σε Ήβυρα στόπερ, που πέσει στην Ιβυρική, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε. Πιθανολογώ, επειδή πλησιάζουν και οι μέρες και ο Πάοκ δεν γίνει να πάει στην Ολλανδία με 2,5 στόπερ.
25: Θα ανακοινωθεί.
24: Θα έχουμε και μια μεταγραφή μέσα σε όλα. Τώρα, το θέμα που καίει για να το ολοκληρώσουμε και να φύγουμε είναι του προπονητή.
25: Γιατί ρε φίλε, πάει, υπάρχει συμβόλαιο, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να μην
24: λέει τόσες μέρες, ρε φίλε.
25: Πώς λέει, τι λέει.
24: Γιατί δεν το λέει τόσες μέρες. Δηλαδή είναι που είναι σκασμένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Τρελαμένος, συγχυσμένος, τσατισμένος, σκοτισμένος.
25: Σιγά, ρε καλομαθημένα.
24: Τώρα θα μου πει κάποιος άλλος με αντιπιχείρημα. Κουλ, γιατί βιάζεσαι. Πέρσι η ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα έφερε τον προπονητή 15 Ιουνίου. Τότε ήρθε. Πόσο έχουμε σήμερα, 8.
25: 8.
24: Ναι. Τι τρελαίνεσαι. 15 Ιουνίου στην τελική που θα παίξει, δεν παίζει Champions League. Η Europa, η Conference θα παίξει.
25: Ο ίδιος ο Λουτσέσκου τι λέει.
24: Ο Λουτσέσκου πήγε διακοπές και λέει: εγώ έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟ.
25: Πού πήγε διακοπές.
24: Δεν ξέρω πού πήγε. Κάπου εκτός Ρουμανίας.
25: Α, ναι, πάλι καλά. Ρουμανίας. Το γύφτο μην εκτός φάει τα λεφτά στην Ρουμανία.
24: Όχι, εκτός Ρουμανίας. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα. Περιμένουμε και εμείς ανακοινώσεις. Όλη εβδομάδα θα έχει και κάτι. Να ξέρει ο κόσμος, θα ξεκίνησαν οι σαρωτικές αλλαγές που λέγανε.
25: Λοιπόν, είναι τα καινούργια σπορ που φοράει εδώ στο ένθετο το δικό μας.
24: Ναι.
25: Πέθαναν τα παλιά. Α103 κόλπα.
24: Σταμάτα, βρε Σάρι, σταμάτα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πήρε Μαφαίο. Είπαμε από τη Μαγιόρκα 3 εκατομμύρια.
25: Ωραίος ο Βρούτος.
24: 1,72, αλλά ταχυδυναμικός.
25: Κοντός είναι.
24: 26-27 χρονών. Ναι, είναι και ηλικία, παιδιά, στις μεταγραφές.
25: Είναι κοντός.
24: Μια χαρά είναι.
25: Θα πάρει και στόπερ κοντό. Θα κοντίνει την ομάδα του αυτός.
24: Είναι έτοιμος να δώσει τον Μπιανκόν, αλλά είναι έτοιμος. Χάλασε του Ισπανού του Νάι Λόπεθ, του Χαφ.
25: Ναι.
24: Δεν ξέρω τι.
25: Και αυτός κοντός.
24: Ναι, το τάσκασε η Ράγιο Βαγεκάνο και είπε τελικά το μετάνιωσα και δεν έρχομαι. Ενώ ήταν τελειωμένη.
25: Θα ψάξει να βρει χάφα παλού αυτό.
24: Όλοι τρώνε με χιλόπιτες, θέλω να πω. Έτσι, όλοι τις τρώμε τις χιλόπιτες. Έφαγε χιλόπιτα από τη Ράγιο Βαγεκάνο.
25: Τι να κάνει, θα πάει στον ψυχολόγο επειδή έχει χιλόπιτα.
24: Κάποιοι πάνε. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε.
25: Καλά, οι άντρες που είχε αδερφή σου εκεί πέρα ήταν για ψυχολόγο. Και οι τρεις.
24: Σ' άρεσε όμως, ρε Παγάς, έτσι. Ναι. Μυστικά είπες, έκανες. Τι ωραία βραδιά.
25: Σοκαρίστηκε.
24: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πάει να ψωνίσει. Από Ελλάδα, όπως είπαμε, για να τελειώνουμε τα θέματα του.
25: Να πάρει τον Τσίπρα.
24: Να φέρει Τσάπρα και Γιαννούλη.
25: Ναι. Έλληνες.
24: Ναι, να βάλει δύο Έλληνες εκεί. Έχει και τον Ορτέγα μαζί με τον Μαφαίο και έκλεισε τα μπακ του. Ναι, ρώτας τον Κωστίνια.
25: Με 11 εκατομμύρια αυτός βάζει παντελόνι.
24: Παίρνει 5 τον Γιαννούλη. Λέω εγώ.
25: 3 τον άλλον 8.
24: 3 τον άλλον 8 και βάζει 3 παντελόνι. Έξυπνη κίνηση.
25: Βάζει 3 παντελόνι ο Μπουτόταυρος.
24: Έξυπνη κίνηση. Γι' αυτό λέγαμε όταν είπαμε παιχτάρα ο Κωστίνια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
25: Ναι, ναι, ναι, ναι,
24: αλλά 11 πήρε.
25: Ο Τσάπρας πιο ταχυδυναμικός.
24: Ναι.
25: Πιο απάνω. Πιο. Ω, στον Ολυμπιακό. Θα δεις τι ασίστ θα βγάλει.
24: Τσάπρας Γιαννούλης.
25: Πολύ καλή παίκτες.
24: Τώρα εμείς θα δίνουμε. Αυτές είναι, πολύ... είναι οι δυσάρες.
25: Εμείς θα δίνουμε Σάββατο και Δευτέρα.
24: Αυτοί ξέρουν το πώς, αλλά εμείς το γιατί. Αυτή είναι η διαφορά.
25: Κατάλαβες.
24: Λοιπόν.
25: Ίδρωσες.
24: Εντάξει, ίδρωσα, ήθελα να.
25: Μα χάλασε το γεύμα.
24: Ο Μιτσάρας τον ήθελα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, λέει ο Μάτος.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
25: Να πάρετε διαρκεία στον Άρη Αργιανή.
24: Ναι, πει ανακοίνωση στον Φούντα.
25: Πάντε, δηλαδή τώρα που ο Φούντας δεν θέλει τον Άρη και πάει στον Όφη, πάντε κάντε 3.000 διαρκείες. Πού να κάνετε, ρε ψόφια. Ναι, πια την ομάδα τη στηρίζει, δεν πρέπει, ρε ψόφιο.
24: Τώρα τη στηρίζει, τα δύσκολα λέει.
25: Τι να στηρίξουνε. Ξέρεις τι θα είναι ο Άρης.
24: Για πες.
25: Θα δίνει ραντεβού παράνομο, όχι νόμιμο, παράνομο, ναι. Για να μην σε δουν και θα πηγαίνει στο Χαριλάου. Θα πηγαίνει στο γήπεδο, στο Χαριλάου. Δεν σε δει κανένα. Κανένα δεν σε δει.
24: Ναι.
25: Τι είναι. Άμα πας λεωφόρο νίκης, θα σε δούνε, θα πούνε αυτός είναι παράνομο.
24: Πάντως, μια που είπε Άρη στην Ισπανία, σκέφτομαι να αφήσω ελεύθερο τον Μπέρεθ του Άρη.
25: Ναι.
24: Για να μην πληρώσει ενίκιο εκεί ο Άρης, αν θέλει να τον κρατήσει, μια που έμεινε εκεί.
25: Α το κρατήσει.
24: Εντάξει, είναι ένα θέμα.
25: Αρχή με το ξαναδακώσει ο σκύλος.
24: Δεν νομίζω πάλι να το διαγώσει ο σκύλος. Ρε φίλε, είπαμε, ο Φούντας ανακοινώθηκε από τον Όφη.
25: Ωραία, ήταν καρυπίδι. Χιλόπιτα από το Φούντα.
24: Πάρα πολύ καλή είδηση για τον Όφη. Έτσι. Πάρα πολύ καλή είδηση για τον Όφη.
25: Προτιμάει τον Όφη από τον Άρη. Ποιον Άρη, ρε. Ποιον Άρη.
24: Ο Όφη αυτή τη στιγμή έχει όραμα Ευρώπης. Ο Άρης έχει γκρίνια και μύρλα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
25: Ποιον Άρη, ρε.
24: Και την ίδια ώρα, έτσι για να τελειώσουμε λίγο με τα μεταγραφικά σενάρια από πολλές ομάδες, γιατί γίνεται χαμός. Ο Ηρακλής πάει να ρίξει
25: δίχτυα.
24: Και αυτό τσιμέντα αεροδρόμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πάνε να ρίξουν και άλλοι αεροδρόμοι στη Θεσσαλονίκη εδώ. Έτσι, από το μπάσκετ οι μεταγραφές. Θα τα πούμε μετά εδώ.
25: Δωτό.
24: Πάει να φέρει τον Ισίνιε. Πάει για τον Μπαμ. Είναι στο στόχαστρο. Ο Ματσάρη τον έχει πλησιάσει.
25: Πόσο
24: τον...
25: χρόνο είναι ο Ισίνιε?
24: 35.
25: Δεν είναι και πολύ γερο...
24: εντάξει, ναι, είναι.
25: Είναι γεροντάρα, αλλά...
24: γεροντάκος είναι, αλλά 35 με ένα 61-62 μπόι που είναι στεγνός, αυτός παίζει εύκολα μπάλα εδώ, ρε φίλε.
25: Χοντός.
24: Βέβαια. Βέβαια.
25: Είναι μεταγραφή για να πάει ο Μπαρσμπαρέλας στο αεροδρόμιο.
24: Κλακ. Με... και ο Μπαρσμπαρέλας και ο Σωτηρόπουλος και ο Τσερβίνης μαζί.
25: Με μικροφωνέτα, ναι, ναι, ναι.
24: Θα οδηγάει,
25: θα οδηγάει ο Γιονάκης και από πίσω συνοδηγός ο Λάκη Λουτσιάνο.
24: Ναι.
25: Και πίσω ο Σωτηρό.
24: Φέτος έπαιξε στην Πεσκάρα.
25: Ναι.
24: Δεύτερη κατηγορία.
25: Δεν πειράζει.
24: Έπεσε βέβαια. Πεσκάρα, σιγάμα.
25: Δεν πειράζει.
24: Ναι. Και οι δύο ομάδες που φαίνεται ότι τον έχουν βολιδοσκοπήσει γερά είναι η Μόντσα και ο Ηρακλής.
25: Ο Μόμψας.
24: Η Μόντσα. Ναι. Έτσι. Αν την καταφέρει αυτή τη μεταγραφή ο Ηρακλής, νομίζω ότι θα βάλει και αστερόσκονη πολύ σε αυτά
25: ποιος,
24: που αναφέρει.
25: Ποιος μιλάει με αυτό τώρα, Μπασινάς, ο Κόντης?
24: Σίγουρα ο Ματζάρη, μετά από κουβέντα με τον τεχνικό διευθυντή που είναι ο Μανατίδης.
25: Νομίζω το Ματζάρη δουλειά είναι αυτή.
24: Ματζάρη, ναι.
25: Ναι, ναι, ο Ματζάρης.
24: Ναι.
25: Ναι, λοιπόν, μπράβο.
24: Θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως η Ιταλία αναφέρουν ότι οι δύο ομάδες που ενδιαφέρουν τον Ισίνιε είναι ο Ισίνιε, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Ματσάρη ξανά, έτσι.
25: Άρα είναι το Ματσάρη.
24: Ναι, γι' αυτό σου
25: λέει.
24: Και προφανώς συζήτησαν εκεί με τον Αμανατίδη. Είπαμε, όταν μια ομάδα έχει δομή, δεν αποφασίζει ένας και αού δεν ξέρω.
25: Πιο καλά κουνιέται ο Ηρακλής από τον Άρη.
24: 100%.
25: Είναι πολύ καλός.
24: 100%.
25: Με σταματάνε οι Ηρακλήδη στον δρόμο που δεν με σταματούσαν ποτέ.
24: Ναι.
25: Λέω, βλέπω καλά τον Ηρακλή. Πήγα Λούσιφερ προχθές, πέρασαν 5 Ηρακλάκια. Λέω, το βλέπω καλά τον Ηρακλή φέτος. Τι να σε πω.
24: Και, όχι, ρε,
25: και
24: όχι,
25: κόσμο,
24: ναι,
25: βλέπω.
24: Βέβαια,
25: και
24: βέβαια.
25: Όραμα βλέπω και. Και μη σου πω κατά κάθομαι να βλέπω πιο πολύ τον Ηρακλή από τον Άρη.
24: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Ηρακλής έχει όραμα, δεν το συζητάω.
25: Αλλά.
24: Λέει εδώ τώρα ένα μήνυμα ο φίλος. Δηλαδή, ρε, εσύ κούλε, εσύ που χαίρεσαι σαν γύφτικο σκεπάρνη.
25: Σκεπάρνη. Ναι.
24: Για πες μας τι σπουδές και τι γνώση έχει ο Μάτος και ο Βιερίνα να λάβουν αυτές τις θέσεις.
25: Μάλιστα.
24: Λέει ο φίλος. Και Βιερίνια... απαντάει ένα άλλο φίλο. Δηλαδή για τον Βιερίνια θες πανεπιστήμιο και χαρτιά, λέει, για να το βάλει εκεί.
25: Σωστά.
24: Ναι. Και για τον Μάτος
25: ο Βιερίνια είναι ηγέταρος. Ναι.
24: Κάποιοι και, δεν έχουν
25: αντιληφθεί. Και κακώς τον είχαν, ναι, πεταμένο εκεί πέρα και έκανε την γοζάριβα, όπως την κοπέλα.
24: Ναι. Όσο για τον Μάτος, μάλλον δεν είναι ενημερωμένος. Ο Μάτος έχει ήδη προϋπηρεσία με πτυχία Βοστόνη, με πτυχίο marketing, με 3 χρόνια στη Βάσκο ντε Γκάμα. Μάλλον δεν είναι ενημερωμένος.
25: Και με τον Γιωργάκη τον Παπανδρέο στην Άσυγκο.
24: Ναι, ναι, ναι. Όχι, Βοστόνη, άλλο.
25: Βοστόνη, ναι, ναι.
24: Λοιπόν, τελειώσαμε με.
25: Πάμε και 35.
24: Τελικά επιστρέφουμε. Ναι.
25: Φωνάζει εδώ η χολήπτη.
24: Ναι, είναι άγριο, είναι πολύ άγριο ο χολήπτη μα.
25: Το βλέπει, Μαλθακό. Είναι,
24: ναι, ναι,
25: σκληροτράχυλο, να πούμε.
24: Τώρα, θέλει να σπουδάσει αυτό που σου ταιριάζει πραγματικά. Μετρόπολης 95 και 5 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα σου δίνουν δυνατότητα να διεκδικήσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες με πραγματικές επαγγελματικές προπτικές. Επέλεξε ανάμεσα σε 12 τομείς και περισσότερους από 100 ειδικότητες. Μπες στο metrospo.gr, στο social media του σταθμού και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό σου μέλλον που ονειρεύεσαι. Ο διαγωνισμός λήγει 14 Ιουνίου. Επιστρέφουμε με κίνηση Gallup. Και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μεταγραφικά, πάμε να δούμε και τα μπασκετικά, τα οποία είναι βράζουν στο ζουμί εδώ στην πόλη μας και για ΠΑΟΚ και για Άρη.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Η Εθνική Ελλάδα συντήθηκε με 1-0 από την κάτω των 21 της Ιταλίας σε φιλικό στο Παγκρίτιο, παρουσιάζοντας κακή εικόνα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απείλησε μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο, παρότι οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 68 λεπτό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κάνει πρεμιέρα την 5η 11 Ιουνίου με 48 ομάδες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Το πρώτο μάτς Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής θα γίνει στο ΑΣΔΕΚΑ, ενώ ο τελικός έχει οριστεί για τις 19 Ιουλίου. Σε ανοιχτή γραμμή με την Augsburg βρίσκεται ο ΠΑΟ και το Δημήτρη Γιαννούλη. Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα και οι δύο πλευρές αναζητούν τη χρυσή τομή για τη μεταγραφή. Στην αγορά του εξωτερικού στρέφεται ο Άρης για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής. Η αλλαγή πλάνου κρίθηκε αναγκαία μετά την οριστική ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Τέλος, ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη ζήτησε τον 25χρονο Ιταλό επιθετικό της Νάπολη, Αλέσιο Τσέρμπιν. Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Ιουνίου, με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να διεξάγεται στην Ιταλία. Στο μπάσκετ, η ΚΑΕΠΑΟ κοδεύει σε διετή επέκταση με τον Πριν Ταϊρή και αυξημένες αποδοχές μετά τις θετικές επαφές του παίκτη με τον Αντρέα Τρινκέρι. Την ίδια ώρα, ο Άρης εξετάζει τον Σακίλ Μακίσικ, περιμένοντας να δει αν θα ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, καθώς το συμβόλαιό του λύγει άμεσα. Στον Ηρακλή, οι Σωτήρης Καραποστόλου και Σταύρος Ευγενιάδης παραμένουν κανονικά στο τεχνικό επιτελείο, ως άμεσοι συνεργάτες του Ζόραν Λούκιτς. Το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε στις 9 στο ΣΕΦ, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός λύνουν τις διαφορές στο Game 3 των τελικών της Basket League με τη σειρά στο 1-1. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στη μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες.

0: Η άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό
6: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Μυρίζει λουκουδιά
10: και άμμο. Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου και αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Πετσόπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
14: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
14: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
14: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
22: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
23: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
22: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
23: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
22: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.

0: Θερμοφιλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
0: Έπιπλα 30 Φιλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidisfurnitures.gr. Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες. Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
4: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ, με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καθώς πλησιάζουν οι μέρες για την έναρξη του Μουντιάλ, στη Winmasters μπορείτε να βρείτε εκατοντάδες μακροχρόνια στοιχήματα για το Μουντιάλ. Βλέπω εδώ στην πλατφόρμα της Winmasters ότι έχει ζητήσει ψυχούλα σου πραγματικά. Από τα κλασικά νικητής, πόσα γκολ θα πετύχουν οι ομάδες από την Ευρώπη, ποιος παίκτης θα δεχτεί τις περισσότερες κάρτες, ποιες ομάδες θα προκριθούν στη φάση 16 και πάρα πολλά άλλα. Μπείτε να δείτε, αν σε περίπτωση υπάρχει κάτι που δεν βρίσκεται, μπορείτε να το ζητήσετε από την Winmasters. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, buongiorno a tutti σε όλα τα φιλαράκια μας. Ράπεν κουλ ακούτε. Μπήκαμε στο τέταρτο ημιωράκι μας. Έχουμε Χάρη Μανουλή δίπλα να μας πει τι γίνεται με την κίνηση, τι γίνεται με τα γκάλο, πώς πάνε, πώς τρέχουνε. Πριν συνεχίσουμε τα θέματά μας που είναι πάρα πολλά και μπασκετικά σε λίγο, ναι.
1: Ξεκινώντας λοιπόν από την κίνηση στους δρόμους, Νικόλα μου, να δούμε πώς έχει η κατάσταση μετά και τα προβλήματα που είχαμε πρωτήτερα, τόσο με το αυτοκίνητο στο Δερβαίνη, όσο και με την Ταλίκα στον Περιφερειακό. Αυτή τη στιγμή, όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος Ευκαρπίας και έπειτα, πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το ύψος των Σικαιών, εκεί πέρα δεν έχει βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση. Σε όσοι κινούνται στο ίδιο ρεύμα, θα συναντήσουν προβλήματα και από το ύψος Τριανδρίας και έπειτα. Αντιθέτως, με κατεύθυνση δυτικά, πάλι στο ύψος της Τριανδρίας, χαμηλές ταχύτητες, όπως και στο ύψος των Μετεώρων. Η λεωφόρος Παπα-Νικολάου σχετικά καλά για την ώρα. Στο κέντρο έχουμε προβλήματα.
2: Λεωφόρος Παπα-Νικολάου.
1: Παπα-Νικολάου. Λοιπόν,
2: πού είναι?
1: Στην κάθοδο των Πεύκων.
2: Α, εκεί είναι.
1: Από πάνω, εκεί πέρα με τα πολλά τα φανάρια.
2: Ναι. Χάθηκα λίγο στη σκέψη μου.
1: Ναι. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή λοιπόν σε Τσιμισκή και Εγνατία θα δουν επίσης πολύ χαμηλές ταχύτητες. Προβλήματα υπάρχουν και στην Βασιλή Σόλγας και στην Κατσιμίδη Κωστήμου. Έτσι ολοκληρώνεται το παζλ της πόλης. Καθώς και στην Γεωργή Παπανδρέου, κάτι που βλέπουμε και τώρα να είναι στα κόκκινα. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε στο γκάλοπ να μας πει τι γίνεται.
2: Για πες μας τι γίνεται τώρα. Αν είδε τίποτα, εγώ δεν μπήκα.
1: Γκαλοπάρα
2: μπήκε λίγο.
0: Όχι, τώρα ούτε θα λέω να πω.
2: Θα μπει σε κάτι, δηλαδή.
0: Τώρα μπήκα να
2: σε
0: δω.
2: Σε βασανίζουν σκέψεις για να μπει μέσα, να πούμε.
0: Ναι. Τώρα μπήκα να δω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γκαλοπάρα έχουμε.
0: Είναι χαμός.
2: Ζορίζεσαι.
0: Όχι, γίνεται χαμούλης. Γίνεται χαμούλης.
2: Ωραία. Ναι. Καλά έκανα και το βάλαμε.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Very strong. Very strong.
0: Είπα, είναι very πολύ strong. Καλό σαν γκάλοπ. Δεν το συζητάω.
2: Very strong.
0: Very nice.
1: Λοιπόν. Πώς σας φάνηκε η κίνηση του ΠΑΟΚ με Βιερίνια, Μάτος στις θέσεις τεχνικού και αθλητικού διευθυντή αντίστοιχα? 4 επιλογές από όλες τις κατηγορίες για να διαλέξετε. Λοιπόν, ναι. Είναι ιδανική.
0: Βέβαια, οι δύο είναι καλές και οι δύο είναι κακές.
1: Αυτό λέω.
0: Έχει... Μάλλον η μία είναι μέτρια και η άλλη
1: έχει,
0: πολύ κακή.
1: Έχει και στη μέση. Ναι. Έχει και στη μέση.
0: Έχει
1: είναι
0: στη μέση.
1: Ιδανική. Ναι. Η πρώτη επιλογή.
0: Η τέλεια δηλαδή.
2: Η τέλεια, ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Ακριβώς. Ναι. Δίνουν όραμα.
2: Είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω.
0: Ναι. Λίγο πιο κάτω,
1: ναι. Ότι
2: ένα τσιπιτά πιο κάτω, να πούμε.
1: Ότι μελλοντικά βλέπεις ότι υπάρχει κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Είναι τρία. Μία από τα ίδια.
0: Είναι μία από τα ίδια. Η λιγότερο είναι κακή. Ξενέρα.
2: Φεύγει ένα, έρχεται άλλο.
1: Μπράβο, ναι. Και
2: μη μου στείλει κανένα. Ναι, παρακαλώ.
1: Πες παρακαλώ.
2: Όχι, όχι. Και... Μη μου στείλει κανένα παόξι ότι έχασε τα δελτία μετά από 5 χρόνια το θυμηθήκατε.
0: Ποιο? Σέσλε κανένα δυο.
2: Ναι, τώρα το θυμήθηκε.
0: Ραπ, τι γίνεται, λέμε καρυπίδη.
2: Τώρα είναι χωριάτη, το θυμήθηκε παόξι, χωριάτη. Τώρα το θυμήθηκε. Όταν κάνατε πλακάκια με την ΑΕΚ και τα βρήκατε, δεν είχε πει τότε κουβέντα, ε! Καλοκαίρι τα θυμάμαι.
0: Ναι, προς το τέλος, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: και το τελευταίο
1: και τέταρτη επιλογή, το ότι περίμενα κάτι καλύτερο.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, πόσο θα ψηφίσουν, ναι. Κυρίως. Το μία από τα ίδια και τα άλλα θα δούμε. Αλλά το να δούμε. Ποιοι πιστεύω ότι είναι κακό αυτό που έγινε, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Το
2: για να μην τους μπερδέψω. Δεν θέλω να βάλετε την προοπτική το επόμενο.
0: Ναι, γι' αυτό. Εσύ και πάρα πολλοί σχολιάζουν.
2: Όχι, δεν θέλω να το βάλω. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Δεν θέλω να πεις αυτό, ναι, αλλά δεν θέλω.
0: Εμείς σχολιάζουμε αυτή την κίνηση.
2: Ναι, μόνο.
0: Όχι, αν και εφόσον. Και στο ξαναλέω. Για
2: γιατί
0: να
2: μπορεί να πέσουν
0: και...
2: λεφτά, μπορεί να πέσει και βράγκο.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει.
0: Μπράβο. Ναι. Ναι. Γιατί δεν το ξέρουμε αυτό. Μετά κάνουμε.
2: Αυτό τώρα είναι υπόθεση εργασία. Ναι,
0: και στο ξαναλέω, για μένα το πιο σημαντικό θέμα είναι του προπονητή. Που έχει
2: τώρα,
0: αυτό και δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και
2: πεις...
0: ακούγονται διάφορα. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
2: Τώρα, στην κεραία σου τι, πες το εδώ.
0: Τι ακούγονται διάφορα για Κωσέσαο. Φυσικά και ακούγονται διάφορα για Κωσέσαο. Κάποιοι λένε ότι είναι και ήδη εδώ.
2: Μάλιστα.
0: Τι θες τώρα με φιτιλιάζει πρωί.
2: Ξέρω που είναι. Στο Πόρτο Καράς είναι.
0: Πάρουμε ένα μάξι πάνω, πιούμε ένα καπνί. Ναι, αλλά μπορεί να έρθει και διακοπές ο άνθρωπος. Π.χ. ο τεχνικός διευθυντής της Augsburg είναι εδώ για διακοπές. Για διακοπές είναι.
2: Και σας είπε ερασιτέχνες.
0: Τι ερασιτέχνες?
2: Τους παοξίδες.
0: Σε ποιο κομμάτι? Στο κομμάτι
2: του Γιαννούλη.
0: Ναι, θέλω 5 εκατομμύρια λέει. 5 εκατομμύρια.
2: Ερασιτέχνε, ναι. Αυτό είπε.
0: Λοιπόν,
2: ερασιτέχνε.
0: Είναι εδώ.
2: Ναι.
0: Αν έρθει ο Κοσεσάου για να σε προλάβω, ας πούμε, τη σκέψη που έλεγε νωρίτερα.
2: Ναι, ναι. Καλό, προπονητάρα.
0: Ναι. Πώς θα το φέρει χωρίς λεφτά?
2: Φέρτον.
0: Άρα πάλι διασύρεσαι. Γι' αυτό σου λέμε μην βιάζεσαι.
2: Άσε με να διασύρθω.
0: Μα διασύρεσαι, αυτό σου λέει και προσπαθώ να σε τραβάω συνέχεια από τον Βούρκο. Συνέχεια από εδώ.
2: Εγώ λέω δεν θα μετακινηθεί ο Λουτσέσκου.
0: Δεν θα μετακινηθεί, λες.
2: Τίποτα. Μπορεί να μετακινηθεί.
0: Και γιατί δεν το λένε τόσο καιρό? Εγώ ρωτάω τώρα.
2: Γιατί να το πούμε, θα σε πει ο. Ποιος είναι εκεί υπεύθυνος ο άνθρωπος? Γιατί έχω φάει συμβόλαιο, γιατί να χαλάσω την ομάδα? Δεν έχω να πω τίποτα. Γράφουν οι μεστακινητικοί, ας γράφουν.
0: Ναι. Να αιωρείται δηλαδή κάτι.
2: Γιατί
0: να σκάει ο Παοξής.
2: Του πάει του Λουτσέσκου, αυτά τα στέλνουν οι μεσταδικοί.
0: Ναι.
2: Έτσι είπε στο Λουτσέσκου, έτσι δεν τον είπανε. Μην ακούς τίποτα, οι μεσταδικοί τα γράφουν αυτά.
0: Δεν ξέρω αν τα είπαν οι μεσταδικοί, ξέρω με τις μεσταδικοί. Εγώ ξέρω.
2: Γιατί έχετε και μια φαγωμάρα μεταξύ.
0: 10 Ιουνίου και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει ο Λουτσέσκου ή αν θα έρθει άλλος προπονητής. Και τα σενάρια, τα αστεία, τα σοβαρά, τα μη σοβαρά, τα στηριζόμενα, τα μη στηριζόμενα δίνουν και παίρνουν.
2: Μάλιστα.
0: Δεν κάνει καλό αυτό στον ΠΑΟΚ. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Τώρα, επειδή εσύ...
0: εγώ αν ήμουν στην ΠΑΕ, θα φρόντιζα να το τελειώσω αυτό το θέμα. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
2: Μα θα σου πούν ξανά από την ΠΑΕ.
0: Από νωρίς, έτσι.
2: Θα σου πούν αυτή η κρίση στην ΠΑΕ. Γιατί να το πούμε, αφού έχει συμβόλαιο. Αυτό θα σε πω.
0: Ευχές και πες το, γιατί να σκάει ο κόσμος.
2: Τι να σκάει?
0: Γιατί να σκάει ο κόσμος?
2: Ελάτε τα καλομαθημένα σκάνε τώρα. Καλομαθημένα.
0: Έξτρα άγχος προσθέτει, λέει ο Μιστακίδης, στον Ιβάν και εμάς αυτό σαν ΠΑΟΞΙΔΙΣ μας συμφέρει πολύ.
2: Ο Δωτός.
0: Φυσικά, Δημήτρη μου. Γι' αυτό λέμε, ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός που έχει 2 δισεκατομμυριούχους. Έτσι. Στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και θα πρέπει αυτό εμάς να μας χαροποιεί, όχι να μας χωρίζει.
2: Καλομαθημένα.
0: Θα πρέπει να μας χαροποιεί, όχι να μας
2: χωρίζει. Καλομαθημένα.
0: Ο ένας μπορεί να πιέζει τον άλλον. Εδώ τώρα ο Άρης έκανε κινήσεις και θα δούμε τώρα τι γίνεται από την πλευρά του μπάσκετ. Σε λίγο θα πάμε. Λοιπόν.
2: Τι έκανε ο Άρης κινήσεις, δηλαδή, και τι κάνει.
0: Δεν έφερε τον.
2: Ο Καρυπίδης δεν μπορεί να φέρει τον Φούντα. Τι να το κάνω, δεν τραβάει ένα στον άλλο.
0: Άλλο ποδοσφαιρικό Άρης.
2: Ναι.
0: Και άλλο ο μπασκετικός.
2: Γιατί δεν τραβάει ένα στον.
0: Ο ποδοσφαιρικός Άρης δεν έχει καμία σχέση με τον μπασκετικό. Καμία όμως. Ο μπασκετικός Άρης ακόμα και στα χάλια του είναι δύναμη.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι και στα χάλια του είναι μέγεθος. Δεν μπορεί να το αφισβητείς και να το αλλάξει κανένα.
2: Μάλιστα. Ναι.
0: Ο ποδοσφαιρικός ο Άρης.
2: Ναι.
0: Φουκαρά. Δυστυχώς δεν είναι. Ναι,
2: φουκαρά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αλλάξουμε τα δεδομένα.
2: Άμα θες να βγεις με καμία πιτσιρίκα,
0: ναι,
2: θα πας στη θύρα 1.
0: Άντε ρε, σαλιά,
2: σε στείλω εκεί στους φιλοξενουμένους, δεν ζητήκα ένας.
0: Εκεί που είναι οι ρελοχίτες.
2: Εκεί στους ρελοχίτες.
0: Πάνω ψηλά στη γωνία.
2: Εκεί στη
0: γωνία. Πηγαίναμε παλιά, φίλε. Δεκαετία.
2: Δεν θα σε δει κανένας.
0: Εκεί πηγαίναμε παλιά. Τι ωραίες κερκίδες, ρε φίλε.
2: Δεκαετία 90, ωραία.
0: Τι ωραίες κερκίδες, ρε φίλε. Πηγαίναμε 5-6.000 εκεί γουστάραμε.
2: Θα ξεμοναχιάζεις γκόμενα στο Καριλάο τώρα με τον Καρυπίδη, ούτε χίλια διαρκείας.
0: Το Γιάννη πώς το βλέπεις?
2: Ούτε χίλια διαρκείας.
0: Ποιος είναι ο Γιάννης? Άντε το κούμπο. Πήγε εκεί στο Μονακό, φώναζε και Άρης, Άρης.
2: Γι' αυτό του βρίσκεται τη μανούλα εδώ στο υπόψη.
0: Ποιοι τον έβρισαν? Πόναζε Άρης, έκανε και την καρό σημαία στο Πρικυπάτο, πήγε και στον τελικό του Champions League. Το ευχαριστιέται.
2: Ναι, αντί να πάνε τον που είναι φέρμα, δεν έκαναν.
0: Και ποιο σου είπε ότι δεν φέρνει? Ποιο σου είπε αυτό το Lidl που έφερε από το NBA τώρα ο Άρης, ποιο το είπε? Θα τα πούμε μετά.
2: Άλλο λέω εγώ. Στην Παένα βρει. Στην Παένα βρει, βρέατε τον κούμπο.
0: Καλά στα λέει ο Νίκο, γι' αυτό να υποθέσω αν γίνουν καλέ μεταγραφέ τζάμπα, κάνει δηλαδή σήμερα εκπομπή. Ναι, αυτό λέμε. Αυτό το εξηγώ, ότι βιαζόμαστε να το κρίνουμε χωρίς καν να έχει ξεκινήσει κάτι. Γιατί μπορεί να γίνουν μεταγραφές και μετά τι θα λες.
2: Η στραβή μέρα από το πρωί φαίνεται.
0: Α, μάλιστα. Εγώ δεν βλέπω να στραβώνει. Εγώ βλέπω να σιώνει.
2: Εγώ βλέπω να στραβώνει.
0: Εγώ ξέρω ότι με μάτος έχω καλές πιθανότητες για πρώτο χρόνο μετά από 7 χρόνια να μην ανεβάσω πίεση. Αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή.
2: Ναι.
0: Ένας φίλος.
2: Πάρ' κανένα αγαπάκι.
0: Ερώτηση στον Κωστή.
2: Πάρ' κανένα αγαπάκι καλού κακού να πούμε.
0: Ερώτησε τον Κωστή που ξέρει το παρασκήνιο.
2: Το χαπάκι της πίεσης σταματάει τη στήση λίγο. Εσείς που παίρνετε χαπάκια για την πίεση, προσέξτε.
0: Ναι. Γιατί
2: είναι?
0: Το σταματάει. Παίρνω εγώ για χάπια πίεση, αλλά.
2: Κατεβάζει λίγο
0: το λίμπιντο. Λίγο το λίμπιντο.
2: Πρέπει να βάζει κανένα Σιάλης μετά.
0: Για να πυροβολήσει. Δεν τα ξέρει, δεν παγάσα.
2: Δηλαδή πρέπει να σε ρίξει.
0: Δεν αφήνει τίποτα να μην ξέρει. Λοιπόν, τώρα σε ρωτήσω κάτι τριγαδόρικο για να δω αν το ξέρει ή όχι. Γιατί με τσιγκλίζει.
2: Άντε να δω. Ναι.
0: Είναι αλήθεια ότι έχει αγοράσει ραδιοφωνική συχνότητα ο κύριος Μιστακίδης?
2: Εμάς δηλαδή?
0: Όχι ρε εμάς.
2: Καινούρια, αντίπαλοι.
0: Ναι, άμα ήταν, σου λέω, έχει αγοράσει ραδιοφωνική συχνότητα. Ποιο ήταν παλιά, ποιο ήταν ο Αρένα, πού ήταν?
2: Τι?
0: Δεν θυμάμαι ποια συχνότητα έχει. Κάτι τέτοιο πήρε. Εσύ που τα ξέρεις όλα, μπα σε
2: πιάσα. Ό,τι και να πάρει ο Μιστακίδης.
0: Σε πιάσα, διάβασα.
2: Ναι. Α, σου πω εγώ.
0: Ναι, ναι, με πεις.
2: 10 ραδιόφωνα να πάρει στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
2: τη σκόνη μας τα βλέπει.
0: Εντάξει, αυτό
2: έτσι
0: το ξέρω.
2: Το Μιστακίδη. Ναι.
0: Αλλά έτσι
2: μην χαίρετε,
0: έμαθα.
2: Μην χαίρετε πολύ, κάνει ραδιόφωνο. Ναι. Θα πετάξει τα λεφτά του στα σκουπίδια.
0: Τσάπα θα τα πάρει. Ναι, τσάπα. Έχουν ανέβει πάνω εδώ χίλιες δυο να κάνουν απέναντί μας. Δεν κάνουν.
2: Ό,τι θέλετε,
0: δεν φτουράνε μία παιδιά. Ναι. Έτσι. Μας βρίζετε, μας κάνετε, μας ράνετε.
2: Θα πάρει,
0: το μπούκι λέει άλλο μετά.
2: Θα πάρει ο Μιστακίδης το
0: 2,5%. Ναι. Και όμως θα το δώσει μόνο.
2: 2,8 άμα πάρει.
0: Σε 3.
2: Τι να πάρει. Λοιπόν, καταρχήν δεν υπάρχουν, στο πόγο το έργο.
0: Έτσι λένε στην πιάτσα τώρα, υπάρχουν, γι' αυτό σε ρώτησα η τριγαδόρικα.
2: Δεν υπάρχουν κάτω από 40 ετών ραδιοφωνική παραγωγή. Δεν υπάρχει κανένας.
0: Αλήθεια, λες γιατί γίνονται όλοι.
2: Να πάρει μικρόφωνο.
0: YouTubers αυτό και έχουν άλλο κοινό.
2: Και αλήθεια, αυτό λέω και στους ιδιοκτήτες των ραδιοφώνων,
0: ναι.
2: Ότι από πίσω δεν έρχεται κοινό.
0: Το 98 και 7, εκεί που ξεκινήσαμε.
2: Εκεί.
0: Ναι, λες να... Εκεί να τελειώσει η καριέρα, εκεί ξεκινήσαμε. Ε, να εκεί πούμε ότι πριν έρθουμε εδώ και οι δύο μας 98 και 7.
2: Θα σου πω και κάτι. Έτσι.
0: Ναι.
2: Ε, τι θα πάρει να κάνει τον καλό στο Μητσοτάκη, θα πάρει και αυτός. Τι θα κάνει.
0: Ναι, αλλά
2: τι καλό είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αυτός τώρα κάνει δυνατά. Ναι, τι κουτσομπολής και μου αρέσει που τα λέμε όλα
2: χήμα,
0: και το καραγουστάρω. Αυτός όμως τώρα είναι στο πικ του. Τώρα μπήκε και κάνει μπαντιλίκια τώρα. Μπήκε. Ναι, ναι. Να έτσι, να σου φέρω πιέζ. Να έχει ζώνια, θα τα πούμε μετά.
2: Δηλαδή,
0: ναι.
2: Δηλαδή,
0: να, τρικέρι,
2: δηλαδή θα γλιτώσουμε εμείς από τους Τσετσένους εδώ και θα πάρει στο 98 και αυτά να βαράνε. Τα κουδούνια, ε! Καλό είναι αυτό!
0: Λοιπόν. Α, κλαίρε φίλε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κουλ, δηλαδή του Γιαννούλη το θεωρείς τελειωμένο. Όχι, τελειωμένο δεν θεωρώ τίποτα, αλλά όπως σας το λέω ξεκάθαρα.
2: Για Ολυμπιακό δεν υπάρχει. Μπορεί να πάει στην Αγγλία.
0: Τελειωμένο δεν το θεωρώ. Αλλά λέω ότι ξεκάθαρα το προβάδισμα πλέον το έχει ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που ο Παναγιωτάκης, ο μάνατζερ του, θέλει να του στείλει εκεί.
2: Αυτό θέλει να φάει.
0: Και ο Ολυμπιακός δίνει τα 5 που ζητάει η Augsburg. Τόσα ζητούσε η Augsburg.
2: Παναγιωτάκης
0: 5.
2: Θέλει να είναι επαγγελματίας και θέλει το καλύτερο για την τσέπη του. Ναι. Και για τον πελάτη του.
0: Λοιπόν, Κουλ, τώρα που παίρνει άλλο σταθμό ο κύριος Στέλης, θα είναι ανταγωνιστής σας, θα επιστρέψει. Ο σταθμός θα επιστρέψει ξανά στην αγκαλιά του Ιβάν. Παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς για καλά. Εμείς, εγώ ξέρω τι κάνουμε εδώ πέρα εκπομπή και τους παίρνουμε όλους πριν ο κορδέλα. Όλους.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Συμφωνώ.
2: Δεν υπάρχει.
1: Χάνει πάρα πολύ από το ταλέντο μεσοπιθετικά.
2: Κωνσταντέλια δεκάρι και εξαιρετικά.
1: Καρέσα δεξιά, ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με νιου μπάσκετ.
2: Γιατί ο Κωνσταντέλια είναι περίεργο.
1: Όχι, μια χαρά είναι. Απλά τα τραυματίε ο Κωνσταντέλια. Α, το μην του συνεχίζουμε τζάμπα τώρα και η λάμπα. Λοιπόν, επιστρέφουμε με νιου μπάσκετ.
2: Τώρα.
1: Ναι. Εκεί όπου γίνεται ο κακός χαμός.
2: Τι κακός χαμός. Δεν έπεσε ούτε ένα τούβλο επάνω στο προπονητήριο, έμαθα ακόμα.
1: Καλά, εντάξει. Αυτά κοίταξε. Δεν είναι. Εδώ εμείς προσπαθούμε να συντονιστούμε. Ναι. Να πάμε να κάνουμε ένα σποτάκι εγώ, εσύ και ο Μαγκίνας. Και το πάμε από μέρα σε μέρα και το κάνουμε σήμερα. Να δούμε να το πετύχουμε σήμερα.
2: Δεν είμαι δισεκατομμυρίου.
1: Ναι, εμείς όμως παίρνουμε 3,60.
2: Δεν είμαστε δισεκατομμυρίου και εμείς.
1: Ναι.
2: Τι έγινε, Πετρίδη, θα πέσει κανένα πετό εκεί πέρα. Οκτώβριο μας.
1: Κάτσε, μην πέσει κανένα αεροδρόμιο.
2: Τι να πέσει.
1: Δεν το άκουσες. Ή το άκουσες. Κάτσε μην πέσει κανένα αεροδρόμιο με αυτά που θα έρθουνε. Λοιπόν,
2: πάντως τον ΠΑΟΚ τον έχει outsider εναντί του Άρεως, να πούμε.
1: Μπορεί να αλλάξουν αυτά νούμερα, είναι αριθμοί. Οι αριθμοί ανεβοκατεβαίνουν, Τίνο μου.
2: Λες, ε.
1: Βέβαια, δεν λέω, έτσι είναι.
2: Τα κομπιούτερ και αριθμοί, ε.
1: Τα κομπιούτερ και αριθμοί, μπαμ, μπαμ, κάτσε μην πέσει κανένα αεροδρόμιο.
2: Η Ίνα λέει είναι κλάση ανώτερη.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι είναι remake της Ίνα, της Ρουμάνας. Η Ρουμάνα!
2: Η Ρουμανόρια.
1: Η τραγουδιάρα. Η Ίνα είναι η Άννα Βίση της Ρουμανίας.
2: Πώς θέλω να έρθω 26, θα παίζουμε γροθιές εδώ πέρα.
1: Ναι, αλλά μετά θα διασυρθήσανε.
2: Θα διασυρθώρε.
1: Γιατί τόση ώρα με λες,
2: μακάρι να κάνουνε.
1: Αν έρχεται ο
2: μάτρος. Μακάρι να κάνουν μεταγραφάρες ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, όχι και να διασύρωμαι εγώ. Μακάρι.
1: Λοιπόν.
2: Μακάρι σου λέω.
1: Μακάρι. Βάλε εκείνο το. Βάλε εκείνο. Α, το βάζαμε και πέρσι. Ναι, αλλά δεν πήγε καλά με εκείνο το χαλί. Δεν τράβηξε η ομάδα. Πάμε break. Πριν το break θα επιστρέψουμε. Μάλλον πριν το break να πούμε λίγο ένα χορηγό. Και θα επιστρέψουμε με news basket. Τι γίνεται με τα μεταγραφικά του Άρη. Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ που χθες βγήκε ένα όνομα από τον Κώστατο Χαλβατσιώτη που έχει ταρακουνήσει όλη την Ελλάδα. Και ναι. Θα δούμε τι και πώς. Το ψάχνουμε, το μελετάμε.
2: Γραφείο τύπου το κράτησε το παλικάρι.
1: Ρε, φύγει το βουνό, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω, γιατί αυτοί είναι αδίστακτοι όλοι.
1: Έλα, ναι. Εσύ. Χορόζογλου εγγύηση τώρα. Θα είναι εγκληματικό λάθος. Είπαμε, όταν βρεις τα καλά τα στελέχη, τα κρατάς και τα αξιοποιείς. Σε όλες τις δουλειές.
2: Ο Βυζιστής ήταν κακός στέλεχος.
1: Το Βυζιστή τον έβαλε πρόεδρο.
2: Α.
1: Πρόεδρο τον έβαλε.
2: Επιμισθό, να πούμε.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα, θέλεις να κερδίσεις τώρα επιταγές και αμέτρες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες σε εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr, κομψό και επιστρέφουμε με τις βόμβες.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
7: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλημέρα. Στις Φλόγες τηλήφθηκε νωρίς το πρωί διαμέρισμα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από πρατήριο καυσίμων επί της λεωφόρου στρατού στη Θεσσαλονίκη. Μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Για ρήγμα που πιθανώς έχει ενεργοποιηθεί και που μπορεί να δώσει σεισμό μέχρι και 6 Ρίχτερ, μίλησε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Στο μεταξύ, αρχίζει από σήμερα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμικές δονήσεις, καθώς θα βρεθούν στο Προκόπη και τη Δαφνούσα δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Σε μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο των τουρκικών προκλήσεων των τελευταίων ημερών, προχώρησε χθες αεροσκάφος της Τουρκίας που φέρεται να παρενόχλησε την επικοινωνία του στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Αναφορές στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να φέρει η Τουρκία έχουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτά, οι Τούρκοι επαναφέρουν τους ισχυρισμούς περί νησιών που τους ανήκουν, κάνουν λόγο για νόμιμα δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες, ενώ οι ελληνικές κινήσεις παρουσιάζονται ως προσπάθεια επέκτασης της επιρροής της χώρας μας στις θάλασσες της περιοχής. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες στην Κρήτη. Ο ίδιος μετά από 12 ώρη ανάκριση παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση καθώς και το ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών σε κέντρο στη Μαλαισία. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μια 15χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Περαιάς. Τέλος, το Ιράν έκανε πράξη την απειλή του να προχωρήσει αντίπεινα για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Λιβάνου, εξαπολύοντας χθες το βράδυ πυραυλικές επιθέσεις. Το Ισραήλ απάντησε βομβαρδίζοντας Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
15: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
16: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
15: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχεις Skoda για όλους.
17: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα!
18: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
21: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
22: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
23: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
22: Και η νομική προστασία?
23: Προστασία, αλλά νομική.
22: Και η απαλλαγή?
23: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
22: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
23: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
24: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
25: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
26: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
27: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
26: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
27: Α, είπα κι εγώ.
28: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
29: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
30: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
31: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
32: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
31: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
33: Πολυτέλεια που συναρπάζει, τεχνολογία που εντυπωσιάζει, design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξει μετά. Insurance Market, φίλες και φίλοι, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Τίνο μου,
1: μας έπρεξες βιάρα με το Μάτος και το Βιερίνα και στα περισσότερα site δεν το έχουν σαν είδηση.
0: Τι ωραία, αφού έγινε του Σαββάτου είδηση, εμείς δεν τη σχολιάσαμε.
1: Τι.
0: Τι. Το Σάββατο έγινε παζουλισμός. Πού ήσουν, έπινες καφέδες και
1: τι γίνεται. Πρωτοσέλιδα, μέτρος,
0: βολτέκια. Φυσικά. Βέβαια.
1: Σιγά.
0: Απλά η είδηση είναι του Σαββάτου. Τώρα έχουμε Δευτέρα. Εμείς δεν τη σχολιάσαμε. Λοιπόν, πάμε να παίξει το σποτάκι γιατί τώρα έχουμε πραγματικά μπομπόνια.
1: Πες,
0: αλλά μπομπονέρα. Α, δεν το ξέρει αυτός. Το χαλί. Δεν το ξέρει το χαλί για Basket News. Ή το έχουμε και γιατί ο Καζαμπάκας επιμελείται αυτό.
1: Δηλαδή, άμα τον πιάσει κολλικός εντέρου τον Καζαμπάκα, δεν θα βάλουμε το.
0: Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει, ο κολλικός εντέρου. Δευτέρα δεν έρχεται ο Καζαμπάκα συνήθως. Λοιπόν, News Basket!
1: Το πάει τριήμερο, το πάει δηλαδή.
0: Τριήμερο, τετραήμερο. Η χολύπτης είναι ό,τι θέλει κάνει. Δεν το έχει καταλάβει ότι οι προύχοντες σε αυτό το ραδιομέγαρο είναι οι χολύπτες. Δηλαδή, τόσα χρόνια είσαι εδώ. Δεν το έχει καταλάβει.
1: Δεν χωρίζονται σε μισθαδικούς και.
0: Ούτε.
1: Οι χολύπτες είναι ισχυρό το.
2: Δεν το ξέρει αυτό.
0: Ισχυρό, δεν το ξέρει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο.
2: Τι γίνεται, παιδιά, καλημέρα. Όλα καλά εσείς.
0: Καλά,
1: έπεσε κανένα μπετό εκεί στο.
0: Α, θέλω
2: με τον Αρμέ.
0: Πρώτα για έπεσε ρώτα, ρώτα.
2: Όχι, πόσο ξέρω, όχι. Όχι.
1: Τι είναι, για Οκτώβριο θα είναι έτοιμο το.
2: Αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
0: Τι αγώνες.
2: Αν δεν υπάρχει τον Οκτώβριο, το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρχει τον Οκτώβριο, καλά σου. Το συζητάμε. Εσύ τώρα θες.
1: Εγώ ρωτάω.
0: Ναι.
2: Καλά κάνεις και ρωτάς. Και αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε να αρχίσει κάτι.
0: Ναι, κάτι να κινηθεί.
2: Αλλά δεν έγινε. Αυτό δεν λέει και κάτι.
1: Κανένα πρόβλημα με τις άδειες, τίποτα. Αυτό εννοώ δηλαδή.
2: Κάτι περιμένουν. Από όσο ξέρω, κάτι περίμεναν στο επίπεδο των αδειών. Τώρα, αν είναι αυτό ο λόγος για τον οποίο δεν άρχισε κάτι την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Α, πάρει το υπέχοδε ένα τηλέφωνο. Ποιο είναι αυτό το.
0: Το υπέχοδε.
1: Α, πάρει ρε παιδί μου αυτό το.
2: Πού το θυμήθηκες κιόλας.
1: Αφού είναι.
0: Γιώργο, να ξεκινήσουμε από τα χαλαρά, όχι από τα σκληρά.
1: Όπα.
0: Έχουμε σήμερα. Ακόμα ένα τελικό.
2: Αν είναι αυτό χαλαρό.
0: Ναι. Εντάξει, φαντάσου.
2: Τι μαλλιοτράβημα γίνεται.
1: Ωραίο πράγμα το μαλλιοτράβημα.
2: Ναι. Τι γίνεται.
0: Δηλαδή τώρα γίνεται.
1: Θα πάει ο.
0: Και φαντάσου του χρόνου και πάω και άλλη.
1: Θα πάει ο BGBT's εκεί πέρα.
2: Φαντάζεσαι, δεν νομίζω.
1: Πού να πάει.
2: Δεν νομίζω.
1: Θα κάτσει με την κάτα στο κλουβί να τρώει κροκέτα, ε. Άντε ρε μάγκα για να κόπουλε πατριώτη που έχει εκεί τον γκρίζο λύκο, θα πα εκεί να κάνει BGBT's.
2: Αυτό είναι το χαλαρό, Νίκο.
0: Ναι, αυτό είναι το χαλαρό γιατί. Τα άλλα που έχουν να κάνουν με τα μεταγραφικά και σε Άρη, αλλά κυρίως σε ΠΑΟΚ, με αυτά που βγαίνουν προς τα έξω.
2: Ναι.
0: Επίσημα, ανεπίσημα, διαρροές.
2: Επίσημα τίποτα δεν είναι από αυτά.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Τίποτα απολύτως. Το μόνο, βασικά όχι, ούτε καν το Ταϊρή είναι επίσημο.
0: Ναι, του Ταϊρή.
2: Ούτε στον Άρη υπάρχει.
0: Θα το συζητήσουμε κι αυτό.
2: Κάτι επίσημο μετά το Lidl. Σπανούλι. Ναι, κοίταξε, αφού αρχίζουμε από εκεί. Ναι. Ναι, ουσιαστικά είναι το μοναδικό που. Επιβεβαιώθηκε από τον Άρη. Στην πραγματικότητα ο Άρης το έδωσε
0: χθες, ναι.
2: Μέσω μιας διαρροής.
1: Ποιος είναι ο γραφειοτύπου στην ΚΑΕ Άρης?
2: Ο Αντώνης Γκάτζιος.
0: Ο Γκάτζιος. Χρόνια κι αυτός, έτσι.
2: Βέβαια, ναι.
0: Όπως ο.
1: Το Βλαχόπουλο τον αφήνουν να μπει μέσα.
0: Γιατί να μην τον αφήσουν.
2: Από εκεί ξεκινάνε.
0: Γιατί να μην τον αφήσουν.
1: Γιατί είχε φάει πόρτα γι' αυτό κι αυτός. Όχι ΑΕ. ΑΕ δεν έχει ΑΕ. Είχε φάει πόρτα ο Βασίλης.
0: Όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει.
1: Γιατί μου κάτι.
0: Το ραδιόφωνο που γίνεται, χαμπάρι δεν παίρνει όμως. Κοιμάσαι.
1: Ποιο ραδιόφωνο γίνεται.
2: Εντάξει, μπορεί
1: να κάνουν σπάτουλα τα μυτσοτάκια.
2: Αυτά που λέει δεν έχουν καμία.
0: Όχι, έτσι. Ναι. Απλά όταν κοιμάται τα πετάει. Λοιπόν, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θέλω λίγο πρώτα. Σήμερα στο σεφ επιστρέφει σειρά. Ολυμπιακό ζητάει και τιμωρία.
1: Τι ώρα είναι?
2: 9 το βράδυ. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκό, σου θυμίζω, με ρώτησε αν. Θα πρέπει να περιμένουμε σκούπα και σου είπα όχι με τίποτα.
0: Ναι, βέβαια. Και... Εγώ πίστευα 3-1.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα έτσι, πριν από τους τελικούς δημιουργούσε την ψυχολογία του ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει εύκολα. Και όχι μόνο το παίρνει εύκολα, αλλά η εικόνα του στα δύο παιχνίδια ήταν πολύ μακριά από την πραγματική του εικόνα. Τώρα, ναι. Βέβαια, αυτό έχει διπλή ανάγνωση.
1: Μπορεί καλά, τώρα αυτή η ανάγνωση είναι ότι αυτοί τώρα έχουν πάρει, έχουν αδειάσει, να πούμε.
2: Μπράβο. Αυτή είναι,
1: αυτή είναι
2: το άδεισμα που λέει ο Κωστής, γιατί όταν παίρνει σε μια ευρωπαϊκή κούπα, κατά ψέματα δεν είναι και εύκολο να μείνει εκεί συγκεντρωμένο.
1: Μπουζούκια, κόλπα, κίνε, πέγγιδε και τέτοια.
2: Μπουζούκια δεν πήγαν, ένα γλεντάκι κάνανε οι άνθρωποι. Οκ, και από την άλλη και ο Παναθηναϊκός, που δεν ξεχνάμε ότι είναι μια πάρα πολύ ποιοτική, έστω και στα ατομικό
0: ομάδα. Έτσι, και καλύτερες αμονάδες.
2: Και μην, υπάρχει και ο εγωισμός στη μέση. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα παράδειγμα.
1: Το κίνητρο, λες δηλαδή, Γιώργο, ότι είναι του Παναθηναίκου.
2: Ναι. Ένα παράδειγμα, ο Χέις Ντέιβις που είναι από τους πιο ποιοτικούς παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη, είχε ένα στα 13 στο σεφ.
0: Και παίρνει. Και
2: ναι, ακριβώς. Στο δεύτερο μάτς το παίρνει μόνος του.
1: Έτσι.
2: Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε ούτε την ποιότητα των παίκτων του Παναθηναϊκού, ούτε και αυτόν τον εγωισμό που όπως και να έχει μιλάει για αυτούς, γιατί απέτυχαν στα υπόλοιπα. Έτσι. Ναι. Εντάξει, το κύπελο από μόνο του δεν φτάνει προφανώς.
1: Πιστεύεις σε σπάσιμο έδρας.
2: Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Όπως δεν μπορεί να αποκλείσει και να δούμε και πέντε μάτς.
1: Ο Μπούκμαν ποιο δίνει.
2: Φαβορί δίνει Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό.
2: Έχουμε πρόταση στο Bet Show έτσι, για και
0: μετά. Έχει ανέβει ήδη πρόταση Bet Show.
2: Κάναμε ένα ωραιότατο 3-3
1: στο μάτς.
0: Έχει ανέβει ήδη μαζί με Τότι. Έχουν ανεβάσει και ο Τότι μπήκε μπουκαδούρα προχθές με Φόρμουλα 1 κόκκινη σημαία. Πετρίδη Τότι ανέβασαν. Σε λίγο θα ανεβάσω και εγώ μόλις πάω για κάποια ειδικά για Μουντιάλ που έχουμε υπόλοιπο.
1: Πετρίδη Τότι έτσι ανέβηκαν.
0: Με
1: το Πετμεζά τι γίνεται.
0: Θα τα πούμε και για το Πετμεζά.
1: Ναι.
0: Ο Βλαχόπουλος σε δύο μάτς δεν πήγε, λέει, λόγω κάποιου καταστάσεως.
1: Βρε πόρτα έφαγε, τι καταστάσεως.
0: Δύο μάτς δεν πήγε να ρεμίσει η κατάσταση.
2: Βρε το Βασίλη, ρε ήσυχο. Βρε το Βασίλη.
1: Είπα εγώ για το Βασίλη. Φιλαράκι μας.
0: Δεν είναι. Εδώ δεν ήμασταν 10 χρόνια μαζί.
1: Έφαγε πόρτα.
0: Που και παραπάνω.
1: Ο άλλος που έριξε την Καψονίδου μήνυμα δεν έφαγε πόρτα. Ο Τσακαλέας.
2: Τι πόρτα έφαγε.
1: Εμείς δεν τρώμε πόρτα στην Τούμπα. Δεν να μιλέμε.
2: Μα δεν σου πει κανείς να μιλές.
0: Και πάλι δεν είναι πόρτα, μπαίνεις αλλά δεν κάνεις δουλειά. Αυτό είναι το.
1: Μπαίνεις αλλά να γράψεις η Σουλτάν Μερεμέτ.
0: Λοιπόν.
2: Γιώργο. Αυτό το όνομα που έδωσε ο Άρης είναι ο EJ Λίντελ.
0: Ο Λίντελ.
2: Παίκτης που έπαιζε φέτος. Ήταν βασικά και στα τρία χρόνια της καριέρας ήταν μεταξύ NBA και G League. Αυτό έκανε και
1: ηλικία,
2: φέτος.
1: Ηλικία, Γιώργο.
2: Είναι 28 χρονών. 26 χρονών. Παίκτης που παίζει παρότι είναι, δεν είναι ούτε καν 2 μέτρα. Παίζει κατά βάση το 4, αυτό που λέμε undersized στην μπασκετική γλώσσα.
0: Ναι.
2: Τώρα το ερώτημα είναι ψηλός, αν έρχεται για να πλαισιώσει τον Νουά ή θα πρέπει να βρει άλλο παίχτη ο Άρης. Γιατί είναι όντως το προσκήνιο αυτό, αυτή η προοπτική του να
0: πάει στη Βιλερμπάν.
2: Να αποδεχτεί ο Νουά την πρόταση που του κάνει η Βιλερμπάν.
0: Γιατί υπάρχει NBA. Ήταν να μην παίξει και τελικά βρήκε λεφτά.
2: Όχι μόνο παίζει, βέβαια βρήκε λεφτά.
0: Και
2: βρήκε
0: πλέον, και κάνει μπάτζετ τρομερό, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά το πύχη και υπάρχει EuroLeague Out στο συμβόλαιο του Νουά. Μένει να δούμε τώρα αν θα συνεχίσει τον Άρη ή αν θα αποδεχτεί την πρόταση της γαλλικής ομάδας.
0: Ωραία.
2: Τα υπόλοιπα κυκλοφόρησαν στα τέλη της εβδομάδας. Μπίρτς, Δημητρίεβιτς, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστά.
0: Είναι κλεισμένο.
2: Ναι, είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο Άρης πάντως θέλει να σταματήσει χθες.
0: Πάλι και αυτό
2: ναι,
0: κλεισμένο.
2: Θέλει να σταματήσει κάποιες διαρροές, κάποια δημοσιεύματα τύπου Πάντερ, τύπου Τζέιμς.
0: Ναι.
2: Που δεν κάνουν καλό σε κάθε περίπτωση.
0: Αλλά αυτοί είναι ευρωλυγκάτοι οι παίχτες.
2: Ναι, όπως και ο Χεζόνια.
0: Λοιπόν. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Ναι. Το αφήνω στο τέλος του Χεζόνια γιατί θέλω να το κουβεντιάσω λίγο παραπάνω.
2: Okay.
0: Ταϊρή χθες βγήκε επίσης μια διαρροή.
2: Ναι.
0: Ότι τα βρήκε με τον ΠΑΟΚ.
2: Ουσιαστικά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τι είπε, ότι υπάρχει καλό κλίμα, μια διάθεση θετική ώστε να μείνει στην ομάδα. Να μείνει τώρα με ποιο τρόπο θα το δούμε. Με νέο συμβόλαιο, απλά με την ενεργοποίηση οψιών γιατί είχε οψιών ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είχε.
2: Για την επόμενη χρονιά.
1: Είχε μείνει αύξηση αυτό τώρα.
0: Εντάξει, ο καλύτερος παίχτης.
2: Πιθανώς, αλλά και αυτό πάλι τώρα σχετικό είναι.
0: Πάντως περνάει καλά εδώ τα ΕΡΙ, εγώ να πω.
2: Ναι.
0: Έχει βρει Θάκη.
2: Ναι.
0: Θέλει να μείνει κι αυτός. Μια χαρά είναι εδώ. Μια χαρά και στις
2: καλά. Γιατί να μην καλά. Μια
0: γιατί
2: χαρά
0: είναι. Περνάει καλά.
2: Η κατάσταση βελτιώνεται στην ομάδα που μεγαλώνει. Το μισό του δίνει καλή προοπτική. Τώρα.
0: Έχει καλές παρές.
2: Το καταλάβαμε όλοι, Νίκο. Ναι.
0: Μια χαρά είναι ο Ταϊρή εδώ πέρα. Έτσι. Ωραία, και ναι. Με τον Τρικέρι, από ό,τι έμαθα.
2: Ναι, έπαιξε το ρόλο του. Ναι. Έτσι, έπαιξε το ρόλο της συνάντησης που είχε με τον Τρικέρι. Και λογικό είναι ένας παίκτης για να πιστεί για το τι θα κάνει στην ομάδα, τι ρόλο θα έχει, θα πρέπει να μιλήσει με τον προπονητή. Το κάνει πιο εύκολο.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Ανακοινώθηκε ο Φώστερ επίσημα. Ανακοινώθηκε ο Μίτροβλογκ επίσημα.
2: Μπράβο.
0: Ο Μπαζίνας επίσημα.
2: Ναι, ο Μουρ
0: επέκτηνε.
2: Είναι τέσσερις μέχρι τώρα.
0: Χάτζινς ανακοίνωσε την αποχώρηση και ετοιμάζεται. Ίσως να είναι και ναι. Μία από τις πιο κοντινές ανακοινώσεις.
2: Ναι, ο Καλάδης ψιλοτελειώνει με την Παρτίζαν.
0: Χάνουν
2: 2-0 στους τελικούς της Αδριατικής από την Ντουμπάι. Τι άλλο.
0: Και τι έχει μείνει
2: ο
0: τώρα.
2: Gray, ο Κάιλ Αλεξάνδερ.
0: Είναι μπράβο, ναι, οι δύο, Gray και Κάιλ Αλεξάνδερ. Αυτοί θα ανακοινωθούν στην πορεία από ότι, γιατί είναι τελειωμένες.
2: Είναι τελειωμένο. Ο Κλαμανάκης επίσης.
0: Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα τριάρι.
2: Ψάχνει ένα τριάρι και λογικά θα βάλει και ένα ακόμα ψηλό στο ρόστερ του.
0: Ναι. Αυτοί οι δύο θα είναι μπομπόνια λογικά.
2: Το τριάρι, το έχουμε πει αυτό έτσι. Ναι. Το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Ότι είναι το ζητούμενο να δώσει μεγαλύτερη ποιότητα, να μεγαλώσει την ποιότητα της ομάδας. Και κάπως έτσι προέκυψε και το όνομα του Σίλτς ακριβώς. Ναι. Κάπως έτσι προέκυψε το όνομα του Σίλτς.
0: Ο οποίος παίζει και αυτός ακόμα με τη Μιλάνο. Έτσι,
2: παίζει ναι, με τη Μιλάνο και παίζει και καλά με τη Μιλάνο.
0: Χτάρα είναι αυτός άσου.
2: Πάρα πολύ ποιοτικός. Πάρα πολύ ποιοτικός. Είναι αυτό που λέμε two-way.
0: Ναι.
2: Two-way είναι πολύ καλός και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού και επίθεση και άμυνα.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης. Χθες ξαφνικά σκάει ένα δημοσίευμα αρχικά με ένα αποστάσμα ενός συναδέλφου σου.
2: Ναι.
0: Έτσι και λέω συναδέλφου σου και δικό μου, απλά είναι πασχετικό σου.
2: Καλά, με τον Κώστα μου δουλέψει και πολλά
0: ακριβώς,
2: χρόνια.
0: Ακριβώς, ακριβώς,
2: ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ παλιό και στο χώρο και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ παλιότερα. Και έγραψε και τον
0: Χεζόνια
2: για πρόταση του ΠΑΟΚ.
0: Να πούμε λίγο στον Κωστή τι εστί Χεζόνια. Κωστή, είναι σαν να λέμε ότι ο ποδοσφαιρικός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ εδώ θα φέρουν, ξέρω εγώ, ένα παίχτη επίπεδου. Εμπαπέ, κάτι τέτοιο.
2: Μιλάμε τώρα για, το, για ένα επίπεδο.
1: Ξέρω, τι ηλικία έχει αυτό.
2: Στα 30.
0: 30 δεν είναι. Φέρνω ένα τέτοιο.
2: Μιλάμε για επίπεδο 5.
1: Άμα τον πάρει το Παραγιάννη, θα κλαίρε.
0: Με αυτό. Για άλλα δεν είναι.
2: Στην Ευρώπη, α το πω έτσι χοντρικά. MVP τη κορυφαία λίγκα στην Ευρώπη. Φέτος, όχι, όχι πριν 5 χρόνια.
1: Πόσα θέλει τον χρόνο να έρθει αυτό.
0: Αυτό παίρνει πάρα πολλά και έχει και συμβόλαιο μέχρι το 29.
2: Για να μην χαθούμε. Για μένα υπάρχουν δύο ερωτηματικά που μπορούν να μπουν σε μια τέτοια κουβέντα. Πρώτον, μπορεί ο Μιστακίδης να τον πληρώσει.
1: Γιατί δεν μπορεί.
0: Έχει συμβόλαιο μέχρι τη Ρεάλ. Σου λέω μέχρι το 29. Αλλά πρέπει να πληρώσει και τη Ρεάλ.
2: Ναι.
1: Τόσο κόσμο.
2: Εντάξει. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Δεν πάω καν προς τα εκεί. Το θέμα είναι, μπορεί να τον πληρώσει ο Μιστακίδης.
1: Γιατί δεν μπορεί.
2: Μπορεί. Συμφωνούμε. Υπάρχει περίπτωση ο συγκεκριμένος παίκτης να αφήσει την Ευρωλίγκα όταν είσαι top. Δεν λέμε τώρα για
0: μπράβο,
2: το 50. Μιλάμε για top 10.
1: Αν πάρει φράγκα, γιατί δεν μπορεί.
2: Ναι.
0: Εδώ τώρα είναι ένα άλλο τη φιλοδοξία. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ.
2: Ναι, γιατί να αφήσει την Ευρωλίγκα
0: να
2: και να παίξει
0: στο
2: EuroCup.
1: Στα 30 μου.
0: Ναι.
2: Εκτός και
1: αν πάρω παραπάνω λεφτά, ναι, γιατί όχι.
0: Στο μπάσκετ, πρόσεξε, τα 30 δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ τα 30 είναι σαν σε 25.
1: Φρέα, πάνω 30.
0: Τα 38 παίζουν.
1: Τα λεφτά είναι. Ναι.
2: Εκτός
0: ναι,
2: και αν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα το δούμε.
0: Αύριο.
2: Ναι, θα το δούμε στο Συμβούλιο τη Ευρωλίγκα. Αλλά και πάλι.
0: Αύριο δεν είναι, Τρίτη νομίζω.
2: Για 16 ήξερα εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει και έχει πάει 9, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: 16 λες άλλη μια εβδομάδα, γιατί νομίζω κάπου είδα 9.
2: Ναι,
0: θα γίνει το συμβούλιο για να αποφαθούν.
2: Κατά μια επιφύλαξη, εγώ θυμάμαι για 16, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, okay.
2: Εντάξει. Τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι και μόνο που γράφτηκε κάτι τέτοιο, έχει γίνει ένας χαμός.
0: Ναι.
2: Αν μπει κανείς στο Instagram του Χεζόνια στην τελευταία ανάτησή του, θα δει μόνο παοξίδικα μηνύματα.
0: Εντάξει, ο Χεζόνια, για ένα περίεργο λόγο, ναι, να πούμε καταρχάς ότι έχει μάνας τον Ρασνάντοβιτς.
2: Ναι, αυτό είναι μια επιστημονική που πρέπει να γίνει.
0: Να την πούμε αυτή.
2: Ναι, αλλά βέβαια αυτό δεν λέει και κάτι απαραίτητα.
0: Σωστά. Αλλά ο Πάοκ συνεργάζεται πλέον. Ήρθε εδώ.
2: Συνεργάζεται και ο Άρης.
0: Και ο Άρης του Ντούβερ του Σπανούλη.
2: Και πολλές άλλες ομάδες. Ναι, οκ.
0: Ο Χεζόνια για ένα περίεργο λόγο.
1: Πόσα λεφτά παίρνει.
0: Και τώρα θα σου πούμε για ένα περίεργο λόγο. Έκανε δηλώσει υπέρ του Πάοκ σε κάποιε δηλώσει.
2: Είναι αυτό που λέμε σε ανύποπτη στιγμή.
0: Είπε για αυτό να μην πει ο Πάοκ μέσα.
2: Στο ξεκάρφωτο θα ήθελα να πει, είπε μάλλον, θα ήθελα να δω τον Πάοκ ξανά στην Ευρωλίγκα.
0: Έτσι. Ξεκούδουν.
2: Από το πουθενά. Τότε συνδέθηκε βέβαια με την είσοδο, στο πω εδώ και εκτός εισαγωγικών, του Ρασνάντοβιτς στην κατάσταση του Πάοκ λόγω Τριγκέρι.
0: Ναι.
2: Λες, okay, μπορεί να θέλει να βοηθήσει λίγο το πράγμα. Τώρα, εντάξει, πολλοί το συνδέουν με αυτό το σενάριο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο να πούμε.
0: Είναι κάτι μακρινό προς το παρόν.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν το συζητάμε.
2: Okay. Εγώ ξαναλέω. Πρώτον, μπορεί να τον πληρώσει ο Μιστακίδης. Μπορεί.
0: Δεύτερον,
2: μπορεί ένα παίκτη σαν αυτόν να αφήσει την Ευρωλίγκα να παίξει σε άλλη διοργάνωση προφανώς κατώτερο επίπεδου. Όχι, θα πω. Δεν
0: εγώ όχι θα πω.
2: Εκτός κι αν δούμε κάτι άλλο από τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Νομίζω αντιλευτήκατε τι ακριβώς θέλει να πει και ο Γιώργος και αυτό λέω και εγώ. Αλλά νομίζω ότι παίχτη τέτοιου επίπεδου δεν πέφτει. Είναι σαν να είναι, ρε παιδί μου, ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Νεϊμάρ.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ανεβάζω τόσο πολύ ψηλά το πίχτο των προσδοκιών που μπορεί να κάνει και κακό. Δηλαδή, τώρα έλεγα νωρίτερα για αυτήν.
1: Άμα δεν ερχόταν ο Σπανούλης.
2: Τη διαρροή του Άρη, ας πούμε. Που είναι
1: άμα δεν ερχόταν ο Σπανούλης, ο Χεζόνια. Επειδή Χεζόνια εσείς. Χεζόνια. Κατάλαβες. Σας τραβάει. Είχε ζώνια.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Λέει αυτό είναι καλό. Και ο Άρης με το ίδιο σκεπτικό, αν δεν έπαιρνα τριχέρι.
2: Ακριβώς. Δεν θα σου πω ότι έχει άδικο.
0: Δεν θα έπαιρνε ο Σπανούλης, θα κατούσε το μίληση.
2: Αυτό δεν συζητούσαμε πριν από μια εβδομάδα πριν ανακοινωθεί ο Σπανούλης. Ότι αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Με ρώτησε Κωστή ακριβώς αυτό το πράγμα. Και σου είπα ότι αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο για τον ΠΑΟΚ. Να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη. Το καλύτερο δυνατό. Το ίδιο ισχύει για τον Άρη. Το ότι κινήθηκε ο ΠΑΟΚ όπως κινήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες, τους προηγούμενους μήνες, ουσιαστικά τραβάει τον Άρη, τον αναγκάζει να ξεφύγει από αυτό.
0: Και ο άλλος, δεν είναι μόνο μονόπατο, ακριβώς.
2: Είναι Έλληνες... το καλύτερο σενάριο και για τις δύο.
0: Ναι, γιατί και ο Άρης δεν θα έπαιρνε το Σπανούλη αν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε
1: το. Ο ένας τραβάει τον άλλο. Λες και το ραδιόφωνο που θα κάνει ο
0: Μιστακίδης.
1: Να τραβήξει το ένα το άλλο.
0: Δεν ξέρω. Εμείς θα τραβήξουμε. Λοιπόν, για Έλληνες τι έχουμε.
2: Έλληνες πού?
0: Στον ΠΑΟΚ. Θα κινηθεί για κάποιους. Θα περιμένει.
2: Να κινηθεί για ποια θέση?
1: Έχει ρε καλούς Έλληνες.
2: Οι Έλληνες, παιδιά,
1: έχει ρε παιδιά. Το ΠΑΟΚ αυτό. Είναι... Γιώργο, καλούς Έλληνες έχει.
2: Όχι, πολλούς δεν έχει.
1: Γιατί
2: στην αγορά σίγουρα δεν έχει.
0: Τι αγορά. Βαζίνα, Καλάθι.
1: Ο Μπαζίνα, Καλάθι.
2: Τρεις.
0: Περσίδης.
2: Τέσσερις.
0: Κακλαμανάκης.
2: Πέντε.
0: Ξεχνάω κάποιον.
2: Κάτσε λίγο. Κακλαμανάκης. Γκάρτ, είπαμε Μπαζίνα.
0: Υπάρχει ο Φίλιος, δεν ξέρω.
1: Τε δεν κάνω.
0: Θε άλλου δύο.
2: Θε σίγουρα.
0: Έναν ή δύο ακόμα.
2: Θε 7. Θε 7. Θε. Για να έχει 8 ξένους. Χοντρικά, αλλά είναι αυτό το 7-8 και να έχει μια δεκαπεντάδα. Τώρα ναι. Εντάξει. Δεν έχει η αγορά, δεν έχει παίκτες. Το Λιόπουλος, Λαρετζάκης, αν τους αφήσουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν μιλάω για ΠΑΟΚ, δεν μιλάω για Άρη, μιλάω γενικά. Ότι αυτοί είναι πιθανοί στόχοι για οποιαδήποτε ομάδα, αν έβγαιναν στην αγορά. Αλλά και οι δυο
0: συμβόλαιοι. Ιατρίδης, υπάρχει και ο Ιατρίδης.
2: Ναι, ο Ιατρίδης, ναι, το έχουμε πει και αυτό και για τον Φίλιο και τον Ιατρίδη. Πιο πολύ για τον Φίλιο. Υπάρχει η προοπτική για ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Να μείνουν τα παιδιά στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Γιωργάρα μου, το Χουγκάζ ξεχάσαμε.
2: Υπάρχει
0: και ο Χουγκάζ.
2: Άρα είναι 6.
0: 6, ναι. Ξεχάσαμε τον Χουγκάζ, ο οποίος είναι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη μεταγραφή που έκανε ο.
2: Σωστό. Η πρώτη ελληνική μεταγραφή.
0: Ωραία, Γιωργάρα μου, εδώ θα είμαστε ό,τι νεότερο. Θα σας ενημερώνουμε, παιδιά, με σοβαρότητα, εγκυρότητα και πολύ προσοχή, γιατί είπαμε. Ναι, ξεχάσαμε τον Χουγκάζ, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό των 10.30 για να ανοίξουμε και γραμμούλες αμέσως μετά, να σας ακούσουμε και εσάς ψυχούλες μου, όταν το πάμε μια χαλαρή βολτούλα γίνεται αμάν δεν έχω μπενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για Fuel Card, κληρώσεις στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο ντεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένιαση τις εξόδους τους. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε μετά το ενάρετο διαφημιστικούλη.
3: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
3: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κάνει πρεμιέρα την 5η 11 Ιουνίου. Με 48 ομάδες σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Το πρώτο μάτς Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής θα γίνει στο Αζτέκα, ενώ ο τελικός έχει οριστεί για τις 19 Ιουλίου. Θετικό κλίμα και μεγάλες προσδοκίες φαίνει στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ. Η ανάληψη των ενίων του ποδοσφαιρικού τμήματος από τους Αντρέβη Ερίνια και Λέο Μάτος. Οι ασπρόμαυροι φίλαθλοι αναγνωρίζουν την προσωπικότητα των δύο εμβληματικών βετεράνων, ωστόσο περιμένουν να δουν την έμπρακτη οικονομική και διοικητική στήριξη. Το μεγάλο στοίχημα για το νέο δίδυμο θα είναι η άμεση και εύστοχη στελέχωση του ρόστερ με παίχτες υψηλού επίπεδου, ώστε η ομάδα να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σε ανοιχτή γραμμή με την Augsburg βρίσκεται ο ΠΑΟ και το Δημήτρη Γιαννούλη. Στην αγορά του εξωτερικού στρέφεται ο Άρης για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής. Η αλλαγή πλάνου κρίθηκε αναγκαία μετά την οριστική ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Τέλος, ο προπονητής του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρη ζήτησε τον 25χρονο Ιταλό επιθετικό της Νάπολη Αλέσιο Τσέρμπιν. Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Ιουνίου, με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να διεξάγεται στην Ιταλία. Στο μπάσκετ η ΠΑΟΚ οδεύει σε διετή επέκταση με τον Πριν Ταϊρή και αυξημένες αποδοχές μετά τις θετικές επαφές του παίκτη με τον Αντρέα Τρινκέρι. Την ίδια ώρα ο Άρης εξετάζει τον Σακίλ Μακίσικ, περιμένοντας να δει εάν θα ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, καθώς το συμβόλαιό του λύγει άμεσα. Στον Ηρακλή, Σωτήρης Καραποστόλου και Σταύρος Ευγενιάδης παραμένουν κανονικά στο τεχνικό επιτελείο ως άμεσοι συνεργάτες του Ζόραν Λούκιτς. Το ενδιαφέρον στρέφεται απόψε στις 9 στο ΣΕΦ, όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός λύνουν τις διαφορές τους στο Game 3 των τελικών με τη σειρά στο 1-1. Ο Σέρβος διαγώνιος Ντούσαν Πέτκοβιτς, πρώην πρώτος σκόρερ στην Ιταλία, υπέγραψε και αποτελεί επίσημα τη νέα μεγάλη προσθήκη στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr.
5: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
6: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
12: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιό.
11: Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.

0: Δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
2: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
1: Θες να βγούμε, δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
0: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
3: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει. Η αισθητική μας αλλάζει.
12: Τι έπαθες? Φιλοσοφία?
11: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
12: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
13: Ναι.
12: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
0: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
0: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59.

0: και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.968.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 204.000 ευρώ, ακολουθεί το Caribbean Street Poker με 172.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 486.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
4: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι πάλι, κάλεσα κλειδαρά, περίμενα, ξαναπερίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πηγαίνει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω για το ίντερνετ να φορτώσει και να δω τη σειρά μου. Όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
5: Πάντως, Ηρακλή, μην νομίζω ότι είναι εύκολο. Πλακώνονται αυτοί για τις μεταγραφές. Ποιος θα πάρει?
4: Τι εννοείς?
5: Ήθελα ο Αμανταδίτης να φέρει τον Τζολάκ. Το δικό σας.
4: Το πάω, τον παλιό.
5: Ναι.
4: Πού είναι?
5: Τρελάθηκε ο.
4: Ποιος τρελάθηκε?
5: Ο Μαντζάρης.
4: Α, ο προπονητής.
5: Ήρθα σε χοντρή κόντρα αυτή η διοξυγίνηση.
4: Είναι πολύ σημαντικό ο τεχνικός διευθυντής με τον προπονητή να τα βρίσκουν. Να έχουν ταύτιση και κοινές ιδέες για το ποδόσφαιρο. Ο Τζολάκ δεν είναι μεγάλος, είναι 32 χρονών. Έτσι, για σέντερφορ.
5: Μιστακίδης λέει παίρνει το ράδιο τον Τρέι γιατί είναι παντελονάτος.
4: Δεν νομίζω να κάνει Μιστακίδης. Άλλος κάνει, θα κάνει ραδιόφωνο.
5: Από την άλλη μεριά.
4: Ναι, δεν θα κάνει ο Μιστακίδης ραδιόφωνο. Δεν το ήξερε καλά ο φίλος. Άλλος θα κάνει. Ο Τσόλακ είναι στη Λέγκια Βαρσοβίας. Να πούμε. Εντάξει, οκ. Πέρσι 4 γκολ έβαλε. Είναι πώς θα του κάτσει το Τσόλακ, ρε παιδί μου.
5: Ο Τσόλακ.
4: Ναι, 32 στα 33. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
5: Καλή παλτούδια. Πάμε. Ποιος θα πάρει, βρε και
4: 90, 90, 90.
5: Δεν θα πάρει.
4: Βρε μύρλα, βρε γκρίνια, βρε κακό συναπάντεμα. Άσε τώρα, όποιος, ας μην πάρει κανένας. Φαγώθηκε κάθε μέρα τα ίδια.
5: Μέχρι να
4: γεννήσει τόσα χρόνια.
5: Η δεξαμενή.
4: Κάθε. Τα ίδια.
5: Θα βγει ο Τούντα 5 λεπτά, θα μας φάει 5 λεπτά.
4: Ο Τούντα δεν θα βγει.
5: Καλημέρα.
4: Την Πέμπτη, άνοιξε, πες, θα ανοίξουν τις γραμμές έξω, γιατί νομίζω ότι έχουν κλειστά.
5: Βρε, μέχρι να πάρεις και 50.
4: Την Πέμπτη ο Τούντα θα πληρώσει το στίχημα γιατί είναι παντελονάτος. Άλλο ένα παντελονάτος.
5: Δηλαδή θα πάμε σε εστιατόριο που μας κάνει το τραπέζι, θα πληρώσει άλλο και δεν θα πληρώσει.
4: Ποιο απόγευμα θα φάμε γαρίδες, λέει. Θέλει να κλείσει τα εισιτήρια. Έλα που δεν μπορούμε να πάμε στο σπα γιατί θα έχουμε εκπομπές και τηλεοπτικές εκείνο το διάστημα. Δεν είναι, δίνω μου.
5: Αφού μπλέξαμε με το Μουντιάλ.
4: Αφού μπλέξαμε με τα Μουντιάλ, είναι λογικό. Λοιπόν, 90-90-90.
5: Καλά, περίμενε εσύ.
4: Να το έχουν κλειστό. Πάρε ρε έξω να τους πεις.
5: Τι να πάρει.
4: Πάρε να τους πεις έξω.
5: 1,5 λεπτό να πει.
4: Πάμε. Πάμε. Καλημέρα.
5: Μισή γραμμή. Τσιρ, τσιρ, τσιρ.
4: Άντε πάλι, ρε Μύρλα, γιατί να τραβάω κάθε μέρα τον ίδιο ανήφορο.
5: Για πες, είστε ευχαριστημένοι, πάω ξύδες με το.
4: Έλα, αδερφέ, θα τα πάρουμε στον κάλο. Ψηφίζουν 5-6.000
5: κόσμο. Ναι.
4: 5-6.000 κόσμο ψηφίζει. Έλα, φίλε, καλημέρα. Να μας πούνε και στις γραμμές, ναι. Έλα, φίλε.
6: Πολύ καλημέρα.
4: Ω, καλό στο φιλαράκι μου, ρε.
6: Ποιο είναι ο φιλαράκι?
4: Εσύ.
6: Το ξέρω και πολύ.
5: Αλλά θεμά είναι, ακούω εγώ αυτά τα ακουστικά.
4: Έλα, βρε άνθρωπε, έλα, βρε κινητή φασαρία. Έλα, γορίνα μου, για πάμε, πολιτή, έλα.
6: Έλα, έλα. Ναι. Καλημέρα σε όλους καταρχήν με υγεία.
4: Υγεία βέβαια.
6: Έτσι. Λοιπόν, πήρα να δώσω μία είδηση η οποία δεν υπάρχει πουθενά.
4: Για δώσει να.
6: Λοιπόν, μάνατζερ στον ΠΑΟΚ για μεταγραφές έρχεται ο Πύρβου.
4: Ο Πύρβου.
6: Ναι.
4: Είναι, είναι σαν του Παπαδημητρίου. Που έλεγε και εδώ διπλανός, ό,τι ακούει, ό,τι θυμάται, χαίρεται.
6: Είναι σαν τον Παπαμιμίκο. Σαν τον Παπαμιμίκο που έχω.
4: Ναι, άλλο Παπαμίκο. Σαν τον Παπαδημητρίου εδώ, δεν λέγατε ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ τεχνικό διευθυντή του Παπαδημητρίου. Θα δεν λέγατε.
6: Να πάρουμε τον Πύρβο.
4: Και γελούσαμε, ναι.
6: Το μάτος, ναι. Να πάρουμε τον Πύρβο. Εντάξει. Και τελείωσε το έργο.
4: Ναι.
6: Λοιπόν, η άποψή μου τώρα ξέρεις ποια είναι. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να φύγει ο Λούτσι.
4: Ναι.
6: Για το λόγο ποιον. Ότι αν φύγει ο Λουτσέσκου και μπει σε πειραματισμό να πάρεις νέο προπονητή και να πειραματιστείς με αυτούς που έχεις, εντάξει, πάει και χρονιά.
4: Πάντως η ΑΕΚ πέρσι τέτοια περίοδο δεν είχε προπονητή. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. 15 Ιουνίου ήρθε ο Νίκολιτς. Δεν πειραματίστηκε η ΑΕΚ δηλαδή. Πήγε Ευρώπη, πέρασε όλους τους γύρους και πήρε το πρωτάθλημα στο τέλος.
6: Ναι, πήρε το πρωτάθλημα γιατί ο ΠΑΟΚ είχε 6 τραυματίες.
4: Εγώ σας τα έλεγα, αλλά με λέγατε ότι δεν είναι μόνο τραυματίες, δεν είχε 6-9 κάποια στιγμή. Έβαζε τα μπακ εξτρέμ.
6: Το θέμα για μένα, ναι. Ξέρεις ποιο είναι, ότι αργείς, κύριε Σαββίδη, είστε πιο αργός για το replay του βίντεο.
4: Όπα.
6: Σ' αγαπώ πρόεδρε, αλλά σας τα λέω.
4: Α, ναι, κριτική, α, συμφωνούμε. Στο θέμα ταχύτητας αντανακλασικών συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις.
6: Είσαι, ναι, αργός.
4: Να έχεις κάτι που συμφωνήσαμε.
6: Ξέρεις τι μου
4: θυμίζεις. Κρυός και αργός όμως, ρε φίλε. Ναι. Για πες.
6: Ναι, να σου πω τι μου θυμίζει ο Σταβίδης.
4: Ναι.
6: Το κόκκινο που κάνει χιλιά στο δεύτερο.
4: Μη. Καλά το πήγες. Τηλιά, φύγε. Α. Καλά το πήγε από εδώ, το πήγε πάλι στο Γρηγόρη κατέληξε. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Γρηγόρη.
5: Μια χαρά, ο Γρηγόρης θα ζήσει 400 χρόνια.
4: Τουφτού. Πάμε, καλημέρες.
5: Έλεγε ο Μιχαλίτσος, αργά βαδίζουν ζωή, κερδίζουν.
4: Δεν είναι έτσι. Μόνο, άμα ήταν μόνο σπαναργά. Τέλος πάντων, στην Ικαρία βέβαια ζουν πολλά χρόνια. 90 πλάς όλοι. Για πάμε, καλημέρες.
5: Και στη χώρα Τριφυλία ζουν πολλά χρόνια.
4: Τι γραμμή είναι αυτή, ρε φίλε, που από παίρνεις από το Ιράκ, από τη Βαγδάτη παίρνεις. Έλα, χαμήλωσε, πάμε. Οχ, τον θύμωσα αυτό, να. Πάμε, επόμενος. Πάμε, μίλη κατευθείαν, όσο αργούν, επόμενος. Καλημέρα.
7: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα ήταν ωραίο να έρθει ο Κωσέ Ισάο, γιατί θα είχαμε όλους πορτογαλόφωνους στο team. Βλέπε Βιερίνια, Μάτος και Κωσέ Ισάο. Θα τα βρίσκανε καλά, πιστεύω. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κύριος Σαββίδης δεν έχει λεφτά για να υποστηρίξει.
4: Πού το ξέρεις εσύ αυτό?
5: Όπα.
7: Γιατί, ρε φίλε.
4: Λοιπόν, όνομα επίθετο, τηλέφωνο, άσου γραμματεία.
5: Γιατί?
4: Να σου πω γιατί. Να βγει, αν γίνει όμως αυτό, να τον έχουμε εδώ πέρα. Γιατί? Να τον ακούσω.
5: Φέρτε
4: τον
5: εδώ.
8: Ωραία, Άλεξ με λένε από το Λαγκαδά.
4: Ωραία, Άλεξ από το Λαγκαδά. Ωραία.
8: Ναι. Μπαίνω και στο TikTok σου καμιά φορά όταν κάνεις τα live.
4: Ωραία. Άλεξ από Λαγκαδά, επομένως εδώ είναι Κυριακή κοντή γιορτή, να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Για να ξέρουμε.
8: Εγώ,
4: ναι.
8: εγώ λέω προσωπική μου άποψη ότι δεν μπορεί να στηρίξει ο κύριος Σαββίδης. Παρόλα όσα έχει κάνει, δεν μπορεί να στηρίξει τις αποφάσεις που θα θέλει να πάρει, ας πούμε, ο
4: Κωσέ Ισάο. Ναι, τα ακούω. Αλλά... Ναι.
8: Διότι θεωρώ ότι ο Κωσέ Ισάο σαν προπονητής είναι σε πιο υψηλό επίπεδο από τον Λουτσέσκου. Και θεωρώ πως θα ήθελε παραπάνω σε ποιότητα.
4: Χρήματα, παραπάνω επένδυση. Οκ, το ακούω, αλλά πλέον για να... Ναι.
8: Έχω άδικο. Κωστάκη, έχω άδικο.
4: Όχι. Τα 75, πάντως ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 75 εκατομμύρια μπάτζετ. Ποιος θα καλύπτει αυτά τα χρήματα, ρε παιδιά? Γιατί τα ακούω συνέχεια. Ακούω δεξιά, αριστερά, δεν είναι. Τα 75, ποιος τα πληρώνει κάθε χρόνο? Εγώ τα πληρώνω.
5: Χέρι, δεν έχει.
8: Τα πληρώνει.
4: Ναι, πώς είναι. Okay, ναι.
8: Αλλά βλέπε όμως τι παίχτες έχει.
4: Τι παίχτες.
8: Βλέπε Ιβάνουσετς, βλέπε.
4: Το δεύτερο σε χρηματιστηριακή αξία πίσω από τον Ολυμπιακό.
8: Ναι, ρε Νικόλα μου, ναι, ρε φίλε μου, αλλά τι πήραμε εμείς φέτος?
4: Άλλο το ότι αποτύχαμε, η αποτυχία είναι δεδομένη. Το ότι απέτυχαν φέτος, απέτυχαν, δεν το συζητάμε. Υπάρχει αποτυχία, ναι. Ναι, δεν μπορεί να το. Αλλά άλλο ότι δεν υπάρχει, άλλο ότι δεν πληρώνει και άλλο δεν έχουμε. Έχουμε το δεύτερο μπάτζετ πίσω τον Ολυμπιακό.
8: Όλα κολλάνε. Το ένα φέρνει το άλλο, φίλε.
4: Και ο Ιβάνουσες ξέρει πόσα έπαιρνε. Ο Ιβάνουσες που μου τον ανέφερε. 1,2.
5: Άλλη παλτούδια.
4: Ναι, δηλαδή το θέμα δεν είναι αν ήταν ή δεν πληρώθηκε. 1,2, πόσα να δώσει. Ναι, άρα κακή επιλογή ή δεν βγήκε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα θέλω να είμαστε τίμοι όλοι. Όταν ήρθε πέρσι το καλοκαίρι ο Ιβάνουσες, πανηγυρίζαμε όλοι. Και εμένα, ναι, βάζω μέσα.
8: Πού να φανταστούμε ότι θα
4: είμαστε. Με αυτό σε λέω τώρα, ρε φίλε. Άλλο το δεν πληρώνω, δεν δίνω, και άλλο δίνω και δεν μου βγαίνουν. Γι' αυτό και αλλάξαν και κάποια πράγματα.
8: Όχι, περίμενε. Και που δίνει αυτά τα παλτά είναι σαν να μην δίνει, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα.
5: Ναι, αυτό δεν πάει να
4: πει. Αυτό όμω δεν πάει να πει δεν έχει. Αυτό σε λέω, ρε φίλε. Δεν πάει να πει 1,2 επέμενε.
8: Μας βγαίνουνε παλτά, αδερφέ.
4: Εντάξει, να είσαι καλά. Για χαρά, σε κρατάω όμως, καβάτζα.
5: Καλώς. Μ' άρεσε.
4: Κλαίω ρε, κουλ με Ιράκ και Βαγδάτη. Ναι, γραμμή ήταν αυτή τώρα. Καλημέρα, ναι. Κουλ, βάσει εμπειρίες, πιστεύεις θα δούμε καμιά μεταγραφή αυτήν την εβδομάδα? Νομίζω ότι μία θα δούμε και πρέπει να γίνει μία για πάρα πολλούς λόγους, γιατί ο Πάοκ στα στόπερ είναι και γυμνός.
5: Το Ουγκάντα Μαδαγασκάρη γιατί αναβλήθηκε?
4: Ουγκάντα Μαδαγασκάρη αναβλήθηκε. Εγώ ξέρω ότι διακόπηκε τις δανείες με τον Έριξεν, ο οποίος πάλι με την καρδιά του έπεσε κάτω.
5: Ας σταματήσει. Κάνει διάδρομο, περπάτημα. Ναι. Μας έχει πρίξει κι αυτός. Κάθε τρεις και λίγο πέφτει με έφραγμα.
4: Πάμε, φίλε. Ναι. Καλημέρα.
5: Έλα.
9: Καλημέρα, παιδιά.
4: Καλώς ήρθατε.
9: Νίκο, εγώ.
4: Εσύ, αδερφέ, ναι.
5: Περαστικά, το φουκαρά. Φοβήθηκα.
4: Ναι.
9: Γιατί?
5: Μην πεθάνει, φοβήθηκα.
4: Ποιος, ο Έριξεν?
5: Τον Έριξεν, ναι.
4: Εντάξει, αφού την κλείτωσε όλα καλά. Για πάμε, έλα, φίλε, πάμε.
9: Αυτός και πριν από δύο χρόνια το είχε ξαναπάθει.
4: Ναι, εκεί στο πολύ σημαντικό. Εκεί το βγάλανε.
5: Έβαλε βηματοδότη.
4: Έβαλε βηματοδότη, αλλά πάλι.
5: Με ευθύνη του παίζει.
4: Ναι, με ευθύνη του παίζει, ναι. Εγώ δεν τον έπαιρνα ποτέ στην ομάδα.
9: Δεν μου λες κανένα
5: νέο,
9: πού είμαστε, τι έχουμε.
4: Τι έχουμε.
9: Δεν ξέρω, κανένα νέο δεν είπες όλη μέρα, όλο το πρωί.
4: Τι δεν είπα, ρε φίλε, χίλια δυο είπαμε. Τι δεν είπα, μόνο νέα λέμε. Τι θες να σου πω.
9: Ο Γιαννούλης δεν θα κλείσει.
4: Νέο δεν είναι αυτό. Νέο δεν είναι. Αυτό θέλει να ακούσει ότι θα κλείσει για να είναι νέο.
5: Θέλει καλό νέο.
4: Θέλει καλό νέο.
5: Θέλει καλό νέο.
4: Α, θες καλό νέο. Εντάξει, οκ.
9: Να κάνουμε.
4: Ναι, θες καλό νέο. Εντάξει, τι να σε κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ να λέμε τα νέα. Καλά, κακά.
5: Τι κάνουμε, δηλαδή τώρα. Ναι. Έχουμε και κακά νέα τώρα.
4: Πώς δεν θα έχουμε και κακά, δεν υπάρχει. Εδώ έχει φαγωθεί αυτός. Κουλ, ρώτα το ραπ. Γιατί μπήκε, λέει ο Μισακίδης στην ΚΑΕΠΑΟΚ. Χαχαχά, τολμάς, το φοβάσαι.
5: Εγώ.
4: Ναι, ρωτάει εμένα να σε ρωτήσω ότι φοβάσαι να πεις γιατί μπήκε ο Μισακίδης.
5: Τρέμω, φίλε.
4: Ναι.
5: Με έχει πιάσει πάρκινγκ από το φόβο. Δεν
9: ξέρω σχετικά με τον Μισακίδη, μπορώ.
4: Ό,τι θέλετε, ρωτάτε, ρε. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα.
9: Άμα κάνει το.
4: Ο μπάσκετ.
9: Σταθμό.
4: Ναι.
9: Ο κύριο Μισακίδη.
4: Μα δεν μου βγαίνει από πουθενά αυτό εμένα. Έγραψε κάποιο κάτι. Άλλο μου βγαίνει. Ότι μπορεί να ανοίξει άλλο ραδιόφωνο, ναι. Ναι, οκ.
9: Και κάνει πρόταση τον Κωστή εκεί να πάει. Θα πάει ο κύριο Κώστας.
4: Ορίστε, κύριε Κώστα. Μου άρεσε.
5: Να πάω δηλαδή πού?
4: Να πα στο ραδιόφωνο του Μισακίδη.
5: Δεν πάω σε ραδιόφωνα προέδρων.
9: Εκτό
5: αν έχουν το Μακεδονικό που είναι μικρή ομάδα.
9: Story, ένα άλλο story ότι είχε.
4: Γιατί ο Μακεδονικό δεν είναι ο πρόεδρο, εδώ δεν έχει ομάδα.
5: Είναι μικρή ομάδα.
4: Α, ναι, είναι δεν παίζει Super League.
5: Είναι μικρή ομάδα. Δεν παίζει Big Four. Στη Τρίπολη πάω. Το ίντερνετ. Που είναι μικρή ομάδα.
4: Απάσουμε στον Πάκο και στο Καϊμενάκι.
5: Στο Καϊμενάκι πάω που είναι μικρή ομάδα. Στο Άννα και ο Καρυπίδη, στον Άρη πάω που είναι μικρή ομάδα.
4: Α, άρα δεν πας σε
5: Big Four, δεν πάω.
4: Σε Big Four πρόεδρο δεν πάει.
5: Δεν πάω σε Big Four πρόεδρο.
4: Φύγε, φύγε να πάρουμε ακόμα έναν, έλα και μετά έχουμε και τον Γκάλοπ.
5: Τι πράγμα είσαι,
4: να δούμε τι
5: είναι. Κουτσοπολάρες να πούμε, ναι.
4: Ψοφάνες, σου λέει, άμα θα έρθει εδώ ο Μισακίδης και στα χώρια θα πας, δεν θα δει ο Βόνοντα, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο
5: θέμα. Αν σώσει την κόρη μου ίσως, δεν ξέρω. Πάντως σε μένα δεν με σώνει κανείς. Εγώ δεν σώναμε με τίποτα.
4: Τελευταίος για να
5: είμαι
4: μάθουμε από τον Γκάλοπ πώς είδε ο κόσμος του ΠΑΟΚ την έλευση Μάτος Βιερίνια. Είμαι πολύ περίεργος.
5: Και εγώ είμαι ψηφίσει
4: 5.000 κόσμο.
5: Δεν μας λέει ο.
4: Δεν μας τα λένε πλέον. Έχουν πάρει εντολή από πάνω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
5: Δεν λένε πώς
4: εμείς δεν τα λέμε. Λοιπόν, καλημέρα φίλε, τελευταία. Έλα.
5: Γιατί να μην λέει.
4: Δεν ξέρω. Πράγματα που δεν ξέρω δεν θέλω να.
5: Μυστική αδυσμή.
4: Έλα γκρόπ, έλα πάμε.
5: Έλα γκρόπ, έλα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα φίλε.
10: Λοιπόν, το θέμα μας δεν πρέπει να είναι αν ο Γιαννούλης θα πάει στον Ολυμπιακό με 5, 4,5, 4 ή 6 εκατομμύρια ή στην Κόβετρη ή στην Νότιχαμ. Εγώ περίμενα και την Νότιχαμ να μπει στο παιχνίδι. Έστω και με 4,9.
5: Σωστά μιλάς.
4: Δεν θέλει να πάει, δεν θέλει να πάει στην Αγγλία ο Γιαννούλης με τίποτα, παιδιά. Εγώ το αποκλείω, να ξέρετε.
10: Άκουσε με, Νίκο. Ναι. Νίκο, το πρόβλημά μας πρέπει να είναι για ποιο λόγο...
11: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
14: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
12: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
3: Kings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναμπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
16: Μετρόπολης 95,5.
11: ηγέτης στα σπορ.
16: Της κακομοίρας.
17: Άκουσε τη δουλειά.
16: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
17: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
16: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
17: Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
16: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: λιρά, τα λιρά. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 5. Με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στη ρύθμιση των ήχων, με τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματική υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωνσταντόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στη δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% παρακαλώ, με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει το σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση αλλά και τα δομικά υλικά, ποιον άλλον τον Κοσμάγλου, που έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, με το ανάλογο προσωπικό που θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται και δεν σταματάει ποτέ. Καλησπέρα Κωστή.
1: Κάτσε να αλλάξω την καρέκλα. Γιατί τη βάλατε εδώ?
0: Τι να έκανα εγώ κάτι?
1: Αυτή η καρέκλα πάει σε τέτοια μου τη Μαρίτσα.
0: Να βάλουμε αυτή?
1: Όχι, να βάλουμε αυτή. Συνέχισε. Καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πράγματα, δεν ξέρω αν είδες μπαλίτσα χθες, αν είδες φιλικά.
1: Μπαλίτσα, το είδα την εθνική, πέθανε στα γέλια.
0: Χαίρομαι που την είδες, γιατί έχω απορίες, πιστεύω ότι μπορεί.
1: Καλά, αν δεν δούλευα να την κάνω, δεν θα το έκανα, δεν θα την έβλεπα.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Η δουλειά με έκανε και.
0: Το ότι δούλευε σημαίνει ότι έχεις κάτι το οποίο σε βοηθάει να παράγεις. Οπότε καλό είναι.
1: Να παράξω κι εγώ κάτι.
0: Αλλά γεννώνουν πολλά ερωτηματικά.
1: Γιατί ρε κόκκινε έχεις ερωτηματικά?
0: Θα σου πω.
1: Πες μου ένα.
0: Καταρχήν, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Ποιο πράγμα?
0: Παίζαμε με μια ομάδα Under 19.
1: Ναι, ήταν νεαρά παιδιά, εκτός από το φόρ και τον τερματοφύλακα.
0: Η οποία μας έκανε κουδούνια.
1: Καλά μας έκανε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αναιρώ ότι έχω πει για τον Ναρούμα. Γιατί ειδικά στη Ρώμη τον κουνούσανε δολάρια και ευρώ, ότι τα λατρεύει, γιατί ενώ οι περισσότεροι συμπαίκτες στην εθνική έχουν φύγει διακοπές, αυτός είναι εκεί. Και νομίζω ότι παίζοντας στη Manchester City, ίσως του πιο πλουσίου συλλόγου στον πλανήτη.
1: Αυτά τα λαμόγια η Ιταλία τι θα κάνει στη θέση του?
0: Οι άλλοι λείπανε.
1: Άλλο λέω ρε. Αυτοί που του κουνάνε το χέρι και του λένε ότι είναι λαμόγιο και φιλοκτήμα.
0: Αυτό μόνο οι ίδιοι μπορούν να στο απαντήσουν.
1: Το έχω στο πω εγώ.
0: Οπαδοί είναι.
1: Οι οπαδοί? Οι οπαδοί είναι μεγαλύτεροι λιγούριδες ρε που υπάρχουν στον κόσμο. Άμα τους πετάξει ο πρόεδρος σε ένα δεκάρικο κάνουν κουλουτούμπες.
0: Όχι. Συμφωνείς ότι είναι αξιομνημόνευτος από τη στιγμή που οι άλλοι φύγανε και αυτός είναι εκεί? Όχι, δεν θα πω για την κίνηση που έκανε να πάρει τους συμπαίκτες του στους τυφώζει της Ιταλίας να πάρει να δώσει φανέλες, να τους ευχαριστήσουν. Η όλη τη συμπεριφορά στον αγώνα.
1: Δεν μ' αρέσουν ρε τα μούτρα του τον Ναρούμα.
0: Γιατί?
1: Μου θυμίζει υδραυλικό από το Κορδελιόνα μου.
0: Καταρχήν είναι.
1: Ο οποίο το ψάχνει να τον βρει Δευτέρα και σου έρχεται την άλλη Τρίτη.
0: Αυτό ισχύει που λες, αλλά όχι.
1: Απόδειξη για όλ... δεν κόβει τίποτα.
0: Αυτό ισχύει, αλλά ναι, όχι για όλου.
1: Σου κάνει και λάθο να πούμε τον υδραυλικό και ξαναβουράζει μετά.
0: Αλλά όχι
1: τον για... τρέγε να την κάνει καλή.
0: Υπάρχουν και κάποιοι καλοί υδραυλικοί.
1: Άσε με ρε με το γύφτο τον Ντοναρούμα τώρα. Άσε με τον Ντοναρούμα τώρα.
0: Δηλαδή, αν η κόρη σου έφερε ένα γαμπρό με το χαρακτήρα του Ντοναρούμα.
1: Πού ξέρει τι χαρακτήρα έχει ο Ντοναρούμα. Ξέρει αν ο Ντοναρούμα δέρνει τη γυναίκα του ή βρίζει.
0: Δεν έχει δώσει δικαίωμα.
1: Πού ξέρει πίσω από την πόρτα να κλείσει. Δεν ξέρει τον χαρακτήρα, τον ξέρει και από χθε. Και τον άλλο που σκότωσε τη γυναίκα του, καλό παιδί λέγανε. 47 μαχαιριές την έδωσε την καημένη.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Πώς δεν διαφωνείς, ξέρεις εσύ αν τον Αρούμα.
0: Συνήθως.
1: Εμένα μου έφερε κανένα με τη μούρη του τον Αρούμα.
0: Συνήθως.
1: Θα είχα μια υποψία, μήπως
0: να τελειώσω. Συνήθως.
1: Ναι.
0: Για τους κακούς χαρακτήρες, επειδή
1: ο
0: παπαράτσι ξέρει ποιος είναι.
1: Ποιος είναι ο
0: φωτογράφος ο οποίος προσπαθεί να βγάλει μια φωτογραφία και να βγάλει μια είδηση.
1: Ωραία. Λοιπόν, και εμείς παπαράτσι μας.
0: Ιταλική λέξη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήνανε μία περίπτωση σαν τον Αρούμα έτσι να πέσει κάτω.
1: Δεν λέω εγώ ότι ο άνθρωπος είναι κακός.
0: Όχι.
1: Πού ξέρεις εσύ ότι είναι καλό χαρακτήρα.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Αλλά ξέρεις εσύ αν.
0: Δεν θα είχε δώσει ένα δικαίωμα.
1: Πού ξέρεις εσύ τι.
0: Μπορεί να δώσει αργότερα.
1: Γιατί μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Μπορεί να είναι σνόπ. Μπορεί να μην ταΐζει φτωχό στη γειτονιά του. Μπορεί να πλωτσάει τις γάτες. Πού ξέρεις εσύ ότι τον Αρούμα με αυτά τα μούτρα είναι καλός ή κακός χαρακτήρας.
0: Τι λέει, έχει φτάσει στα 27. Εντάξει, δεν είναι μικρή ηλικία. Έχει πετύχει πράγματα. Βλέπω ότι με την εθνική.
1: Μεγάλο θερματοφύλακα είναι. Τα μούτρα του δεν μ' αρέσουν. Τώρα πάμε παρακάτω.
0: Των κορυφαίων του πλανήτη.
1: Κάτσε βρε μεσημεριάτικα. Ξεκίνησε με τον Αρούμα.
0: Δηλαδή,
1: αν είναι καλό άνθρωπο ή κακό μεσημεριάτικα.
0: Ο Ρώτα.
1: Ποιο Ρώτα.
0: Ο Λάζος Ρώτα.
1: Ο Ρώτα.
0: Σου δείχνει ότι είναι παιδί με τέτοιες ευαισθησίες που έδειξε τελευταία.
1: Ευαισθησίες.
0: Βέβαια.
1: Τι ευαισθησία έχει.
0: Ευαισθησίες. Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει και για το ήμας του, που ξέρω.
0: Ρε φίλε.
1: Μπορεί να έχει εκεί. Μπορεί να είναι επικοινωνιακός.
0: Έβγαλε μια ολόκληρη χρονιά μόνος του.
1: Mm.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι δουλεύει σκληρά και πολύ καλά. Ωραία μέχρι εδώ.
1: Αχ, θα με σκάσεις μεσημεριάτικα. Ναι, παρακάτω.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Μίλησε για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Τι μίλησε δηλαδή.
0: Για τα κοριτσάκια τα οποία έδωσαν τέλος ζωή τους.
1: Μπράβο. Και εγώ μίλησα. Τι να με κάνουν δηλαδή. Με κάνουν άγαλμα στην κάτω τούμπα και στο Αϊνθαράπη. Βάλει πατουλίδι και ένα άγαλμα δίπλα. Απαράτα με ρε μεσημεριάτικα. Απ' αλλού κρίνεται ο άνθρωπος.
0: Από
1: τις πράξεις του και από τα λόγια του.
0: Ναι.
1: Και εγώ το είπα, τι πάει να πει δηλαδή. Να με βάλουν σε ένα το κυριστράκι εκεί δίπλα στο βενζινάδικο να πούμε καμιά πρωτομή να πούμε.
0: Εσύ συνήθως κάνεις. Χαβαλέ με κόσμο.
1: Βρέασε τώρα τον κόσμο τώρα. Πάμε παρακάτω. Τον Αρούμα και ο Βροναρούμα να πούμε.
0: Λοιπόν, άστα.
1: Τον είπαν τσιγκούνι και ξέρει τώρα. Αυτοί που τον είπαν τσιγκούνι είναι κουβαρντάδες.
0: Όχι τσιγκούνι.
1: Ναι.
0: Φιλοχρήματο.
1: Ναι. Φιλοχρήματο.
0: Φιλοχρήματο.
1: Καλά κάνει.
0: Λοιπόν. Και το άλλο το οποίο με απασχολεί, ειλικρινά.
1: Κι άλλο σε απασχολεί.
0: Ναι,
1: πολύ προβληματισμένο είναι σε δευτεριάτικα στη δουλειά.
0: Όντω. Mm. Όχι γιατί τον εκτιμώ σαν άνθρωπο και σαν προπονητή. Αλλά ώρες ειλικρινά δεν μπορώ να πω στο μυαλό του και μιλάω για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
1: Σαν άνθρωπο, γιατί τον εκτιμάς.
0: Τον έχω γνωρίσει.
1: Τον ξέρεις και από χθες.
0: Τον έχω γνωρίσει.
1: Συναλλαγή έκανες μαζί του.
0: Όχι.
1: Ραντεβού έκλεισες μαζί του. Δουλειά έκανες μαζί του.
0: Όχι.
1: Αλυσφαιρίσεις έκανες μαζί του. Πώς ξέρεις δηλαδή ότι είναι καλός άνθρωπος.
0: Δεν μου έδωσε δικαίωμα.
1: Γιατί τον ξέρεις προσωπικά.
0: Ρε φίλε, ένα καφέ που
1: είχε. Επειδή δεν σκότωσε στον δρόμο κανένα, πάρε επειδή είναι και καλός άνθρωπος.
0: Έχεις ακούσει από κάποιον ότι είναι κακός.
1: Γιατί έχεις ακούσει από κάποιον ότι είναι καλός.
0: Κακή κουβέντα δεν άκουσα.
1: Ούτε καλή άκουσα. Οπότε.
0: Με απασχολεί λοιπόν το εξής.
1: Τι σε απασχολεί.
0: Κατεβάζει μια εντεκάδα η οποία είναι λάθος.
1: Γιατί είναι λάθος.
0: Θα σου εξηγήσω. Αλλάζει πάρα πολλούς παίκτες. Λοιπόν, δέχομαι ότι ο κάθε προπονητής μπορεί να πειραματίζεται όπως αυτός κρίνει.
1: Αφού ο Καρέτσας και ο άλλος κάνουν τους τραυματίες.
0: Είναι τραυματίες.
1: Τι έχει. Ο Καρέτσας είναι, ναι. Ο άλλος τι έχει.
0: Ποιος.
1: Ο Κωνσταντέλιας τι έχει.
0: Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, τι τραυματισμό έχει.
0: Εσύ πες ότι δεν έχει.
1: Εγώ λέω δεν έχει.
0: Εσύ δεν λες ότι είναι πολύ επιρρεπής στους τραυματισμούς.
1: Τι τραυματισμό έχει. Τι έχει. Τι ακριβώς έχει. Ποιος είναι ο τραυματισμός του. Έγραψε ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Τι τραυματισμό έχει ο Κωνσταντέλιας.
0: Πονάει
1: φτέρνα του, πονάει το πόδι, πονάει η σπλήρα
0: του. Είμαι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και ρωτά σε μένα.
1: Εσένα ρωτά που λες ότι είναι τραυματίας.
0: Δεν είμαι ρεπόρτερ.
1: Εγώ πρέπει να τον πάω στο γιατρό και τον βρει περδίκη.
0: Έτσι δηλώθηκε.
1: Και εγώ λέω ότι μπορεί να περδίκη.
0: Μπορεί να λέει ψέματα.
1: Πού να ξέρω. Ναι,
0: δεν δίνει την εντύπωση.
1: Τι να κάνει δηλαδή. Άμα δεν παίξει ο Κωνσταντέλιας, αλλάζει το σύστημα.
0: Εγώ έχω διαβάσει κάπου ότι δεν θέλει να ξαναπαίξει στην Αθήκη.
1: Ξέρω να τη διάβασε τώρα, εσύ γιατί δεν διάβασε.
0: Λέω κάπου το διάβασα.
1: Εγώ το είπα, δεν το διάβασες μετά.
0: Όχι, το διάβασα κάπου. Πριν το πεις. Σημαίνει ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Μπορεί και οι δύο να έχει λάθος πληροφόρηση. Μπορεί και να ισχύει. Μπορεί και για δύο.
1: Εσύ τι λες, ισχύει ή δεν ισχύει?
0: Δεν ξέρω.
1: Πραγματικά δεν ξέρω, δεν απάντησε.
0: Λέω πολύ πιθανό να μην θέλει να παίξει άλλο.
1: Γιατί να μην θέλει να παίξει?
0: Γιατί να μην θέλει?
1: Ναι, γιατί να μην θέλει?
0: Βαρέθηκε.
1: Βαρέθηκε στα 23.
0: Δεν το γεμίζει.
1: Δηλαδή, αν πάει 58, σε εκεί μα τι πρέπει να κάνει? Να πέσει από τον μπαλκόνι, δηλαδή, άμα βαρέθηκε τώρα στα 23. Μάλιστα.
0: Θέλει να μπω στο μυαλό του ανθρώπου.
1: Στο Κωνσταντέλια το μυαλό εσύ δεν μπορεί να μπει.
0: Γιατί μπορεί εσύ?
1: Εγώ μπορώ να μπω, ναι. Γιατί έχω ζήσει χρόνια καταστάσεις που αφορούν συμπεριφορές με τον Κωνσταντέλια. Μπορώ πάρα πολύ καλά να. Πάρα πολύ καλά. Παρακάτω.
0: Μην ορκίζεις.
1: Δεν ορκίζομαι γιατί δεν πιστεύω στους θεούς που πιστεύεις εσύ και ο Κωνσταντέλια.
0: Γενικότερα.
1: Πάνε στα θέματα.
0: Για τίποτα μην ορκίζεις.
1: Ορθέ.
0: Για τίποτα μην ορκίζεσαι, λέω. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να οδηγεί κάποιον άνθρωπο σε μία απόφαση. Ιδιαίτερα που φαρακτήρια.
1: Τώρα θα κάνουμε το ψυχολόγο στον Κωνσταντέλη, θα κάνουμε τώρα.
0: Όχι, το ψυχολόγο στον Γιωβάνου, που θέλω να
1: κάνω. Γιωβάνου, γιατί το κάνεις το ψυχολόγο?
0: Θα σου πω γιατί.
1: Καλός προπονητής.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη?
1: Στην Ευρώπη?
0: Ναι.
1: Ο Τζόλης.
0: Ο Τζόλης. Ρε Ιβάν.
1: Όπα.
0: Έχεις τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει κάνει μια εκπληκτική σεζόν. Έχει παίξει όλο το παιχνίδι με τη Σουηδία και τον βάζει όλο το παιχνίδι με την Ιταλία.
1: Τι θα πάθει?
0: Δηλαδή το παιδί το θέλει, τον θέλουν οι μισές μεγάλες ομάδες.
1: Τι θα πάθει, τι θα πάθει?
0: Θα σου πω. Τον θέλουν οι μισές μεγάλες ομάδες,
1: ναι,
0: της Ευρώπης.
1: Τι θα πάθει?
0: Δίνουν γη και ίδρυμα να τον αποκτήσουν.
1: Ναι, τι θα πάθει?
0: Δεν οφείλει να τον προστατεύσει.
1: Να τον προστατεύσει
0: από δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
1: Τι είναι, ρε φίλε, ο Τζόλης?
0: Ο τρόπος που αγωνίζει.
1: Τι είναι ο Τζόλης? Φλόρο σαν τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Αυτό σου είπα.
1: Τι μας λες τώρα?
0: Δείχνει,
1: ο Τζόλης είναι πολεμιστής.
0: Δείχνει σαν Γιωβάνοβιτς,
1: ναι, ναι,
0: ότι δεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Οι αλλαγές που κάνεις και ο τρόπος που χειρίζεσαι την ομάδα δείχνουν ότι μπορεί να το θέλεις.
1: Τι ακριβώς? Τι
0: δεν καίγεσαι.
1: Τι ακριβώς λάθος έκανε?
0: Τι λάθος έκανε?
1: Τι, για πες.
0: Πότε βγήκε η κόκκινη κάρτα στην Ιταλία?
1: Στο 70, στο 60.
0: 68.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν ενδιαφέρεσαι όντως για το αποτέλεσμα,
1: ναι,
0: στο επόμενο λεπτό κάνεις 5 αλλαγές.
1: Κάτσε ρε κόκκινο. Μέχρι να. Τι επόμενο λεπτό έκανε? Δεύτερο φόρο έβαλε μια χαρά.
0: Μετά από 8 λεπτά.
1: Εκεί τι έγινε μετά από 8 λεπτά?
0: Καταρχήν,
1: τι έχασε δηλαδή?
0: Είχαμε
1: και που έκανε δηλαδή, τι έκανε?
0: Είχαμε πρόγραμμα στα χαφ και αναγκάστηκε να βάλει το Ζαφίρι. Ένα Ζαφίρι έβαλε. Και έβαλε. Έβγαλε από την το Βαγιανίδη που ήταν αρνητικό τεστ. Και έβαλε το Εντέι. Και στο 88 έβαλε άλλους δύο φόρους. Στο 88. Δηλαδή άντε και στο κάνω 0-2. Τι έγινε? Τι θα χάσεις δηλαδή?
1: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή που
0: βάζει κάνουμε... τον Παυλίδη και τον Κοστούλα.
1: Τώρα που κάνουμε εκπομπή, εσύ πιστεύεις ότι αυτοί που ακούνε εκπομπή τους ενδιαφέρει?
0: Αυτό είναι εξυπνάδα.
1: Ναι. Αν ο Γιωβάνοβιτς έχει την εθνική, την έχουν γραμμένη την εθνική στη Θεσσαλονίκη. Και
0: φίλε, επειδή λες ότι αγαπάς την προπονητική και ασχολείσαι, θέλω να μου το εξηγήσει.
1: Ούτε η τσέπη μου αγαπάω, καμιά προπονητική δεν
0: αγαπάω. Καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η τσέπη όμως γεμίζει από το ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: και
1: δεν είμαι εγώ
0: προπονητής.
1: Ναι, ναι, δεν είμαι προπονητής. Ναι.
0: Φυσικά, είσαι αναλυτής.
1: Ναι.
0: Και σε ρωτάω.
1: Μα κι άλλα είπε.
0: Δεν μπορούσε να το κάνετε στο 76 δύο αλλαγές?
1: Μπορούσε. Τι να κάνω τώρα, τον πάρω τηλέφωνο και τον βρίσω?
0: Άρα δεν σκέφτομαι λάθος.
1: Και τι έγινε, ρε, φιλικό παιχνίδι.
0: Μετράνε οι βαθμοί και στα φιλικά?
1: Όχι.
0: Μετράνε.
1: Τι βαθμοί μετράνε?
0: Στο ράγκι.
1: Το ράγκι.
0: Ναι. Η Ιταλία είναι στο 12 και η Ελλάδα στο 47.
1: Μάλιστα. Και.
0: Πώς είναι στο Nations League στην πρώτη κατηγορία πλέον η εθνική? Όλα παίζουν ρόλο. Μάλιστα. Για να μείνουν αδιάφοροι καμία ομάδα.
1: Στεναχωρέθηκε κανένας εχθές, δηλαδή βλέπεις
0: κανένα. Είναι θέμα στεναχώριας.
1: Βλέπεις κανένα να ασχολείται
0: σήμερα. Εγώ λέω πρώτον το Τζόλι τον αφήνει εκτεθειμένο και μπορεί να πάθει ζημία και να του χαλάσει, να καταστρέψει την καριέρα.
1: Όχι.
0: Μπορεί.
1: Γιατί?
0: Είσαι ο μόνος που λέει ότι δεν μπορεί.
1: Τι να πάθει ο Τζόλης?
0: Μπορεί να τραυματιστεί.
1: Πότε τραυματίστηκε? Τι είναι, Κωνσταντέλιας ή Καρέτσας είναι? Ή η Μεϊτέ είναι? Ο Τζόλης είναι Τζόλης, φίλε. Είναι μαχητής.
0: Πάμε
1: 60 μάτια.
0: Έφαγε κανένα δύο κολτσίες καλές.
1: Φυσικά από τον μπακ το δεξί, ναι.
0: Μπράβο. Θέλει πολύ να πάθει ζημιά.
1: Ρε ο Τζόλης.
0: Δεν μ' απαντάς. Θέλει πολύ.
1: Ρε ο Τζόλης.
0: Αν το βρει με τις καρδιάς στον Αστράγαλο.
1: Άμα ρε κόκκινε, άμα το βρει. Και εσύ άμα βρει, βγεις από εδώ και σκοτώσεις καλά παιδάκι με το ποδήλατο, βγήκες.
0: Πού να φας την γλώσσα του, κύριε. Αφού
1: την γλώσσα και αυτά,
0: να φάω παιδάκι.
1: Φέω σε ένα γέρο.
0: Δεν τρώω καν βρωμόγερο σαν και σένα.
1: Τι να κάνω.
0: Παιδάκι, πρέπει να φάω.
1: Άρα κόκκινε, ας την εθνική, πάμε στα θέματα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Μη, ρε,
0: γιατί το κρατάει.
1: Μη, ρε, κόκκινε.
0: Μη, εγώ θα έλεγα πλάκα μου κάνει το
1: σύμβολο.
0: Θέλω να πάρω μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Να πάω στην Παρή, να πάω εδώ, να πάω εκεί. Και εσύ με κρατάς 90 λεπτά μέσα. Επειδή το παιδί είναι καλό παιδί. Από ό,τι φαίνεται. Δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν τον έχω συναντήσει.
1: Δεν έχω συναντήσει κάτι το τραυματίο.
0: Έχω ακούσει τα καλύτερα γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκίνησε από το μηδέν. Αγωνίστηκε όσο λίγοι. Αμφισβητήθηκε όσο πολύ. Και έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Και εσύ το κρατάς 90 λεπτά μέσα.
1: Κάποιος πρέπει να παίξει.
0: Γιατί ο Τζόλης, ρε φίλε. Αφού είσαι αδιάφορος για το
1: τέλος. Εδώ προπονητολογία στον ΠΑΟΚ έχουμε με τον Τζόλι ασχολήσει.
0: Θα φτάσουμε εκεί.
1: Μην ξεκινάς,
0: ρε. Το ίδιο στο παιχνίδι. Αν δεν το βλέπεις, δεν θα μακρηγόρησε.
1: Δεν έχω όρεξη να μιλήσω για μπάλα για την εθνική τώρα του Γιωβάνοβιτς.
0: Δηλαδή η εκπομπή θα βασίζει στο όρεξ σου.
1: Νομίζω δεν έχω όρεξη για την εθνική.
0: Όχι, λέω, η εκπομπή θα βασίζει στο όρεξ σου.
1: Τις όρεξεις των ακροατών.
0: Όχι, αν βαζόμαστε στο όρεξ των ακροατών, καήκαμε.
1: Τότε πώς θα μας δώσουν
0: ακροματικότητα.
1: Αν ασχολούμαι εγώ τώρα με τον Γιωβάνο,
0: εμείς
1: 20 λεπτά.
0: Εμείς δημιουργούμε,
1: ναι,
0: διάδραση.
1: Εσύ τώρα Δευτέρα το πρωί από το flyover περνάει ως το δρόμο.
0: Δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα,
1: ναι,
0: flyover.
1: Από το αυτό το.
0: Από το περιφερειακό.
1: Το περιφερειακό είναι το flyover, ναι, όπως είναι.
0: Ήρθε όντω το περιφερειακό.
1: Και κάνεις κριτική τον Γιωβάνο τώρα.
0: Λέω, ρε,
1: και δεν κλείνω στο ραδιόφωνο τώρα που μας ακούει 20 λεπτά.
0: Εσύ πες ότι το κλείνει. Ακούγες. Δικαίωμά σου το πεις.
1: Εγώ λέω ότι κλείσα 10 την εκπομπή. Θέλω να ακούσω για τον 26α.
0: Ωραία, πάρε ένα άλλο ρε. Ανέβα πάνω στον κύριο Ανδρώνη. Πέσουν,
1: τι είμαι εγώ, Ρουφιάνο, δεν ανεβαίνω στον Ανδρώνη να πω.
0: Δεν είσαι.
1: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ότι το θέμα της εθνικής, το θέμα της εθνικής δεν μας αφορά σαν ακροατήριο σήμερα. Πιστεύεις ότι ενδιαφέρεται. Διάλογο κάνουμε, κουβέντα κάνουμε, δεν αμαλώσουμε.
0: Ναι. Όταν η Ελλάδα κέρδισε την Αγγλία και δίναν όρκο τιμή στο θάνατο του Μπάλτοκ.
1: Καλά, πουλάγαν το θάνατο του Μπάλτοκ τότε.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Καλά, του στεναχωρεμένου.
0: Διαφώνησα μαζί σου.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Όταν ανέβηκε κατηγορία στο Nations League, δεν μας δημιούργησε. Εσύ δεν βγήκες και είπες,
1: ναι,
0: ότι αυτή η εθνική.
1: Α, μ' αρέσει, ναι.
0: Έχει ταλέντο, για να αφήσει εποχή όσο καμία.
1: Δεν θα αφήσει όμως.
0: Μπράβο. Τι φταίει και δεν θα αφήσει ταλέντο.
1: Λες να έχει προβληματισμό τώρα εγώ, εσύ και οποιοδήποτε παοξής Αριανός. Ο οποίος έχουμε μπάσκετ.
0: Οι Ηρακλήδες δεν υπάρχουν.
1: Και αυτοί οι Ηρακλήδες που υπάρχουν που κάνουν μεταγραφές οι άνθρωποι. Ναι, κάνουν και μεταγραφές και τέτοια.
0: Αυτοί,
1: ναι. Περιμένουν να ακούσουν κάποια μεταγραφή. Και εσύ με μιλάς για τον Γιωβάνοβιτς, ρε κόκκινε, 20 λεπτά να πω.
0: Ο παδός του Ηρακλή είναι.
1: Ποιος?
0: Ο Γιωβάνοβιτς.
1: Πρε, σερσερίς είναι ο Γιωβάνοβιτς και εσείς που τον έχετε εκεί. Άσε τι είναι ο Γιωβάνοβιτς. Σερσερίς είναι.
0: Προπονητικά.
1: Ο Ετίνε, σερσερίς είναι. Έχασε 8 βαθμούς στο πρωτάθλημα γιατί δεν είναι σερσερί. Θα πάρω στην εθνική ομάδα το σερσερί. Επειδή είναι σοβαρός και χαμηλών τόνων και. Άσε με καημένα τώρα. Σερσερί είναι.
0: Το ένα δεν είναι ρητό.
1: Τι αν είναι τώρα. Για τον Κωνσταντέλια. Κάνε τον τραυματία. Τι έχει. Τι έχει μόνο και δεν παίζει στην εθνική.
0: Μπορεί να μην έχει τίποτα.
1: Πιο έξυπνος από τον Τζόλι είναι.
0: Ξέρω εγώ αν. Είναι θέμα ευφυΐας.
1: Βέβαια. Σου λέει πάω τώρα.
0: Αν κάνει τον τραυματία και δεν παίζει όπως λες εσύ.
1: Λέω εγώ, ναι.
0: Δεν το υιοθετώ εγώ.
1: Εσύ φοβάσαι το
0: αυτό υιοθετής. Είναι κουτοπονηριά.
1: Ναι, εξυπνάδα είναι.
0: Κουτοπονηριά.
1: Πάω Ιούνιο μήνα, χαλάς τα μπάνια μου στην εθνική ομάδα, ας πάει ο Βλάκας ο Τζόλης να παίξει.
0: Άρα ο Ντοναρούμα Βλάκας είναι.
1: Τι είναι. Φυσικά είναι Βλάκας. Φυσικά είναι Βλάκας. Και ο Τζόλης είναι Βλάκας.
0: Πώς θα έχετε στο μυαλό.
1: Ο Κωνσταντέλιας είναι έξυπνος.
0: Ο Βλαχοδήμος χαζός είναι δηλαδή.
1: Ποιος?
0: Ο Βλαχοδήμος.
1: Ο Βλαχοδήμος θέλει μεταγραφή να κάνει. Κάθε παιχνίδι που παίζει, καλό του είναι.
0: Ο Ρέτσος χαζός του.
1: Ποιος?
0: Ο Ρέτσος που ανεβαίνει. Ναι. Ο Ρέτσος είναι σαν το κρασί. Όσο περνάει ο καιρός,
1: ναι,
0: τόσο καλύτερο γίνεται.
1: Ναι.
0: Ο Ρέτσος χαζός του είναι πήγε, και δεν πήγε διακοπές.
1: Τι είναι. Ο έξυπνος είναι ο Κωνσταντέλιας. Φυσικά.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Τι να με καταλάβεις, ρε. Φιλικό παιχνίδι τώρα. Διαλυμένη τώρα Ιούνιο
0: ο
1: μήνα.
0: Ο Δουβίκας που έκανε μια τρομερή σεζόν με την Κόμο.
1: Ναι,
0: χαζός.
1: Χαζός είναι, τι είναι. Πάφα τις κλωτσιές μου και ο Τζόλης το παιδί, εντάξει, είναι μαχητής. Ο
0: Δουβίκας δεν είναι μαχητής.
1: Χαζός είναι, τι είναι. Τον είδα εγώ center back τέταρτο. Γύρισε μάρκα, επειδή παίζαμε με ένα χαβ λιγότερο, γύρισε πίσω να πούμε και μάρκα. Να πούμε
0: προς
1: τιμή του. Χαζός είναι, τι είναι. Τι είναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός.
1: Τι είναι, έξυπνο.
0: Είναι άνθρωπο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο όσο λίγοι.
1: Οι Ιταλοί που δεν πήγαν
0: και
1: τι είναι.
0: Το χαρακτηρίζει.
1: Οι Ιταλοί τι είναι. Θα πάω εγώ. 300.
0: Αυτή η Άντερ 19 που πήγε.
1: Ναι.
0: Και παίξανε μπαλάρα.
1: Ναι, ναι. Θέλουν να δεχτούν αυτοί.
0: Κερδίσανε ή χάσανε.
1: Κερδίσανε. Ναι.
0: Τους ξεφτυλίσανε τους άλλους.
1: Όχι.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πιθανό? Σημείο στο κάτω.
1: Ναι, για πες μου.
0: Είναι πολύ πιθανόν να κρατήσουν τον προσωρινό προπονητή.
1: Ναι, ναι.
0: Αν συνεχίσουν
1: και το κεφάλι το μεγάλο. Ναι.
0: Βεβαίως, ναι. Δεν κατάλαβα τι σημαίνει το
1: κεφάλι. Άμα δεις κεφάλι μεγάλο, δεν κάνεις δουλειά.
0: Έχεις δει Ιταλό προπονητή χαζό.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές?
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
10: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
12: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
11: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
12: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
16: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
17: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222. Παρασκευά!

0: καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet. Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 109 και Μάρκ Πότσο Ρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόποτα, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε δηλαδή αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ καλό είναι να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27. Ποτέ δεν ξέρετε και αν θα σας χρειαστεί, το κρατάτε πως έχετε όλα τα άλλα τηλεφωνήματα και τα τηλέφωνα τα οποία χρειάζεται και είναι χρήσιμα στο καθένα μας, είτε για το σπίτι είτε για το αυτοκίνητο. Υπάρχει service, customer service 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μηνύμα στο 54.301 με την χαμηλότερη χρέωση της αγοράς Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ. Σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ η πιο νόστιμη και θετική μπανάνα για το παιδί και το σχολείο. Κλείσαμε για την εθνική ή έχεις να πεις κάτι?
13: Όχι. Απλά όσοι δεν πάνε είναι ξύπνοι.
12: Ενώ οι επιλογές είναι καλές, δεν κακές.
13: Ρε κόκκινε, Ιούνιο μήνα τώρα, φιλικό μάτς. Με παίκτες τόσο καταπονημένους, θα φτιάξει ομάδα. Δοκιμάζει ένα σύστημα ο Φουγκαράς. Α, τώρα εκεί δεν. Δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας στο μεγαλύτερο του παίκτης. Δεν παίζει ο Καρέτσας. Μετά μαζί οι δυο καλύτεροι του παιχταράδες. Του λείπουνε χαφ. Α, τώρα εκεί να δοκιμάσει. Δοκίμασε τρία στόπερ. Ο ένας ο στόπερ ο Χατζηδιάκος, 6 μέτρα απόσταση, 7
12: έχει μείνει πίσω.
13: Ναι.
12: Δεν ξέρω τι φταίει.
13: Γυρίζει με συγχωρήσει και τον πισινό του την ώρα του σουτ. Τι φταίει.
12: Δείχνει πεσμένος.
13: Πεσμένος είναι. Δεν έχει ταχύτητα, δεν έχει έκρηξη. Μαρκάρει από μακριά.
12: Δείχνει πεσμένος.
13: Πεσμένος είναι.
12: Δεν παρακολουθώ το Δανία Κοπεχάγη, δεν μπορώ να.
13: Σιγά μην κάτσω να δω την Κοπεχάγη.
12: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Από την Κοπεχάγη δεν πήγε ο Παναθηναϊκός.
13: Πεθαμένος είναι ο Γαζιδιάκος.
12: Λοιπόν, καλησπέρα σε Σαρδάνης του και Κατέμισον, καλή εκπομπή. Πρόβλεψη για Μουντιάλ για τις ομάδες θα πάνε ημιτελικά Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βραζιλία, παίξε το. Έτσι πιστεύει ο φίλος, δικαιώματα. Καλησπέρα σε Καραφλοβίλη από το Μόναχο. Σήμερα μάθαμε ότι ο Τρέγιας είναι καλύτερος στον Ντοναρούμα στα υδραυλικά. Έπρεπε να δικαιολογηθεί η αλλαγή του Κωνσταντέλια στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού 2-2. Γι' αυτό δηλώθηκε τραυματίας μετά από 10 μέρες και κράξιμο. Επικοινωνιακός τραυματισμός του Κωνσταντέλια, κάκωση Λουτσέσκου. Μάλιστα. Ερώτηση του Δημήτρη. Γιαννούλης πάει Ολυμπιακό?
13: Ναι.
12: Και ζώνη έρχεται Θεσσαλονίκα?
13: Ναι.
12: Όχι, περίμενε. Ένα.
13: Ναι, και τα δύο, ναι.
12: Μισό λεπτό.
13: Ρωτάει, το απαντάω. Μισό λεπτό.
12: Τι ξέρεις, δηλαδή, να τι πες.
13: Ο Χεζόνιας έκλεισε τον Πάο.
12: Ένα. Ναι. Δεν έκλεισε.
13: Ο δε. Έκλεισε, ρε.
12: Δεν
13: ο
12: έκλεισε.
13: Δε, έτσι έλεγε και για το Σπανούλι. Σε είπα, ο Ιχοψονίδου. Βρήκε σπίτια, βρήκε.
12: Σε είπα, εγώ τι είπε ψέματα.
13: Τότε τι δεν έκλεισε. Άμα η γυναίκα ψάχνει, τελείωσε.
12: Έχασαν 15 μέρες για να κλείσει.
13: Ρε εσύ περιμένω να τα ανακοινώσει τώρα ο Σαλτίδης μετά από 15 μέρες αφού το είχα μάθει εγώ από την Αθήνα. Γιατί να μην το πω.
12: Καλά έκανε.
13: Λοιπόν,
12: σου είπα εγώ γιατί το λες.
13: Πρέπει να ποινικοποιήσω την πηγή.
12: Αν δεν πέσουν λέω οι υπογραφές.
13: Δεν πέφτει τίποτα.
12: Με αυτά που έχω δει στην Ελλάδα δεν λέω τίποτα. Αυτή ήταν η αντίρρηση μου. Όχι ότι έχεις λάθος πληροφορίες.
13: Κόκκινο, όταν μια γυναίκα.
12: Είναι πολύ έξυπνο αυτό.
13: Όταν μια γυναίκα ψάχνει να πούμε.
12: Στα σχολεία,
13: τελείωσε μετά. Πάει η γυναίκα, τελειώνει το έργο. Τελειωμένη δουλειά.
12: Λέει ο άντρας, εγώ θα πάω. Θα του ψήσω λίγο του ψάρι στα χείλη για να πάρω.
13: Δεν ξέρω τι θα.
12: Σχολεία,
13: τελείωσε μετά. Πάει η γυναίκα, τελειώνει το έργο. Τελειωμένη δουλειά.
12: Λέει ο άντρας, εγώ θα πάω.

0: ήθελε ΠΑΟΚ, το εξάντλησε. 5 δίνει ο Ολυμπιακός, 1,5 δίνει ο ΠΑΟΚ, μεγάλη διαφορά.
1: Η αλήθεια.
0: Οι άλλοι πέφτανε μέχρι τα 4.
1: Είναι κοντά η.
0: Κάτσε λίγο. Οι άλλοι πέφτανε μέχρι τα 4. Παρακάτω δεν πέφτανε.
1: Κοντά είσαι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, όχι, δεν ακριβώς έτσι.
0: Δεν ακριβώς έτσι, είναι αλλιώς.
1: Λοιπόν, η δουλειά είχε κλείσει το Γενάρη.
0: Μάλιστα.
1: Τα χρήματα τα οποία αξίωνε η Augsburg, ο ΠΑΟΚ είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι για παίκτη της ηλικίας αυτής 5 εκατομμύρια δεν δίνει.
0: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός θα δίνει όμως.
1: Μισό λεπτό. Mm. Ούτε ο Ολυμπιακός θα δώσει. Ή 3,5 ή 4 θα δώσει.
0: Θα τα δώσει.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με τον παίκτη τα είχε βρει ο ΠΑΟΚ. Του δίνε τα χρήματα που έπαιρνε στην Augsburg, πάνω από 1 εκατομμύριο, αν 200, πώς θα πάρει γέρος να το πάρει το παιδί. Τα ίδια του δίνει και ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν του έδωσε παραπάνω, και βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να πλησιάσει τις απαιτήσεις της Augsburg. Ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να τα δώσει.
0: Τελειώσαμε.
1: Ωραία, μέχρι εδώ.
0: Τα πες καλά.
1: Για το Χεζόνι, τι ισχύει.
0: Για το Χεζόνι ισχύει ότι.
1: Ήρθε εδώ ο Τρινκέρι.
0: Ναι.
1: Μίλησε.
0: Ναι.
1: Συνεννοήθηκε.
0: Ναι.
1: Και έφυγε για Κροατία.
0: Mm.
1: Και όλοι αναρωτιόταν τι πήγε να κάνει.
0: Ναι.
1: Από το πήγε στην Κροατία, που είναι ο Χεζόνια, η Κροατία, αν έχει υπόψη σου, έχει και ένα ή δύο πολύ καλά νησιά με πολύ κοσμοπολιτική ζωή.
0: Τι θέλω να πάω στην Κροατία.
1: Δεν είπα εγώ να πας, ναι. Όχι. Να ξέρεις ότι έχει πολύ ωραίο κόσμο, μπασκετικό λαό. Ο Χεζόνια είναι μια παικτάρα. Εντάξει, παίζει τη Ρεάλ. Λέω ότι είναι δύσκολο ένας καλαθοσφαιριστής να αφήσει την Ευρωλίγκα για να πάει παρακάτω για να.
0: Ο Σπανούλης γιατί την άφησε.
1: Προφανώς για τα λεφτά.
0: Έχει αυτός για τα λεφτά την άφησε.
1: Αλλά έχει και την οικογένεια.
0: Και για όλους τι
1: για
0: έχει.
1: Χεζόνια.
0: Μανιτάρι, δε φύτρωσε, δηλαδή, ξέρω. Ο Χεζόνιας.
1: Δεν ξέρω αν έχει παιδιά ή όχι. Μην λέω βλακίες. Ο άλλος έχει 6, δεν είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν. Θα πει έχει 6 και ώρα δεν είναι το ίδιο.
1: 6 παιδιά έχει.
0: Έχει, λοιπόν.
1: Δεν ενδιαφέρει τα παιδιά να μην άλλο παρέχει κάθε χρόνο μια Γερμανία, μια Ισπανία, μια Ισραήλ, μια από εδώ, μια από εκεί.
0: Να ξέρω, δεν ξέρω, δεν κάνω παρέα με το Σπανούλη για να
1: δεν
0: ξέρω.
1: Δεν πρέπει να σκέφτεται και την οικογένειά του.
0: Δεν ξέρω τι σκέφτεται.
1: Πρέπει ή όχι.
0: Αλλά
1: δηλαδή, αν εσύ δεν είχε μόνο την Ευγενούλα και σε 4 παιδιά.
0: Ναι. Αν είχα κλόκι για 4 παιδιά, ήμουν πεθαμένο τώρα από το στρες. Άσε με εμένα.
1: Αυτοί δεν είναι πεθαμένοι.
0: Ωραία.
1: Έχουν, οφείλουν ως γονείς.
0: Τώρα μάθημα θα κάνω εγώ το Σπανούλη με 6 παιδιά. Εγώ με ένα τι θα κάνει τα παιδιά
1: του
0: τώρα.
1: Τι,
0: οφείλουν.
1: Οφείλει ως γονέας να έχει το νου του και το παιδί να μην αλλάζει περιβάλλον κάθε χρόνο.
0: Και γι' αυτό ήρθε στον Άρη. Ξέρεις, τα λένε οι Αριανοί. Σε αυτό το τουρκοραδιόφωνο που δουλεύετε, έτσι μας λένε, θα πείτε ότι για οικογενειακούς λόγους έμεινε ο Σπανούλης και όχι γιατί ο Άρης του πρόσφερε πράγματα.
1: Γιατί ο Άρης του καλύπτει αυτά στα θέλω.
0: Θεέ μου, ναι, ναι. Θα πούνε ότι μας είπαν εδώ να πούμε ότι ο Σπανούλης επειδή έχει 6 παιδιά.
1: Ούτως ή άλλως λένε βλακίες.
0: Ναι, βρε, σιγά, σιγά, πεθάνει, σιγά. Σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Σιγά, πεθάνεις εδώ πέρα.
1: Σιγά, μη στεναχωρηθείς.
0: Σιγά, δεν θα στεναχωρηθώ, αλλά θα ταλαιπωρηθώ.
1: Από το δικό μου το θάνατο.
0: Ε, βέβαια. Βρες άλλον, κάνε ξανά.
1: Θα βρεις.
0: Θα βρεις.
1: Δεν σου είναι δύσκολο. Τι τόσο ανέστητο ζώο.
0: Θα αρχίσω, ναι, είμαι ανέστητος εγώ.
1: Τέτοιο ανέστητο ζώο, τέτοιο φαυλατά που είσαι, θα τη βρεις την άκρη.
0: Ενώ εσύ είσαι ευαίσθητο.
1: Εγώ δεν δήλωσα ποτέ κάτι.
0: Ναι. Ξεχυλίζει από ευαισθησία.
1: Εσύ δηλώνει.
0: Όχι, όχι, ξεχυλίζει.
1: Εγώ δεν δήλωσα ποτέ κάτι.
0: Ούτε είναι. Είσαι ευαίσθητος.
1: Εσύ δηλώνει.
0: Χριστιανός, ναι.
1: Εσύ βάζει τα κλάματα και τα σκυλάκια, εντάξει. Μιλάμε, σε είδε.
0: Γιατί να βάλω τα κλάματα. Αν ψοφίσει εσύ να βάλω τα κλάματα.
1: Σε είδε ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ.
0: Ναι.
1: Και είπε τη μισή κάφα. Μιλάμε, δεν μπορείς να το πιστεύεις. Λέει, τι ηθοποιά είναι αυτή. Σε είδε να.
0: Εσύ, άμα κλαίω εγώ για ένα ζωάκι, πιστεύεις ότι το κάνω στα ψέματα, ας πούμε.
1: Εγώ λέω το έκανε στο πίστη.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Τίμια.
0: Να πιστεύεις ότι.
1: Το λέω μπροστά σου.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, ξέρω ότι αγαπάς.
0: Έστησα δηλαδή εγώ ένα βίντεο.
1: Όχι.
0: Για να κλαίω στα ψέματα.
1: Φερνέβες.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω ότι τα αγαπάς και τα προσέχεις και τα το βιώνω. Mm. Το ξέρω. Αλλά αυτό το θεωρώ ότι το έκανε κάθε υπερβολή.
0: Μάλιστα. Έστησε ένα βίντεο.
1: Αν σε αδικό.
0: Έστησε ένα βίντεο να οικονομήσει του Κουλιανού το κανάλι, ας πούμε, και έβαλα τα κλάματα, ας πούμε, για το γατάκι.
1: Μπορεί να το κάνετε μισά-μισά.
0: Να πάρουμε μισά-μισά.
1: Μπορεί να του έχει υποχρέωση.
0: Ναι. Δεν μοιάζει με του φίλου σου, του παπάδε πάντω.
1: Εγώ δεν έχω πάρει.
0: Ναι, άντε, τελείωνε.
1: Θα είχα πολλά λεφτά.
0: Ναι, ναι, με τα χρυσάφια και τα μπριλάντια και τα 30.000 ακίνητα. Έλα, τελείωνε. Τελείωνε.
1: Το κλείσαμε το και είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε για πρώτα απ' όλα πρέπει να πληρωθεί το buyout της Real.
0: Mm.
1: Και δεύτερον να μειωθεί και ο παίκτης.

0: Το καλό για τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι ότι αν θέλει να τα δώσει τα λεφτά, δεν έχει κανένα.
1: Μπορεί να τον πληρώσει ο Γουνάκιας. Αφού μπορεί να τον πληρώσει ο Γουνάκιας, το τελείωσε. Τα λεφτά κάνουν και τη διαφορά. Και αν έχει παιδιά, και αν έχει σκυλιά, και αν είναι η Ευρωλίγκα, και αν είναι η Γιουρολίγκα. Άμα του τα χώσει τα λουνού, είτε η Γιουρολίγκα, είτε η Ευρωλίγκα, άμα του τα χώσει τα πούμε, μια χαρά έρχεται. Οπότε πάμε παρακάτω. Τα φράγκα είναι πάνω απ' όλα. Η Γιουρολίγκα και η Ευρωλίγκα τώρα.
0: Λέω, επειδή
1: παίζει ένα χρόνο και μετά τα παίρνει τα λεφτά και άμα δεν του αρέσει, πάει στην Ευρωλίγκα την άλλη τη χρονιά. Δεν τρέχει και τίποτα.
0: Πόσα παίρνει ο Χεζόνια στη Ρεάλ?
1: Τι είμαι, εγώ εικόμενο του Χεζόνια να ξέρω πόσα παίρνει. Δεν θα παίρνει κανένα 2 εκατομμύρια.
0: Πόσο πρέπει να πάρει τον ΠΑΟΚ για να
1: παίξει? Ας πάρει 2,5.
0: Τι να πάρει?
1: Πόσα να πάρει, 4.
0: Τον έχεις διακύφτω, ρε.
1: Πόσα να πάρει, δε.
0: 2,5 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει.
1: Ας πάρει 3 εδώ.
0: Έχει υπογράψει πενταετές. Θα πάρει 12,5. Για να το σπάσει αυτό ο ΠΑΟΚ, πρέπει να δώσει κανένα 3-4 για πλάκα.
1: Εδώ θα φανεί ο. Πώς το λένε?
0: Παίρνει 2,5 το χρόνο.
1: Ναι.
0: Για να παίξει τον ΠΑΟΚ.
1: Ας πάρει 3,5.
0: Αν ήμουν manager.
1: Ναι.
0: Κάτω από 5 με τίποτα για να πάρει.
1: Με τους αριθμούς δεν τα πας καλά. Δεν τα πας καλά με τους αριθμούς. Ναι. Δεν τα πας καλά. Θα φάνει άμα ο. Πώς το λένε? Ο Μιστακίδης έχει λεφτά να πούμε να δώσει, να υπερβάλλει και να κάνει και να ράνει. Θα δούμε.
0: Ισχύει.
1: Άμα φανεί ότι κολώνει, δεν θα τα δώσει.
0: Είπα εγώ ότι δεν έχει. Λεφτά να θες. Θυμάσαι την αρχή τι έκανε ο Κελάιφη στην Παρί. Μέχρι και τα κλειδιά στους λόγους των Εμπαπέδους. Αυτοί είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα. Δεν μου φάνει παράξενο. Δεν λέω ότι δεν σε αδικό. Αλλά λέω, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Όπως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Αυτό το σενάριο που κυοφορείται και κυκλοφορεί, εφόσον μιλάς για ΠΑΟ.
1: Ναι, ότι.
0: Για Σέρκιο Κονσέισαο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, στο Θεό πιστεύετε. Πού είναι ο Κονσέισαο τώρα?
1: Το Πόρτο Καράς.
0: Στην Αραβία.
1: Όχι, στο διακοπές είναι.
0: Γενικά, άλλο που είναι προπονητής.
1: Στην Αραβία.
0: Πόσο θα παίρνει το χρόνο? Κατάλληλο.
1: Δεν παίρνει κανένα τεσάρι. Τάλληλο.
0: Τέσσερα. Τι μπορεί να δώσει ο ΠΑΟ?
1: Κοίτα, το μιλήσανε όμως.
0: Φίλε, τι μπορεί να τον δώσει?
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Παίρνει λεφτά τα οποία τον εξυπηρετεί. Γιατί στη Μίλαν, επειδή το έψαξα λίγο, είχε ένα συμβόλαιο 1 εκατομμύριο ευρώ την πρώτη χρονιά και θα έπαιρνε 3,5 από τη δεύτερη χρονιά και έπειτα. Για λόγους που αφορούσαν τη σχέση του με τους παίκτες και τα αποδυτήρια, έφυγε από τη Μίλαν.
1: Δεν είναι και το καλύτερο παιδί.
0: Μπορεί και να είναι.
1: Όχι.
0: Στην Πόρτο έκανε δουλειά, ναι, τα πρώτα χρόνια. Μετά κάτι έγινε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα χαρακτήρα ή αν κάτι έχει συμβεί στη ζωή του.
1: Στον ΠΑΟΚ, άμα έρθει ο Κονσέισαο, που δεν θα έρθει. Το πρώτο τρίμηνο θα έχει δει ριδίο. Στα γραφεία θα είναι. Στο αυτό θα είναι. Του δίδου είναι διαιτητή θα είναι. Θα έχει πλακώσει δύο.
0: Γιατί να το κάνει?
1: Γιατί είναι τέτοιο. Οπότε άστον, εγώ δεν τον έπαιρνα.
0: Σου άρεσε απέκτη.
1: Εκταρά. Σαν προπονητής είναι καλός. Είναι καλός προπονητής.
0: Τι μπορεί να τον επηρέασε? Ενώ στην αρχή ήταν πολύ cool, δεν είχε θέματα. Και άλλαξε.
1: Τρελός είναι.
0: Και εσύ τρελός έκανε.
1: Δεν έχασα εγώ που είμαι τρελός στην αυτή μου.
0: Του αρμόζω.
1: Δεν έχω χάσιμο από την τρελαμάρα μου να πούμε. Δεν είχα χάσιμο.
0: Ποιο δεν έχει χάσιμο?
1: Λοιπόν.
0: Δεν έβαλε νερό στο κρασί σου να διορθώσει.
1: Τώρα που να πεθάνω, ρε, που έβαλα νερό στο κρασί μου, πάλι δεν έβαλα νερό στο κρασί.
0: Τώρα θα πεθάνει στα 58.
1: Γιατί είσαι πολύ πριν 2 μήνες να πεθάνω.
0: Εκεί πήγε λογικό.
1: Και τι να κάνω, πού να ξέρω.
0: Είσαι ανόητο, δηλαδή εγώ φταίω.
1: Είπα εγώ ότι φταίει εσύ. Για τον Κονσέισαο λοιπόν, γιατί και ο Κουλιανός το πρωί επειδή μιλάει κτλ. Λέω ότι υπάρχει θέμα. Αν κάτσει ο Κονσέισαο, δρόμο άλλο. Ο άλλο το έχει μάθει, ο Ρουμάνος. Έξαλλος είναι ο Ρουμάνος με τον Σαββίδη και ο Σαββίδης με τον Ρουμάνο. Και οι δύο είναι. Και ο ένας είναι έξαλλος με τον άλλο.
0: Περίμενε.
1: Ο ένας είναι έξαλλος για τα 2-2 και τους τελικούς τους χαμένους, ο επιχειρηματίας. Και ο άλλος, να πούμε, είναι ότι πίσω από την πλάτη του ακούγονται ονόματα, μιλάνε, κάνουν, ράνουν. Τα ξέρει, δηλαδή τα ξέρω εγώ και εσύ. Και αυτός μας ακούει, δεν τα ξέρει ο άλλος.
0: Ποιος έχει άδικο? Δίκιο ή άδικο που δίνεις?
1: Τι δίκιο ή άδικο?
0: Είναι δύο πλευρές. Πλευρά Σαββίδη και πλευρά Λουτσέσκου.
1: Ο Σαββίδης έχει δίκιο γιατί το 2-0 το κάνουν 2-2, σαν να λέει δεν θέλω να βγούμε στην Ευρώπη. Χάνουν 3-2 από το χωριό. Από το χωριό χάσανε.
0: Διεκτέθηκε εσύ χωριό.
1: Πρε χωριό είναι τώρα, η Κρήτη χωριό είναι. Ένα παραβατικό χωριό είναι η Κρήτη.
0: Άλλη χώρα είναι.
1: Πρε, δεν θα μαλώσουμε. Τα τελευταίους τρεις μήνες σέρνεται ο ΠΑΟΚ, έχει παράπονα.
0: Τα τελευταίους τρεις μήνες, ωραία ελληνικά.
1: Εκεί στην Τούμπα με τον Καμεριωτίδη που.
0: Θα σε πάρω και μου το κάνει τα τελευταία τρεις μήνες.
1: Γεια σας κυρία. Γεια σας κυρία Μαρία, ξεχαθήκαμε. Θα περάσω αύριο να πάρω και άλλες 50 χιλιάρια.
0: Ο Θεούλης δεν υπάρχει. Τα τελευταία τρεις μήνες.
1: Ήμουνα εκεί που. Πώς θα λέει. Στα τηλέφωνα που δίναμε με την κάρτα. Ήταν ο Καμεριωτίδης, ο Δημήτρης. Γεια σας κυρία Ζωή, ξεχαθήκαμε. Θα περάσω αύριο να πάρω και άλλες 50 χιλιάρια. Τι να κάνω, κι εγώ άκουγα τέτοια.
0: Μου τάρει η κυρία Δεούλια, να μην στεναχωριέται. Όταν πήγαινε να τα πάρει. Τι καλό παιδί αυτό. Τι καλό. Πού την είδε την καλοσύνη, κυρία μου.
1: Γιατί, τι έκανα. Πήγαινε και σε έπρατα τα ασφάλιστρα. Ρίση. Δουλειά έκανα.
0: Είναι δίνος μέλη έσταση για σένα.
1: Μέδινε και χαρζιλίκι.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί, αφού.
0: Τι του βρήκατε, λέει, με τα κόκκινα τα μπαλάκια, λέει, ωραία.
1: Α τη γυναίκα, μια χαρά ήταν οι άνθρωποι.
0: Και είναι.
1: Μια χαρά άνθρωποι.
0: Κοτσανάτη.
1: Μια χαρά,
0: άσου. Κοτσανάτη, άμα.
1: Μια χαρά είναι η γυναίκα.
0: Ήταν γειτόνισσα, πήγε παραπέρα.
1: Έφυγε.
0: Ναι.
1: Γλίτωσε από σένα.
0: Γιατί ρε.
1: Γλίτωσε η γειτονιά.
0: Μιλούσε, χαιρετούσε, βγαίνασε.
1: Είναι 80 χρόνια εκεί.
0: Δεν ξέρω.
1: Κοντά στη μάνα μου θα είναι.
0: 80 είναι η Στέλλα.
1: Τώρα γιατί με χαλάς.
0: Η φίλη μου.
1: Α, η φίλη σου.
0: Μια φίλη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Απαγορεύεται να λέω το αρώμα του φίλου μου.
1: Καμιά τριαντάρα φίλη έχεις, θα πιείς κανένα καφέ.
0: Όχι.
1: Όχι. Εντάξει.
0: Φίλη, με έχεις και ηλίθιο.
1: Ναι, σωστά.
0: Στα φάουκ, καπαντώ στο κεφάλι. Φελώσιμο.
1: Θα τα κάνω και κρυφά ρε κόκκινη. Δεν μπορεί να τα κάνεις κρυφά, ε.
0: Κρυφέ, τις κρυφές ξέρεις εσύ. Ναι. Από κρυφά ξέρεις εσύ.
1: Ενώ με την 80 βγαίνεις κανονικά. Δεν ζηλεύει η Μαγδαλίνη.
0: Κοροϊδό είμαι. Ναι. Τι θα πει.
1: Ναι.
0: Ποιος και ζώνη έκλεισε τον ΠΑΟΚ ρε ανίδερα από το που λέει. Μη λέτε ότι να δεν στέκει ούτε 1% αυτό.
1: Είναι σενάριο φίλε.
0: 602 μισό λεπτό.
1: Ναι, εντάξει. Ας βρίζει ο φίλος.
0: Εσύ αυτό που λες έχει λογική. Ξέρεις τι δεν έχει λογική και έγινε. Το ότι το Τρινκέρι πήγε και το βρήκε στην Κροατία. Εσύ πες μου ότι το βρήκε.
1: Εντάξει, εκεί πάει ΠΑΟΚ μήνυσε με τον Κονσέισα. Δεν παραπεί ότι θα έρθει. Εσύ είναι, ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι μιλάμε και θέλουμε. Και εγώ μπορεί να πάω σε μια εταιρεία. Μεγάλη και να πω ρε παιδιά, θέλετε. Φάω πόρτα. Αλλά πήγαμε όμως, κατάλαβες.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή.
1: Ναι. Αυτά αλλάζουμε.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από το έχει προπονητή και μπορεί να κάνει κρούσεις γενικά και ωραία, αυτό είναι κάτι.
1: Κόκκινη, είμαστε σε ένα μήνα που μιλάνε οι παίκτες, μιλάνε οι μάνατζερ. Είναι ο Ιούνιος τέτοιος μήνας. Μήνας ανταλλαγής απόψεων, τηλεφώνων.
0: Αλλά θέλω ένα ραδιόφωνο το οποίο δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο της Τούμπας. Σε πλησιάζει και σου λέει Ραπτόπουλε, σε θέλω στο ραδιόφωνο. Απαγορεύεται να σου πει σε θέλω.
1: Όχι, ούτε εγώ απαγορεύεται να πάω κάπου και να πω με θέλετε. Παντού. Ο Ματός ήρθε έτσι στον ΠΑΟΚ. Είπε με θέλετε. Έτσι τον πήρανε.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα φτάσουμε.
1: Όχι, έτσι έγινε. Ναι.
0: Θα φτάσουμε. Εντάξει,
1: εντάξει,
0: είναι κουβέντα ολόκληρη.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Τι και πώς. Αλλά μη λες ποτέ για τίποτα ποτέ. Γιατί στον ΠΑΟΚ έγινε κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο.
1: Σε ποιο ΠΑΟΚ?
0: Το βασιλετικό.
1: Α.
0: Έκανε μια πολύ καλή ομάδα ο κ. Χατζόπουλος χωρίς να δώσει πολλά λεφτά.
1: Έξυπνος.
0: Μαζί με τον κύριο Τριλιάκη και τον κύριο Πέστον, για να μην τον αδικό.
1: Δύο ήταν και ένας ακόμα.
0: Είναι.
1: Δεν τον ξέρω
0: με
1: τώρα.
0: Με τα γελιά, ρε Πέστον.
1: Πού να το θυμάμαι τώρα.
0: Λοιπόν, κάνει μια ομάδα η οποία στεκόταν πέρσι, έφτασε τελικά. Ήρθε ο κ. Μουστακίδης, τα άλλαξε όλα, προπονητή, παίκτες. Πάλι τελικό έφτασε.
1: Καλά, στο διαχρονικό θα.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, τώρα, εντάξει, για μια χρονιά τώρα.
0: Σωστό αυτό που
1: ήρθε ο Μιστακίδης, αλλά δεν ξέρει τι του γίνεται. Πρώτη χρονιά ήρθε.
0: Πρόσεχε να
1: εντάξει, αν, δεν τώρα μαθαίνει.
0: Αν δεν πήγαινε τελικό.
1: Ναι.
0: Θα έχουν και Μινελίκη, θα λέει καλά, δεν.
1: Πα, όχι.
0: Το Μινελίκη κατάλαβε.
1: Όταν υπάρχει γρηγόρη προοπτική.
0: Μαζί.
1: Δεν υπάρχει Μινελίκη.
0: Αλήθεια λες. Αλλά σου λέει, είχε έτοιμη ομάδα. Προπονητή ο οποίο πήγαινε τρένο. Και τα αλλάζει. Η πορεία.
1: Εντάξει, θα δοκιμάσει. Έφερε τον Βεζίρτζη με μισθό, τον έδιωξε. Έφερε τον Μπουντούρι, πώς το λένε τον άνθρωπο.
0: Τον Νίκο τον Μπουντούρι.
1: Τον έδιωξε, κάνει πειραματισμούς. Ωραία. Μεζάς εκεί.
0: Τον Οικονομίδη.
1: Πώς το λένε τον άλλον, τον Τσακμακίδη.
0: Τσακμακά.
1: Ο Τσακμακίδης.
0: Τσακμακάς.
1: Τσακμακάς, ναι. Τσακμακάς, Τσακμακίδη είπα. Εντάξει.
0: Όλους πόδις πρέπει να σου κάνεις.
1: Μερικές φορές σε αναγκάζουν να λες. Πετμεζίδης Τσακμακίδης.
0: Έχει ντροπή.
1: Ντροπή είναι.
0: Κωστή, μίλα λίγο για την ίδρυγα που υπάρχει στον ΠΑΟΚ με μηδέν μεταγραφές και ανακοινώσεις και κλείσει το μικρόφωνο του κόκκινου. Όσο ξέρει ο κόκκινος από μπάσκετ, άλλο τόσο ξέρει ο Ρακλής από κύπελα.
1: Κακός άνθρωπος. Κακός άνθρωπος.
0: Δικαίωμά του.
1: Το πρωί έγινε μια κουβέντα σχετικά με το Μάτος και το Βιερίνια. Δεν θα προλάβουμε.
0: Μετά,
1: αλλά αλλά...
0: Μετά τον Πετρέλη αυτό.
1: Ναι.
0: Μετά τον
1: έχω καλή άποψη και είχαμε και πληροφορίες και από πριν τι θα γίνει.
0: Εγώ έχω...
1: Ποιο θα διώξουν, τι θα κάνουν.
0: Ενημέρω...
1: Τώρα φάνε τον Κωστίκο, λέει. Την άλλη τη βάλανε, την άλλη τη βάλανε να πλένει πιάτα στο Μακεδονία Παλάστη.
0: Όχι.
1: Την Κοντζάρεβα. Μεταφορικά το λέω. Μεταφορικά το λέω. Δεν μπορεί να πλένει
0: από
1: πιάτα.
0: CEO σε οικονομική διευθύντρια.
1: Μπράβο.
0: Τα λες όπως είναι.
1: Ναι.
0: Όπως δεν έχει ανακοινωθεί. Δηλαδή.
1: Κάτσε ρε, θα τα πούμε μετά.
0: Αυτό που περίμενες άρχισε να γίνεται.
1: Δηλαδή.
0: Δεν περίμενες από το Μίκο να κάνει αλλαγές.
1: Ναι, φυσικά, δεν είναι δεδομένο.
0: Ξεκίνησαν. Το ποιες έχουν γίνει και ποιες έρχονται θα τις ακούσετε μετά τον κύριο Πετρίδη και τις ειδήσεις που ακολουθούν.
1: Τι λένε μεγάλε να πούμε. Τι πάει.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win 1000.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πολιτική, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τη σημερινή του τοποθέτηση στην άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία, ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που το μετέφερε στην Κύπρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιβεβαίωσε το περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών όχι μόνο του Υπουργού Άμυνας της Ελλάδας, αλλά και της Ολλανδίας και της Γαλλίας, τα οποία κατευθύνονταν το βράδυ προς την Κύπρο. Ομόφωνα αθώα κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης η 34χρονη, η οποία κατηγορήθηκε για τον θάνατο του 7 μηνών παιδιού της μετά από πτώση τον Οκτώβριο του 2020 στο σπίτι τους στην Άουσα Ημαθίας. Η ίδια είχε καταδικαστεί πέρυσι από δικαστήριο της Έδεσας σε 8ετή κάθειρξη για θανατηφόρα έκθεση και έκτοτε παρέμενε στη φυλακή. Στη σύλληψη τριών ατόμων, ενός άνδρα, μιας γυναίκας και ενός ανήλικου αγοριού, προχώρησαν οι αρχές στις Σέρες για προσπάθεια εξαπάτησης άνδρα με τη μέθοδο του λογιστή, και αφού επιχείρησαν να του αποσπάσουν 23.500 ευρώ, 5 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Τέλος, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σφοδρότερες επιθέσεις εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Μυρίζει λουκουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
8: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
13: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
14: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
15: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
18: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
19: Και?
18: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
19: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
18: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Μητέα,
23: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Ναι.
26: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
25: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
27: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
28: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
25: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
28: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
27: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
29: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
30: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από

0: Επιστρέψαμε με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων με τον Θανάση Πολίτη, ο οποίος θα είναι μαζί μας από εδώ και στο εξής στην κονσόλα.
1: Από εδώ και στο εξής.
0: Από εδώ και στο εξής.
1: Κονσολάτος θα είναι. Ωραία.
0: Ηχολήπτης, θα βάζει μουσικές επιλογές.
1: Αυτό το του. Αυτό το έβαλε. Μ' αρέσει.
0: Του αρέσει.
1: Βεβαίως. Βάλε του. Είναι σαν να είναι περιπέτεια τώρα. Κυνηγάει ένα τον άλλο με τα αυτοκίνητα, ξέρω εγώ. Βάλε λίγο. Έχει μια γκόμενα μέσα, να κυνηγάει ένα τον άλλο. Εντάξει, το κάνουμε ζου ράδιο.
0: Πώς λέγεται το συγκρότημα?
1: Ρουτουτού, ρουτουτού, ρουτουτού, ρουτουτού.
0: Το τραγούδι λέγεται Soul Makossa.
1: Μάλιστα.
0: Ο καλλιτέχνης.
1: Πώς λέγεται?
0: Μάνου Ντιμπάγκο.
1: Ο Μάνος Ντιμπάγκος.
0: Μάνου Ντιμπάγκο.
1: Α, του Μάνου.
0: Όχι του Μάνου.
1: Εντάξει, το κάναμε ζουρέντιο εδώ πέρα. Αυτό είναι.
0: Όσο ο Πανσεραϊκός θα πάρει τον Χάλαντ, άλλο τόσο θα πάρει ο Πάουκ το Κεζόνια.
1: Ο Πανσεραϊκός θα πάρει τον Βοσνιάδη πάντως. Εντάξει.
0: Και τον Τζιμπανάκο.
1: Τζιμπανάκος πήγε ήδη.
0: Γιατί είπα κάτι που δεν ισχύει.
1: Γιατί είπα εγώ κάτι που δεν ισχύει. Θα πάει ο Μαυροπίτ.
0: Λοιπόν, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου το κινητό, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας μετά την κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τώρα, αναρωτιάστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία μπορείτε. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Θα το βρείτε που αλλού, στο Κοσμάουγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, διακόσμηση αλλά και τα ατομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνολογία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας, αφού στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Διάβασε κανένα μήνυμα.
0: Καραφομπίλ από Μόναχο. Ήβιτς Γκαρσία, Κονσεϊσάο και οι τρεις αναρχόντες θα πλακωνώνε 2-3 το λιγότερο μέσα στον ΠΑΟΚ. 2-3. Μάλλον το πρόβλημα είναι αυτοί οι 2-3 και όχι οι προμονητές. Οπα. Είναι ελεύθερος πλέον ο Κονσεϊσάο.
1: Ναι, αφού τσακώθηκε με τη Σαουδική Αραβία. Είναι δυσαρεστημένος με την ομάδα και στη Σαουδική Αραβία, δεν το ξέρεις.
0: Μου στέλνουν δύο, φίλοι μήνυμα,
1: ναι, ναι,
0: και μου λένε ότι ο Χεζόνια,
1: ναι,
0: έχει το συμβόλαιο του, ισχύει αυτό που σου είπα πριν, με το δικαίωμα να πάει μόνο στο NBA αν θα φύγει από εκεί.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα, να βγάλω τώρα την αγωνία μου στον Παοξή, αν πάρει το Χεζόνια να πούμε. Ο Παοξής, φίλε, αυτή τη στιγμή περιμένει να πούμε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώσεις, μεταγραφές, προπονητή, οργάνωση. Το Χεζόνια, άμα τον πάρουν το Χεζόνια, εντάξει, πολύ καλά, θα ευχαριστηθούν. Φοβερός παίκτης και τέτοιο.
0: Ένας φοβερός forward.
1: Τι έχει τώρα ο Παοξής τώρα, λες? Του τέλει την ομάδα που είναι, εντάξει, ή την άλλη την ομάδα? Ποιο είσαι? Τι ταλγκά έχει ο Παοξής αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Ποιο είναι ο ταλγκάς του?
0: Πιο πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Πάντα.
1: Και είναι και απεσιόδοξος ο Παοξής στο θέμα του ποδοσφαίρου. Άμα ρωτήσει 100 Παοξίδες. Άμα πα στη λαϊκή και ρωτήσει 100 Παοξίδες, τι περιμένετε να κάνετε φέτος να πούμε με την ομάδα? Έλα μωρέ, εντάξει, κανένας δεν είναι αισιόδοξος. Αυτά να τα ακούνε και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να τα ακούνε και οι ακροατές. Θέλετε να δείτε τι λένε? ας πάνε από την ΠΑΕΠΑΟΚ να μεταμορφωθούν και να βάλουν μια μάσκα, μια περούκα, ένα αυτό και να πάνε σε 50 λαϊκές, σε 40 καταστήματα, σε 50 καφενεία. Τους 50 που είναι μέσα, σε 40 είναι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Ρωτήστε τους. Τι πιστεύετε ότι θα κάνετε φέτος? Ποια είναι η προοπτική φέτος? Θα σε πούνε ότι είμαστε αισιόδοξοι? Εγώ λέω μπορεί να φέρουν 10 παικταράδες και ένα προπονηταρά. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή που μιλάμε 8 Ιουνίου, ο ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ είναι ο φύλαθλος, ο απλός που γυρίζει δεξιά και αριστερά στον δρόμο, αυτό που μας ακούει. Ο γιατρός, ο επιστήμονας, ο εργάτης, αυτός. Δεν είναι κανένας αισιόδοξος. Αυτό λέω εγώ. Αυτή την εικόνα δείχνουνε. Αν τώρα ο Παπαμιμίκος ανακοινώσει, ξέρω εγώ, αύριο ότι φεύγει ο Κωστίκος, δεν τρέχει τίποτα. Θα πούνε, θα έρθει ένας άλλος. Βάλα το Βιερίνια, δεν τρέχει τίποτα, είπανε.
0: Ναι. Υπήρχε.
1: Κακός ο Βιερίνια.
0: Να μιλήσουν.
1: Πάνε να τον κάψουνε τώρα. Εγώ αν ήμουν ο Βιερίνια.
0: Λάθος.
1: Κάτσε ρε κόκκινε να πούμε δύο κουβέντες. Κάτσε 10 δευτερόλεπτα. Εγώ αν ήμουν ο Βιερίνια, τώρα αυτή τη στιγμή, πανέξυπνος είναι.
0: Πολύ.
1: Και στην μπάλα και πάνω ξέρει και μπάλα και παίκτη να κρίνει.
0: Και καλό παιδί.
1: Δεν με νοιάζει άμα είναι καλό παιδί και κάνει στη βάσο το γλυκό.
0: Έχει το πακέτο.
1: Δεν με νοιάζει άμα είναι καλό παιδί. Για τη δουλειά μιλάμε τώρα. Παιδιά θα τον εξετάσουμε σε άλλο κομμάτι. Ξέρει 10 τόνους μπάλα. Έχει γνωριμίες, κόλπα να βρει παίκτες. Μόρφωμα, έξυπνος.
0: Μιλάει γλώσσες.
1: Δεν ξέρω πόσες γλώσσες μιλάει. Κάνα 2-3 τις μιλάει.
0: Πόσες? Ελληνικά, πορτουγκέζικα, αγγλικά, γερμανικά.
1: Εσύ τι είσαι, ο Στρατηγάκης, θα μου και τον είδες στο πτυχίο. Πώς ξέρεις πόσες γλώσσες ξέρω εγώ, Βιερίνια.
0: Σε ποια χώρα έπαιζε? Ξεκίνησε Πορτογαλία.
1: Πορτογάλος. Πορτογαλέζικα ξέρει. Αγγλικά ξέρει.
0: Γερμανία.
1: Ναι.
0: Αγγλικά ξέρει.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά.
1: Γερμανικά πώς ξέρει?
0: Έτυχε να βρεθούμε και μίλησε με τον Αχιλέα.
1: Έκανε το σερτιφικά.
0: Όχι.
1: Να, τι.
0: Σερτιφικά είναι το
1: τα γαλλικά είναι, ναι, σωστά. Ναι.
0: Μιλούσε με τον Αχιλέα γερμανικά.
1: Ναι.
0: Άπτεστα.
1: Α, να συνεχίσω.
0: Ναι, όχι, και τι ζήτησε. Αυτά ξέρω σίγουρα.
1: Ωραία, ναι. Ωραία. Άλλες 5 γλώσσες να ξέρει η υγεία να έχει. Εγώ αν ήμουν στη θέση του. Ρε, άκου εμένα τώρα, ρε. Αν ήμουν στη θέση του εγώ, θα έλεγα ευχαριστώ πολύ που με αναβαθμίζετε. Το μπάτζετ ποιο είναι? Δηλαδή εγώ τώρα θα σου
0: αυτό
1: φέρω.
0: Είναι απορία.
1: Ναι, κάτσε, περίμενε. Ήρθε ο Μάτος με τις παντόφλες.
0: Γιατί ήρθε?
1: Ήρθε αυτοπροτινούμενος.
0: Αυτοπροτινόμενος.
1: Προτινόμενος. Όπως
0: θες. Να κάνει τι?
1: Να κάνει τον τεχνικό διευθυντή, να φέρει μεταγραφές και τέτοια.
0: Τεχνικό διευθυντή είναι ο Γερνή.
1: Μαζί θα είμαι.
0: Βοηθός.
1: Θα είναι στο τμήμα.
0: Ξέρει τη Βαζιάννη και εγώ.
1: Θα έπαιρνα εγώ το Μάτος τώρα με το Βιερίνια. Θα πήγαινα σε ένα μπαρ. Οι δυο μας μας βλέπουν. Το Ελλάδο ρε Μάτος. Δεν πρέπει να δούμε.
0: Τι
1: λεφτά μας δίνουν αυτοί. Γιατί αν με δίνουν εμένα, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια για τη χρονιά, δεν μπορώ να φέρω παιχταρά, φέρω κανένα παιχτάκο. Ναι. Δεν πρέπει να το δει. Εγώ αν ήμουν λοιπόν Βιερίνια, θα έλεγα ναι, μεν, περίμενε. Τι κάνουμε? Τον πρόεδρο τηλέφωνο. Δεν μιλάμε τον πρόεδρο Βιερίνια. Μιλάμε με τον πρόεδρο.
0: Λογικά ναι.
1: Πρόεδρε. Να μην κάνω στον ΠΑΟΚ και με βρίζουν μετά εμένα η ουρακοτάνκι μετά από 2 χρόνια. Έχεις διάθεση να πες μου να ξέρω τι εκατομμύρια υπάρχουν, τι δεν υπάρχουν, να ξέρω
0: πού κινούμαστε.
1: Απλά πράγματα. Και εγώ στη δουλειά μου, μπορεί να έρθει μια εταιρεία που μου δώσει 500.000 και μπορεί να μου πει χαλάω τη συμφωνία. Δεν πρέπει να το ξέρω. Η γνώση. Κοίτα κάτι. Θα σου πω πώς λειτουργώ εγώ. Εμένα δεν μου αρέσει το άγνωστο.
0: Τι κάνω?
1: Δεν ξέρω για τους άλλους. Οι άνθρωποι, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δηλαδή, έχω μια ασθένεια. Τηλέφωνο τον γιατρό. Καλύτερο σενάριο, χειρότερο σενάριο, μήνες που χρειάζεται. Όταν με πεις θα δούμε, εκεί με τρελαίνεις. Κατάλαβες? Εκεί με τρελαίνεις.
0: Νομίζω ότι είσαι στη λογική.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι. Στη δουλειά. Έλα εδώ, τι κάνουμε. Είναι 30 Μαΐου, 5-10 Ιουνίου. Συνεχίζουμε το Σεπτέμβριο. Έχουμε budget.
0: Θα
1: είναι η εταιρεία εκεί, θα μας κοιτάξει. Δεν θα είναι.
0: Θα κάνουμε αλλαγές.
1: Ναι, αν μου πεις τώρα 30 Αυγούστου, ξέρεις, συνεχίζουμε ή δεν συνεχίζουμε, καλύτερα να μου το πεις τώρα, εις τρόπο να οργανωθώ 2-2,5 μήνες, το καλοκαίρι να μην πάω πουθενά, να πάω καμιά παραμονή να βουτήξω και να δουλέψω. Αλλά
0: δεν βουτάς, είναι μια άλλη.
1: Δεν βουτάω γιατί συχαίνομαι.
0: Με τις κάλτσες μπαίνεις.
1: Ναι, ρε κόκκινε, με τις κάλτσες μπαίνω. Δηλαδή σου φαίνεται παράξενο που συχαίνομαι τα ποδάκια.
0: Έχεις δει πολλούς να μπαίνουν με τις κάλτσες?
1: Μόνο εγώ μπαίνω. Είδα όμως να μπαίνουν με ρούχα μες στη θάλασσα. Κοντομάνικα.
0: Δεν διαφωνώ, ρε φίλε.
1: Ναι, σου λέω τι έχω δει. Με τις κάλτσες δεν έχω δει κανέναν.
0: Είναι παράλογο που μου φαίνεται παράξενο αυτό?
1: Με καργαλάνει η άμμο, συχαίνομαι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Έχω ευαίσθητα πέλματα, δεν θέλω να.
0: Μήπως αγνοείς κάτι?
1: Τι να γνωρίσω.
0: Τι νούμερο πάπω τώρα.
1: 42,5.
0: Να σου κάνω.
1: Προς 43.
0: Να σου κάνω δώρο κάτι κλαστικένια παπουτσάκια που φοράνε.
1: Να κάνουν πληγές στα ποδάρια μου.
0: Δεν κάνουν πληγές.
1: Πώς δεν κάνουν πληγές.
0: Είναι σιλικόνια.
1: Σύμπαρα. Θα κάνουν κρατζουνιματιές στα ποδάρια μου.
0: Είναι 43 νούμερο.
1: Ναι, ωραία. Θα βάλω τις κάλτσες μου, θα βάλω και το παπούτσι μια χαρά.
0: Γιατί θα φοράς κλαστικές.
1: Συγχαίρομαι. Σιλικόνια. Όλο και κάποια άμμο θα μπει με στο δάχτυλο να πούμε.
0: Και τι θα πάθεις δηλαδή για πες μου.
1: Τίποτα, αλλά τριχιάζω ρε.
0: Θα κάνει μια στο δάχτυλο.
1: Α, πα.
0: Με την άμμο ιδιάζεσαι.
1: Ιδιάζω, ναι.
0: Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα.
1: Ε.
0: Με άλλα δεν ιδιάζεις, με την άμμο ιδιάζεσαι.
1: Ό,τι έχει σεξουαλικό δεν ιδιάζω. Μην πεις.
0: Έτοιμος είμαι, αλλά τι να σε κάνω που πάρει και το.
1: Έχει το λαδιοτηλεοπτικό, ναι.
0: Έχει την καμπάνα, δεν. Μας περιμένουν στη γωνία.
1: Εσύ, δεν περιμένουν, τον άλλο περιμένουν.
0: Μας
1: περιμένουν, άλλος πληρώνει όμως.
0: Γιατί εμείς γλιτώνουμε.
1: Γιατί, πλήρωσες ποτέ.
0: Όχι, ρε, τζάβα τη βγάζω.
1: Πλήρωσες ποτέ κανένα πρόστιμο. Τόσα χρόνια εδώ, 25 χρόνια. Ο άλλος τον πληρώνει. Άσε, κοκκινή, μην κάνεις. Με ξενοπέως μην κάνεις τον εραστή. Άστα, πάμε παρακάτω.
0: Αυτά δικά σου.
1: Άστα, έχουμε κάτι άλλο.
0: Δουλεύει ο Πελοπίδας.
1: Ναι, και δουλεύει καλά.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Μια δοκιμές.
1: Ο Πελοπίδας.
0: Λοιπόν, περίμενα. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Βιερίνια.
1: Ο Βιερίνια. Άντε, πάλι τα σημείδια.
0: Ο Αντελίνο.
1: Ο Βιερίνια. Βιερίνια.
0: Το είπα, μια χαρά.
1: Βιερίνια. Όχι, Μανταρίνια.
0: Θα έπρεπε να αρνηθεί.
1: Όχι, θα έπρεπε να θωρακιστεί. Γιατί μπορεί να καεί όπως με το μάτος και να την πληρώσουν αυτή την ύφη.
0: Παίρνουν ορκό.
1: Εγώ δεν παίρνω κανένα ορκό.
0: Αν τον έχουν διασφαλίσει. Μπορεί να το πω στον Παπαμίκο.
1: Δεν μιλάω με τον Βιερίνη.
0: Κύριος...
1: Δεν μιλάω με το μάτος.
0: Μπορεί ο κύριος Παπαμίκος,
1: ναι,
0: να το φάνω στο γραφείο του.
1: Για το πει.
0: Έλα εδώ, Αντρέ.
1: Ναι.
0: Έχουμε 1, 2, 5, 10.
1: Εδώ δεν ξέρουν αν θα μείνει ο Λουτσέσκου από τον άλλον εξαρτάται.
0: Δεν είπα όχι. Το λέει.
1: Δεν χρειάζεται σαν Βιερή να πάω στον Παπαμίκο. Ο Παπαμίκος κάνει άλλη οργανωτική δουλειά. Ο άνθρωπος είναι τεχνοκράτης. Πάμε σε άλλα θέματα. Είναι άλλο κομμάτι που διαχειρίζεται ο Παπαμίκος. Αυτά φορτώθηκε.
0: Το μάτι του ποιος τον προσέλαβε.
1: Πώς?
0: Το μάτι του ποιος τον προσέλαβε.
1: Ποιο μάτι, ρε.
0: Τον μάτι.
1: Ο Παπαμίκος.
0: Τον Καρυπίδη ποιος τον απέλησε.
1: Ο Παπαμίκος.
0: Επίσημα δεν έχει απολυθεί, βέβαια.
1: Ποιος δεν έχει απολυθεί.
0: Άμα χτυπήσει πάει εδώ ο τεχνικός διευθυντής, γράφει
1: Καρυπίδη. Με τις κλωσικές έφυγε. Και φεύγει και ο Κωστίκος έμαθα. Τέλος πάντων, ο Στίκος κακός φεύγει κι αυτός. Έχει παρουσιάσει έργο τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, να μην κάνω τον απανταδόρο του Γιώργου. Εγώ τον Γιώργο τον γουστάρω πολύ και σαν παίκτη κτλ. Τον έχω μια δυναμία. Και η κρίση μου θα είναι. Δεν θα είναι. Αντικειμενική θα είναι.
0: Δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ.
1: Έχει κερδίσει η εταιρεία πάντως από τον Κωστίκο από παίκτες που πουλήθηκαν που ήταν 0.
0: Έβγαλε. Δεν αφήθηκε ποτέ τίποτα να υπονοηθεί.
1: Τέλος πάντων, όσοι του Γκαγκάτσι. Διώχνονται.
0: Όπα.
1: Τι όπα.
0: Την είδηση.
1: Η είδηση λέει.
0: Για μένα.
1: Σιγά την είδηση.
0: Δεν το ήξερα.
1: Οι κακατσικοί, όσοι είναι οι κακατσικοί, διώχνονται.
0: Δηλαδή η Γκοντζάρεβα θεωρείται.
1: Είναι κακατσική, ναι.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Η κυρία Γκοντζάρεβα τη γνωρίζουμε σαν δεξί χέρι του κ. Σαββίδη που ήρθε για να ελέγχεται οικονομικά.
1: Ναι.
0: Και ότι είναι για ο άνθρωπο που τον εμπιστεύεται ω τίποτα.
1: Εντάξει, είναι κακατσική, αλλά αυτή έχει και άλλου λόγου. Δηλαδή, γιατί μπορεί να την έδιωξε τώρα ο Σαββίδη. Σαββίδη την έβαλε εκεί. Και λέει, ξέρω εγώ, έδωσα στο Ραπτόπουλο μια εταιρεία στοιχηματική 50 χιλιάρια το χρόνο. Που ο Σαββίδη μπορεί να μην γούσταρε. Παράδειγμα, σου φέρω ένα παράδειγμα τώρα από τα πολλά που μπορώ να σε πω. Και να την έχει στον πάγο. Ή να έμαθε, ξέρω εγώ, ότι με ένα μάνατζερ να πούμε, ή πιε φρέντο η Γκοντζάρεβα. Και να την ψώνει ο Σαββίδη. Το κόβω εδώ. Για να μην το πάω παρακάτω. Σ' άρεσε μέχρι εδώ.
0: Μια χαρά του.
1: Και ο κόσμο μπορεί να καταλάβει τι θέλω να πω. Ποιοι είναι εκεί, Γκαγκατσικοί, δρόμο όλοι.
0: Δηλαδή, ό,τι έχει αφήσει η θητεία Γκαγκάτση ξυλώνει.
1: Όσοι είναι, παιδί μου, Γκαγκατσικοί.
0: Όσοι άφησαν, ναι. Όσο άφησε η θητεία Γκαγκάτση ξυλώνει.
1: Δρόμο όλοι. Αποκακατσιοποιείται η ΠΑΕ ΠΑΟ. Και τον έχουν να πούμε.
0: Περίμενε. Ο λόγος είναι.
1: Ο λόγος είναι ότι τον βγάλαμε εμείς τον Γκαγκάτση.
0: Και δεν πήραμε τίποτα αυτόν.
1: Φιλήσαμε κατουρημένες ποδιές όλους τους λιγούριδες των ενώσεων. Τους δίναμε, ξέρω εγώ τέλος πάντων, φιλιά.
0: Κουράσαν.
1: Άστα τα κουράσαν, φιλιά. Φιλιά θα λες. Τους δίνω με φιλιά. Τους αγαπούσα. Σταμάτα ρε κόκκινε. Μέχρι εκεί.
0: Γλυκό το φιλιά.
1: Φρένα πάρει ο διάλος. Μην το τραβάς πιο κάτω ρε.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Άσε ξέρεις τι λες. Και αυτό που είδαμε είναι ένα
0: μηδέν στο πιλίκο.
1: Δεν είδε μόνο αυτό. Είδε και ένα παρακράτος στη Β' Γ' Εθνική να γίνονται εκεί πέρα δουλειές οι οποίες δεν αφορούσαν τον πάγκο, αφορούσαν άλλους.
0: Έτσι γίνονται.
1: Οπότε δρόμο λέει. Του Σαββίδη είναι δρόμο
0: η Γκαγκάρη. Ναι. Στο έχω πει και άλλη φορά.
1: Τι με είπες?
0: Η Super League 2 δεν αφορά ομάδες. Αφορά ανθρώπους.
1: Τώρα θα το, βάλεις με λόγια και με τέτοια τώρα.
0: Το έχω ξαναπεί και δεν το δέχεσαι.
1: Εγώ δεν το δέχομαι. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Αφού το ξέρεις τότε γιατί λες ότι πήλεις δαχτυλίες.
1: Δεν χρειάζεται τώρα. Αποκακατσοποιείται ο ΠΑΟΚ.
0: Δεκτό.
1: Τα στελέχη του. Ποιοι ήταν στην μπουτίκ, ποιοι ήταν τεχνικοί διευθυντές, ποιοι ήταν εμπορικοί διευθυντές, τους τρώνε.
0: Αν για κάποιο λόγο κατά λάθος.
1: Πώς έρχεται, αν έρθει ο Τσίπρας, αν έρθει ο Τσίπρας σήμερα, λέμε, κερδίσει εκλογές η Καριστιανού, τον διευθυντή της πυροσβεστικής αστυνομίας, θα τους καθαρίσει, θα βάλει δικούς της. Αυτό λέω, αυτό γίνεται.
0: Λέμε ότι αν εσύ έπιασες δουλειά στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Με προτροπή του κυρίου Καγκάτση.
1: Δρόμο.
0: Θα απολυθεί.
1: Ναι, αυτό τι λέμε, είναι. Αλλά λέμε.
0: Διαβάζω μηνύματα.
1: Διάβαζε.
0: Ο Γιαννούλης συμφώνησε με Ολυμπιακό. Όχι.
1: Τον ο Γιαννούλης.
0: Ο Ολυμπιακός.
1: Έχει τρεις δρόμους.
0: Ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να πληρώσει τη ρήτρα. Αν και μου φαίνεται λίγο παράξενο. Γιατί ο ένας ο μπακ που έκλεισε.
1: 3 εκατομμύρια τον πήρε.
0: Τον πήρε με 3 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Γιατί να δώσει 5.
1: Τι για να δώσει.
0: Γιατί να δώσει 5 για τον Γιαννούλη.
1: Γιατί πήρε 11 από τον άλλον. 5 και 3, 8. Βάζω και στο παντελόνι. Άλλα 3.
0: Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει να βάλει παντελόνι.
1: Δεν το λέω τον άνθρωπο ότι βάζει το παντελόνι λεφτά. Λέω βάζω λογιστικά το λέω.
0: Με αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Από αυτά που γνωρίζει ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να πάρει πιο νέο αθλητή.
1: Όχι, μπορεί να θέλει για 2 χρόνια.
0: Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το παιδί γερό να είναι γιατί και καλό χαρακτήρα είναι και καλό παίκτη. Λέω γιατί να μην πάρει κάποιο πιο νέο.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Για να κερδίσει επικοινωνιακά τον ΠΑΟΚ, ίσως.
1: Γιατί είναι παίκτης σταθερός, δεν τραυματίζεται, έχει ένα στυλ.
0: Το λέει κάποιος, για να πικάρει τον ΠΑΟΚ.
1: Σωματότυπο.
0: Έχει λογική.
1: Γιατί να πικάρει τον ΠΑΟΚ. Ο κύριος Σαββίδης με τον κύριο. Πώς το λένε, Μαρινάκη, είναι φίλοι. Κάνουν άλλες δουλειές έξω.
0: Μέχρι ένα σημείο.
1: Μην είναι φίλοι.
0: Μέχρι ένα σημείο.
1: Βρε, κάνουνε. Φιλία έχουνε.
0: Αν παίζατε για να πάρουν το κύπρο.
1: Βρε τα αγόρι μου εδώ στο πολιτικό κομμάτι συμμαχίσανε με τον Τσίπρα τώρα. Θα κάνει πίκα τώρα για τον Γιαννούλη τώρα. Επειδή ο Βλαχοπαοξής νομίζει ότι είναι να πούμε ο προύχοντας της γης τώρα που είναι το μήνυμα τώρα.
0: Αν κρινόταν όλα σε ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Θα ήταν φίλοι.
1: Όχι ρε φίλε, δεν θα ήταν φίλοι για ένα μάτς. Αν δεν σκοτωνόντουσαν.
0: Αν μπορούσε να επηρεάσει το διαιτητή και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Για να αδικήσει τον ΠΑΟΚ, θα το έκανε ή όχι.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, εμείς μπαίνουμε σε κομμάτια τώρα εξειδικευμένα τώρα εσύ τώρα λες.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, άστο τώρα.
0: Ο Κουλιανός έλεγε δεν μου αρέσουν οι φήμες, ξαφνικά μου λέει και χεζόνια. Άρα μην ήταν 27. Πήγε ο Τρικέρι και μίλησε. Από το πήγε και μίλησε μέχρι έκλεισε.
1: Ο Μαξιμιλιανός αυτό είπε ο άνθρωπος το πρωί. Πήγε και μίλησε.
0: Δεν ξέρω τι είπε.
1: Ναι, αυτό το πράγμα είπε.
0: Αλλά αυτό
1: είπε ότι έκλεισε.
0: Αυτό...
1: Και είχε τον Πετρίδη ο οποίος είναι σπουδαίος ρεπόρτερ και έδωσε και τις πληροφορίες ο Γιώργος το πρωί. Τέλος.
0: Άκου τώρα μυαλό.
1: Ναι.
0: Που το έχω πει εδώ και από την πρώτη στιγμή. Και αυτός εκεί κολλημένος.
1: Τι θέλει.
0: Για τις αυξήσεις που θα πάρουν οι παπάδες θα πει τίποτα. Εγώ και ήρθε σαν μεγάλος ο φίλος του τα γρεβενά. Και δεν άξα να πας τζάμπα. 5,61. Για να μην έχουμε άλλα.
1: Γιατί δεν έχει άλλα, τι είπε.
0: Ποιος πήγε τζάμπα και πού. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Δεν πήγες, κοιμήθηκες εκεί στην Πονία πάνω.
0: Ποια μονή.
1: Εκεί στα Γρεβενάλη.
0: Στο ξενοδοχείο ήμουν.
1: Ποιο ξέρω, τη εκκλησία στο ξενοδοχείο.
0: Καμία σχέση. Μετρόπολη λέγεται το ξενοδοχείο.
1: Γιατί πολύ θέλει να είναι τη
0: εκκλησία.
1: Δεν τη εκκλησία.
0: Δεύτερον. Δεν έδωσε στου ιερεί αυξήσει, έδωσε στου Μητροπολίτε.
1: Καλά έκανε.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Του υπερδιπλασίαζουν μισθού.
1: Συγχαρητήρια πανέξυπνο.
0: Ξέρει σημαίνει αυτό, φίλε.
1: Ξέρεις σημαίνει πόσους μπορούν να επηρεάσουν σε
0: ψήφους. Κάτσε
1: να το απαντήσω.
0: Ξέρεις σημαίνει αυτό, φίλε.
1: Τι σημαίνει, φίλε.
0: Εκλογές.
1: Γι' αυτό κανόνισε
0: και
1: τώρα.
0: Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, για ένα λόγο παραπάνω.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Το Vision Γιακταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
16: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές. Δεν θα ανοίξουμε
1: γραμμές. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές.
0: Γρηγόρη,
1: αυτό που έλεγα. Α, συγγνώμη, θες να διαβάσω το μήνυμα.
0: Γρηγόρη, καλησπέρα. Πού βλέπετε να καταλήγει ο Γιαννούλης και γιατί στον Ολυμπιακό? Επίσης, ρωτώ τώρα ποιο αμάξια είναι ιδανικό για Πειραιά Κατερίνη. Μέρα παραμέρα δρομολόγιο.
1: Πειραιά Κατερίνη εννοεί δηλαδή ο Γιαννούλης θα πηγαίνει Πειραιά παραλία Κατερίνης. Τρεις ή μισή ώρα δρόμος είναι.
0: Πρέπει να είναι για δέσιμο για να το κάνει κάθε μέρα αυτό.
1: Δεν θα το κάνει κάθε μέρα. Θα φεύγει Κυριακή και Τρίτη το πρωί θα γυρίζει πίσω.
0: Δηλαδή είναι λάθος το βλέπω στο φύλλο.
1: Τι είναι με ένα αυτοκίνητο με 250 άλογα Κατερίνη Αθήνα. Πας και βράδυ να μην σε πιάνουν τα ραντάρ.
0: Εγώ τον θυμάμαι τον Γιαννούλη πριν από μια οκταετία.
1: Ναι.
0: Είχε έρθει με μια τζιπάρα, ρε φίλε, μαύρη, δεν θυμάμαι τι μάρκα ήταν. Με ένα τρομερό αυτοκίνητο.
1: Τζιπ πήρε. Μυαλό κουκούτσι.
0: Και λέω πριν από 8-9 χρόνια.
1: Φελός είναι, πήρε τζιπ.
0: Στην αρχή.
1: Πάρε ένα κάρ, να σε δίκιο ο Θεός. Πάρε μια πόρσα μέσα.
0: Ρευλαμέν.
1: Σαν χλαμάρα.
0: Ρευλαμέν.
1: Πήρε τζιπ. Τι να το κάνει το τζιπ, ρε.
0: Τον Ιμόμπιλε, θυμάσαι.
1: Ποιον?
0: Τον Ιμόμπιλε.
1: Τον Ιμόμπιλε.
0: Τον παίκτη.
1: Τον παίκτη, ναι.
0: Που ήταν φατερμένος με την Άρα, τη γυναίκα του που έκανε και. Οι μάζες χωρίσανε, πήγε Τουρκία. Ξέρεις πόσα αυτοκίνητα έχει?
1: Πόσα αυτοκίνητα έχει?
0: Ούτε ξέρει.
1: Εφελώσει.
0: Γι' αυτό λέω κι εγώ. Δεν είναι Ρονάλντο.
1: Και ο Καράς είχε αυτοκίνητα πολλά. Αντίκες.
0: Ο αείμνηστος αδερφέ ήταν τρομερός. Και αυτός.
1: Α, ο Σίγκε εφελώσει. Ο αείμνηστος είναι τρομερός.
0: Περίμενε, ρε.
1: Δηλαδή είναι δικός μας αυτός, ενώ ο Σίγκε δεν ακούει την εκπομπή.
0: Συγχωρέθηκε.
1: Ποιο συγχωρέθηκε?
0: Ο Καράς.
1: Άλλο σε λένε, και ο Καράς είχε τα αλγά με τα αυτοκίνητα, αλλά τα παλιά. Είχε παλιά αυτοκίνητα.
0: Ρε, άλλο θέλω να σου πω. Ο Καράς πρόσεχε πολύ καλά τι έκανε. Είχε μια τρομερή οικογένεια που.
1: Βρες τον Καρά, συγχωρέθηκε τώρα. Με τον Γιαννούλη μιλάμε τώρα. Ας τον Καρά ήσυχο.
0: Όταν κάποιος.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει επιχειρηματικά βήματα τέτοια που του αποδίδουν, ναι. Καλά κάνει και παίρνει αυτοκίνητα. Ο άλλος όταν κερδίζει συγκεκριμένα πράγματα και η πορεία του είναι πτωτική. Και συνεχίζει και παίρνει αυτοκίνητα και αυτοκίνητα. Το τέλος θα μείνει με αυτοκίνητα. Αυτό θέλω να πω.
1: Τα πουλήσει τα αυτοκίνητα και.
0: Θα τα πουλήσει κοψοχρονιά.
1: Έλα βρε τώρα με. Θα αγχωθώ το άλλο με το λούτ αυτοκίνητα. Τι θα πάρει τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ μόνο με το δικό μου να πούμε.
0: Το ότι ο Παναθηναϊκός δημιουργεί καινούργια πλατφόρμα.
1: Τώρα για το Γιαννούλη μιλήσαμε. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Γιαννούλης, φίλε, δεν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό.
0: Ο λόγος.
1: Ο λόγος είναι ότι δύο λόγοι είναι. Ο ένας λόγος είναι η κοπέλα έχει ανοίξει ένα μαγαζί στην παραλία Κατερίνης εκεί με τους κατσιβαλαίους εκεί που έρχονται από την.
0: Τι μάζει.
1: Δεν ξέρω τι μαγαζί η γυναίκα άνοιξε. Προφανώς με ρούχα κάτι άνοιξε.
0: Εστιατόριο, ρούχα.
1: Κάτι άνοιξε με ρούχα η κοπέλα. Καλή κοπέλα.
0: Γερή.
1: Γνώρισε στο Παπαγιανόπουλο το.
0: Βρυγερή είναι.
1: Καταπληκτική κοπέλα και αυτό καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί.
0: Πατρεμένη θα πατρεμένη.
1: Μου φαίνεται είναι πατρεμένη, ναι.
0: Έχουν παιδάκια.
1: Δεν ξέρω. Τώρα το κοινωνικό δέντρο του Γιαννούλη. Δεν ξέρω ο άνθρωπος να έχει παιδάκια. Πατρεμένα.
0: Λακυρτή κάνουμε.
1: Λακυρτή με το αλλού το γενικογένεια, κάτι λακυρτή να πούμε.
0: Γιατί είπαμε κάτι κακό.
1: Το ειρωνικό.
0: Ναι. Μαρκιάνα Σένη. Για πες. Μαγάζι.
1: Τι γη πες, ρε. Τι γη πες.
0: Για πες.
1: Για πες. Έβαλε και νερό στο.
0: Μαρκιάνα Σένη. Για πες. Μαγάζι.
1: Τι γη πες, ρε. Τι γη πες.

0: Γιατί?
1: Γιατί το κάνω στον Αλβανό. Γιατί το κάνω στον Άγγελο Αναστασιάδη που είχε στον Παναθηναϊκό.
0: Αναστασιάδη το κάνανε.
1: Αναστασιάδη.
0: Μάλιστα. Κακό δεν το κάνανε.
1: Όχι, δεν πρέπει να το κάνω σε κανέναν.
0: Ή σε όλου ή σε κανέναν. Όχι. Άμα το κάνει ένα, το κάνει σε όλου. Και στον Τερζανίδη πρέπει να το κάνουν. Τότε αυτό το κάνει στον Γούναρη. Και στον Αστραλίδη πρέπει να το κάνουν. Και στον Αναστασιάδη πρέπει να το κάνουν.
1: Είναι κακό το
0: κάνουν. Και στον Κωστίκο πρέπει να το κάνουν. Δεν το κάνω σε κανέναν. Από αυτό το κάνω στον Γούναρη το φουκάρα. Γιατί ο Γούναρη.
1: Σωστά μιλάω.
0: Σωστά μιλά. Σου λέει μην με κάνουν καν αυτό. Μου κλείσουν τις πόρτες αύριο μετά, επειδή πήγα στον Ολυμπιακό. Και το άλλο είναι.
1: Με τους Αλπικίδη τι κερδίσαν με αυτό που κάνανε.
0: Ποιος?
1: Που κρατάνε αποστάσεις στους Αλπικίδη.
0: Δεν φταίνε αυτοί. Ο Μουγκός ο Αλπικίδης φταίει. Ο Μουγκός. Ο αντιεπικοινωνιακός ο Αλπικίδης φταίει. Δηλαδή. Και άμα δεν του βρίσκανε δουλειά στην εθνική, δεν θα πήγαινε σε καμιά ομάδα. Γιατί είναι Μουγκός, ικανός είναι κι αυτός.
1: Δεν νομίζω να έχει ανάγκη.
0: Γιατί να μην έχει ανάγκη, πόσο χρόνο είναι.
1: Δεν έχω υπόψη. Αλλά ξέρω ότι.
0: 45
1: είναι
0: ακριβώς.
1: Είναι πολύ συνεπτός.
0: Σταμάτα ρε.
1: Έχει πάρει λεφτά από εδώ.
0: Ναι, και τι θα κάνει, θα πεθάνει στα 80. 35 χρόνια τι θα τρώει, σάμαλι. Ξέρεις πως τρώγονται τα έτοιμα. Πάμε παρακάτω.
1: Εκατομμύρια πάνε... έχει πάρει.
0: Ξέρεις πως τρώγονται ρε, τα εκατομμύρια όταν δεν βγάζεις λεφτά.
1: Εσύ που έχεις βγάλει, ξέρεις.
0: Εγώ κόκκινε και να βγάλω, κάθε μέρα εδώ είμαι.
1: Ξέρω.
0: Εσείς είστε τεμπελχανάδες που άμα σας τύχουν λεφτά, σταματήσετε τα ράδια και τις τηλεοράσεις.
1: Δεν μου τυχαίνω εμένα.
0: Δεν σε τυχαίνω γιατί δεν θέλεις. Δεν θέλεις.
1: Τέτοιο κατσίκι που έχω δίπλα μου, πού να μου τύχει.
0: Εσύ τύχανε πολλά τάφια στα κουμάρια, δεν σε φταίει κανένας. Και εσύ και οι άλλοι πασοξίδες, οι φίλοι σου.
1: Δεν μου έχει τύχει ούτε με έχει χαριστεί ούτε ευρώ.
0: Δεν είπα ότι σου χαρίστηκε.
1: Λέω
0: όταν οικονόμαγες.
1: Έχω δουλέψει όσο
0: όταν έβγαζες. Πολλά τα τρώγε.
1: Μπορώ να τα τρώω στου κουλού.
0: Ναι, μην...
1: Λάθο κάνει. Ναι. Και ταξίδια έχω κάνει και ναι, πούστα έχω βγάλει.
0: Κούλο και κούλο χέρι.
1: Παραπονέθηκα ποτέ.
0: Ναι, παραπονιέσαι. Η ντομάτα είναι ακριβή τώρα. Καταλάβει, γι' αυτό με εκνευρίζει. Ντομάτα!
1: Γιατί
0: δεν είναι. Ενώ του κουλοχέρδε.
1: Για την βενζίνη δεν διαβάζει.
0: Ναι, για την βενζίνη. Του κουλοχέρδε του έπαιζε όμω.
1: Τι σημαίνει αυτό. Πήρα δανεικά από κάποιον.
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα.
1: Πάω σε κάποιον. Όχι. Έχω αδικήσει άνθρωπο.
0: Σου δόθηκε ευκαιρία να οικονομήσει και τα έφαγε, αυτό σε λένε.
1: Πέρασα καλά, ρε φίλε.
0: Τώρα πλήρω την ντομάτα.
1: Προσπαθώ να έχει αξιοπρέπεια η οικογένεια.
0: Κόβω τη τέταρτη ντομάτα, πάρει και ένα κρεμμύδι, κόψε τη μέση και αυτό και βάει. Μαζαλεί τον έρωτα να πούμε. Άμα ήσουν ευέλικτο, θα έχει και πιο πολλά λεφτά και πιο πολλέ εκπομπέ. Τι σε κάνω δηλαδή. Τι σε κάνω. Η δουλειά μα είναι απεριόριστη. Δουλεύει όσο μπορεί. Και ευκαιρίε μπορεί να έχει. Λέγε άλλο τι θε τώρα με τον Παναθηναϊκό Παλάζ πλατφόρμα.
1: Ο Παναθηναϊκό θα κάνει το Παναθηναϊκό TV και κάνει και δική του πλατφόρμα. Την οποία εντάσσεται και ο Ηρακλής.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει πλατφόρμα, κάνει το Λιανά στον κόσμο.
1: Οι πλατφόρμες που υπάρχουν είναι δύο. Η Νόβα και η Κοσμοτέ.
0: Αυτός τι θα κάνει, τρίτη πλατφόρμα.
1: Ανάγκη.
0: Όχι, θα την κάνει. Ωραία.
1: Θα την κάνει. Και πιθανόν.
0: Άρα δύο θα παίζει, με συγχωρείς, θα παίζει ο Παναθηναϊκός σε δύο στην πλατφόρμα και στο Παναθηναϊκό TV, πώς θα γίνει δηλαδή. Πώς θα το κάνει, ναι, και να καταλάβω. Ναι.
1: Τι έχω καταλάβει, γιατί αυτό ακόμα είναι στα σπάργανα.
0: Αν είσαι στα σπάργανα, πρόσεχε πώς θα το πεις.
1: Δημιουργείται. Όχι, ρε φίλε, δεν λέω κάτι μηνύσιμο.
0: Δεν είπα ότι είναι ρεφίλε, θα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι.
1: Θα κάνει κάτι το οποίο θα σκοθεί. Προφανώς δεν καλύφθηκε οικονομικά όπως θα ήθελε.
0: Πιο πιθανό, ναι.
1: Λοιπόν, λεφτά έχει ούκο λίγα ο κύριος Αλαφούζος.
0: Και άλλο το Παναθηναϊκό TV και άλλο η πλατφόρμα.
1: Και θα κάνει πλατφόρμα γιατί θέλει να πάρει κι άλλους.
0: Ναι, βρε παιδί μου, το Παναθηναϊκό TV είναι άλλο και η πλατφόρμα είναι άλλη. Αυτό σε λένε.
1: Μπράβο.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα.
1: Από εκεί ξεκινάει και πάει. Δεν είναι σαν εκείνο το διαδικτυακό που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά, ο ΠΑΟΚ με αυτού του φιλάθλους που έχει. Πηγαίνα σε ένα καφενείο 40 άτομα, πήραν από μισό φραπέ, κουνούσαν το.
1: Με 25 καλαμάκια.
0: Ναι, με τα καλαμάκια γύρω πετάγανε το νερό σαν και σένα. Σπασμένο ήταν και του κοροϊδέψαν το σαβίδι. Και απέτυχε το ΠΑΟΚ TV. Πήγε και ο Μήνος εκεί. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν πέτυχε.
1: Ο Μήνος.
0: Οι πελάτες του ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, είναι λογικό.
0: Σπασμένο το είχαν όλοι.
1: Είναι λογικό.
0: Ψέματα λέω.
1: Και Νόβα έχουν σπασμένοι και τους κυνηγάνε.
0: Η Νόβα δεν ξέρω αν έχουν σπασμένοι, ούτε με ενδιαφέρει.
1: Και τους κυνηγάνε.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Όταν κάναν το ΠΑΟΚ TV, σπασμένο το βρέπανε.
1: Πλέον είναι τόσο φθηνά που δεν αξίζει να πάρει.
0: Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Πάντως μπήκε μέσα η ΠΑΟΚ. Με το ΠΑΟΚ TV. Δεν ξέρω, μήπως μπήκε ο Παναθηναϊκός μέσα. Ενώ με την πλατφόρμα δεν μπορεί να μπει.
1: Έχει ανάγκη.
0: Έχει ανάγκη το ένα, έχει τα εκδόσει, το τέλο θα φανηρήσει. Φυσικά και έχει ανάγκη.
1: Φίλε με τον Παναθηναϊκό, αυτά τα λεφτά που δίνει κάθε χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Δείχνει να
0: έχει
1: ανάγκη.
0: Δεν έχει ανάγκη δηλαδή.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αίσθηση που δημιουργείται.
0: Λοιπόν. Εσύ λες δηλαδή ότι ένα άνθρωπο επιχειρηματία, όταν χάνει από μια επιχείρηση, κερδίζει από άλλε, από αυτή που χάνει δεν έχει ανάγκη, α πούμε.
1: Υπάρχει κάτι.
0: Δεν έχει κάνει επιχειρηματία, ούτε εγώ έκανα. Αλλά εγώ μπορώ να πω στο μυαλό
1: έχουμε κάνει με επιχειρηματίε.
0: Τι έχουμε κάνει.
1: Δουλειέ.
0: Ποιον έκαναμε.
1: Λοιπόν, δεν έχει πάρει διαφημίσει από επιχειρηματία.

0: Από επιχειρηματίες δεν έχεις πάρει διαφημίσεις.
1: Άλλο να πάρει διαφημίσεις και να κάνω δουλειά.
0: Δεν βλέπει πως κινούνται. Δουλειά είναι, ρε φίλε.
1: Άλλο να πάρω δουλειά και
0: θέλω για αυτή την επιχείρηση. Δηλαδή έχει μια εταιρεία real estate, έχει ένα κατάστημα εστίασης, έχει μια εταιρεία rent a car, έχει διάφορα.
1: Πάω εγώ, κάνω τον ηθοποιό, παίζω το έργο.
0: Και σου λέει διαφημίζω αυτό.
1: Αυτό είναι, εντάξει, πού να ξέρω ο άνθρωπος τι κάνει και εσύ.
0: Το ρωτάς.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό, γιατί σου λέει υπάρχει η διασπορά. Αν κάτι δεν πάει καλά, θα κερδίσω από εκεί. Αν κάτι δεν πάει καλά, οπότε.
1: Δηλαδή τον Αλαφούζο του που χάνει λεφτά, ας πούμε, δεν έχει ανάγκη.
0: Δεν χάνει, ρε φίλε.
1: Μάλιστα. Δεν χάνει.
0: Προφανώς όπου κάτι κερδίζει τόσο πολλά. Που του
1: και
0: δίνει,
1: χάνει απαλού, σαν παλιά
0: εταιρεία. Δίνει το δικαίωμα μια άλλη εταιρεία να μην είναι ζημιογόνος.
1: Μπορεί και για εφορίας λόγου.
0: Ερώτηση. Ξέρεις κανένα τηλεοπτικό κανάλι να είναι κερδοφόρο?
1: Να είναι κερδοφόρο τηλεοπτικό κανάλι. Το EuroPAR πάντως ήταν ζημιογόνο, δεν ξέρω. Μέχρι
0: συνήθως
1: εκεί. Το τηλεάστη είναι ζημιογόνο.
0: Μιλάνε όλοι για ζημιογόνο.
1: Θα σου μιλάω πού δούλεψα εγώ, σε κάτι κανάλια Β' Εθνική.
0: Ρεά στα Β' Εθνική. Από αυτά που ακούσει.
1: Β' Εθνική έπαιξε.
0: Είναι ζημιογόνα τα περισσότερα.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο. Για ποιο λόγο τα έχουνε?
1: Για τους πολιτικούς.
0: Για παράλληλα ωφέλη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο. Και που ξέρω εγώ δεν το κάνει γιατί έχει πάρει. Σου λέει τι κάνουν οι άλλοι, παίρνουν τις ενώσεις. Κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Έλα εδώ. Τώρα λέει ότι κλείνει τον Ηρακλή. Τι προσφορά έχεις μόνε? Είχα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πάρε 4 από μένα.
1: Θα τα βγάλει, ε.
0: Άσχημα που πέφτει.
1: Άμα τα βγάλει.
0: Από τον Ηρακλή.
1: Φέτος θα τα βγάλει.
0: Γιατί να μου τα βγάλει.
1: Φέτος θα δίνα εγώ αν ήμουν τηλεοπτικό στο Ηρακλή. Θα δίνα. Χρόνο δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, αν κάνει μια επιλογή και πάει σε κάποιο σωμάτι και σου δώσει λεφτά, αυτομάτως μπαίνει δυνατά στην αγορά.
1: Μπαίνει, βέβαια. Τι πλατφόρμα.
0: Είναι η ιδανική μέθοδος για να μπει δυνατά στην αγορά. Από εκεί πέρα είναι δικό του θέμα πώς θα τα βγάλει.
1: Πού καταλήγεις ρε κόκκινε με τον Αλαφούζο για να τελειώνουμε τώρα? Ομάδα θα κάνει. Ας την πλατφόρμα.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ. Είναι...
1: Παίκτες θα φέρει. Στόπερ θα πάρει, θα έχει τις έγκυους αυτές τις δύο που έχει.
0: Το...
1: Με τον Νίκασον Γιώργο θα τη βγάλει.
0: Από ό,τι μαθαίνω.
1: Άστε τώρα την πλατφόρμα, τώρα που κάνουμε την πλατφόρμα. Τι με νοιάζει η πλατφόρμα, μπάλα θέλω να δω. Τερματά πήρε καλό.
0: Ο προπονητή. Ο Βλαχοδήμο δεν έρχεται πάνω.
1: Ποιο είναι ο Βλαχοδήμο θα έρθει τον Παναθηναϊκό?
0: Ποιο Βλαχοδήμο.
1: Πώ θα έρθει? Όχι, δεν με χαλάει, δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται.
1: Ούτε ο Μαντά.
0: Ο Μανδάς.
1: Μανδάς, πώς λέγεται.
0: Μανδάς.
1: Τερματοφυλακάρα. Αφήσει την Ιταλία, αρχίσει τον Παναθηναϊκό τον τέταρτο. Για χαζό δεν έχει.
0: Ο Σάρι, πώς τον. Ποια Ιταλία, στην Αγγλία έχει πάει.
1: Στην Αγγλία, όπου είναι. Ο Σάρι.
0: Και στην Αγγλία βλέπω ότι τον Βλαχοδήμο που είναι τερματοφυλακάρα.
1: Ο Σάρι. Ναι.
0: Ο Σάρι τον άφησε να φύγει.
1: Ναι.
0: Και στη δε Νιουκάστρου που έχουν πάρει τον Βλαχοδήμο, πέμπτο τον είχαν. Βλέπω και εκεί πόσο έξυπνο είναι.
1: Εντάξει.
0: Άσε ρε φίλε τώρα, υπάρχουν αδικίες παντού. Αδικίες.
1: Πού καταλήγουμε?
0: Στο διατάφτα άλλο θέλω.
1: Από το διατάφτα δούμε.
0: Λοιπόν, ένα ότι αυτό είναι προς όφελος του Ηρακλή. Και γενικότερα των ομάδων οι οποίες θέλουν να τηλεοπτικά.
1: Εσύ σαν Ηρακλής τώρα σε διακόπτω. Ποια πλατφόρμα σε ζήτησε?
0: Όποια δίνει τα περισσότερα.
1: Δεν απαντάει. Εσύ σαν Ηρακλής τώρα Ιούνιο μήνα. Ποιο σου δίνει πόσα?
0: Ξέρω ότι μιλάει με το... Η προσφορά που είχε μέχρι τώρα.
1: Νόβα, αυτή πώς τη λένε.
0: Αν δεν κάνω
1: ποτέ, ποιο που είσαι.
0: Αν κάνω λάθος, η προσφορά που ξέρω ότι είχε ήταν κάτι παραπάνω από 3.
1: Πού?
0: Από τη Νόβα.
1: Νόβα. Ο Άρης πόσα παίρνει, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Να μιλήσω για κάτι που ξέρω.
1: Πάει παραπάνω.
0: Λοιπόν, σίγουρα του δίνει παραπάνω ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να του δίνει 100 χιλιάρικα παραπάνω και να πάει και 100.
1: Ναι.
0: Θα του δίνει 4. Λέω να μπορεί να είναι και λάθος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να δίνει 100, 200. Ό,τι και να πάρει κέρδος είναι. Λοιπόν, και το θέμα είναι τι θα συγκεντρώσει. Αλλά πέρα από αυτό, ακούγεται πολύ έντονα, νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα κλείσει οριστικά είτε θετικά είτε αρνητικά το θέμα του Insignia.
1: Ωραίος παικταράς.
0: Ήταν.
1: Για να έρθει εδώ ήταν. Τώρα κουτσός θα είναι. Το αίμα του δεν θα είναι καλό. Κουλός είναι. Τι κάτι θα
0: έχει. Ακού λίγο. Ακούνε νέα παιδιά που δεν τα έχουν ζήσει. Πότε ήρθε ο Σινιόρης στον Ηρακλή?
1: Ξέρω εγώ το 8.
0: Το 8.
1: Ναι.
0: Περάσατε 17 χρόνια.
1: Ναι. 40 ετών ήταν τότε.
0: 38.
1: Το 8 ήταν 40 χρονών.
0: Δεν επιμένω.
1: Είναι ίδια μέρα γεννημένος με μένα.
0: Λοιπόν.
1: 17 Δευτέρου 68. Ίδια μέρα. 40 ετών ήταν.
0: Ο Πέπε Σινιόρη.
1: Ναι.
0: Έκανε μια τεράστια καριέρα στο Καμπιονάτο και στην Ιταλία.
1: Ποιο Καμπιονάτο, ρε?
0: Καμπιονάτο.
1: Α, στην Ιταλία, ναι, με μπέρδεψε. Ιταλία.
0: Στο Καμπιονάτο και την Ιταλία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στον Ηρακλή,
1: ναι.
0: Όχι μόνο καλό δεν έκανε, χάλασε και τις σχέσεις του Μίτσελ με τον Ηρακλή.
1: Τον έβαζε στην άκρη, τον είχε έξω.
0: Χάλασε και τη σχέση του Μιέτσελ με αποτέλεσμα να πάει στον ΠΑΟΚ ο Μιέτσελ. Γιατί.
1: Και έπαιξε μπαλάρα στον ΠΑΟΚ.
0: Χαρά ήταν. Μπορεί να μην φαινόταν ένα παιχνίδι και να σου κάρφωνε τρία γκολ. Και έλεγε πού ήταν αυτό. Στο όλο το παιχνίδι.
1: Θυμίζω και... Κωνσταντέλια λίγο.
0: Την άλλη ιστορία.
1: Και πατά 60 λεπτά και σου κάνει δύο μαγικά.
0: Και παιδαράς,
1: και σου παίρνει το μάτσο Κωνσταντέλια.
0: Και παιδαράς και παικταράς και ό,τι θέλει.
1: Πού καταλήγουμε.
0: Και καλό παιδί.
1: Για ταύτα.
0: Θα ξεκαθαρίσει εκεί. Εγώ θα πω στους φίλους του Ηρακλή, εγώ δεν ξυπάζομαι με τα ονόματα που ακούω από Ιταλία. Προτιμώ να ακούσω ένα νεαρό που τον έχει ξεχωρίσει με το έμπειρο μάτι του προπονητής, ο Ματσάρη.
1: Ιταλούς θα φέρει ο Μαντζάρης.
0: Δεν θα φέρω. Mm. Προτιμώ να ακούσω ότι θα φέρει ένα νεαρό ή κάποιον άλλο που τον έχει δοκιμάσει και σίγουρα μπορεί να σταθεί, γιατί είδαμε τα under 19 της Ιταλίας που κάναν πλάκα στην Εθνική Ελλάδος.
1: Το Τζόλακ το θυμάσαι?
0: Δεν θα έρθει.
1: Ξέρεις ότι πλακώθηκε ο Αμανατίδης με τον προπονητή. Το πρώτο πλάκωμα το είχαμε εκεί.
0: Δεν έγινε πλάκωμα.
1: Πλάκωμα έγινε.
0: Πρόταση έγινε.
1: Ρε, πλακώθηκαν, μαλώσανε. Να δεις τώρα με τον Κόντι τι θα γίνει. Θα παίζουν ξύλο. Αυτό το κάνει ο. Ξέρεις, είναι μια μέθοδος που κάνουν κάποιοι επιχειρηματίες. Ξέρεις τι κάνουν. Ξέρεις τι κάνουν.
0: Ξέρω.
1: Τι κάνουν.
0: Για να μαλώνουν αυτοί.
1: Βάζουν, ναι.
0: Δύο διαφορετικούς χαρακτήρες που ξέρουν ότι είναι εκρηκτικοί.
1: Και θα τους βάζει και μαλώνουν. Για να γίνει δουλειά.
0: Για να φαίνομαι εγώ καλός.
1: Όχι, και γίνεται έτσι δουλειά.
0: Και για να φαίνομαι καλός.
1: Και γίνεται έτσι δουλειά. Εγώ το κάνω εγώ στο ίντερνετ με τους συνεργάτες μου πλέον.
0: Δεν το ξέρω. Ναι. Σε μένα το πεις. Mm. Δεν ξέρω τι διάολο κάλτσα είσαι. Mm. Και βρωμιάρα και τρύπια.
1: Όπως.
0: Τι τρύπα είναι.
1: Ποια είναι η τρύπα. Βλέπεις καμία τρύπα.
0: Εγώ θα
1: πω. Όχι.
0: Δεν έχει τρύπα.
1: Πού είναι η τρύπα.
0: Δύο.
1: Πού είναι.
0: Θα την κάνω φωτογραφία.
1: Βγάλτε. Πού είναι η τρύπα.
0: Κοίτα.
1: Ορίστε. Βγάλε.
0: Είναι γιατί. Πουλάς και τρέλα στο λαό του Ηρακλή και θα ανεβεί η φωτογραφία. Που είναι τρύπαλ.
1: Καταρχήν οι κάλτσες μου είναι παοξίδικες.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι η κάλτσα σου. Αυτό τι είναι.
1: Για φέρε κοντά.
0: Ορίστε.
1: Ω, δεν έχει.
0: Τι είναι αυτό, αγόρι μου.
1: Δεν βλέπω.
0: Η καλύτερα. Άλλη κάλτσα, η άλλη, άλλη, άλλη.
1: Πού έχει, δεν βλέπω. Πού είναι. Α, ναι, εδώ.
0: Α, έχει, ε.
1: Έχει μια τρύπα.
0: Δώσε το 50 άρικο.
1: Όχι, μου σου δώσει για 200 άρικο.
0: Βάλαμε στίχημα.
1: Πρέπει πάρει καμία εκπομπή να κάνει κανένα φράγκο, κανένα χαίρι. Τώρα σε μένα, από μένα, εμένα βρήκε.
0: Από σένα.
1: Εμένα βρήκε.
0: Μα τη συμφορά. Υποσχέθηκε μα, δεν ξέρει. Λαγούμε πετραχή, εξαφανίζεσαι. Με τρύπια κάλτσα. Πού πάτρε. Φορά 1500 ευρώ το κορδόνι, κάνει το παπούτσι σου και φορά τρύπια κάλτσα.
1: Το δεν τρέπεσαι. Είναι λίγο. Δώρο.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. 1500 ευρώ κάνει το κορδόνι.
1: Αυτά στο πλυντήριο μπαίνουν τα παπούτσια.
0: Είσαι ηλίθιο.
1: Πλένονται εκεί.
0: Πλένονται, αλλά σε χαμηλή θερμοκρασία.
1: Ρε, δεν με νοιάζει η θερμοκρασία. Πλένονται ή δεν πλένονται.
0: Θα ρωτήσει από εκεί που τα πήρε. Εγώ δεν είμαι ειδικό. Σε χαμηλή θερμοκρασία.
1: Σε όλα είσαι ειδικό.
0: Μια δοκιμή μπορεί να σε πείσει.
1: Μπαίνουν στο πλυντήριο τα παπούτσια, ρε.
0: Μπαίνουν, ρε.
1: Ωραία.
0: Τα παλιά ήταν δερμάτινα, πλέον είναι υφασμάτινα. Όλο το πλυντήριο. Έχει δερμάτινο αθλητικό. Έχει δερμάτινο αθλητικό.
1: Θυμάμαι κάτι αλυσίδα Ελβιέλα που είχα. Όταν το έβγαζες χωρίς κάλτσα, βρωμούσαν 8 τετράγωνα.
0: Θυμίσω...
1: Τα θυμάσαι εκείνα.
0: Πώς τα θυμάσαι.
1: Αλυσίδα Ελβιέλα, τα θυμάσαι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Πω, πω βρώμα καλοκαιριάτικα.
0: Το εργοστάσιο ήταν στην αλυσίδα από κάτω στην
1: Παπαδοσία. Εκεί κάτω στην αλυσίδα ήταν.
0: Και το κεντρικό κατάστημα ήταν Αριστοτέλους.
1: Πω, πω, πω, πω.
0: Το έπαιρνε στο παπούτσι και αν δεν φορούσε κάλτσες, το, το πόδι σου για να μην μυρίζει, περνούσαν 3 εβδομάδες.
1: Ιούλιο μήνα παίζαμε μπάλα στο σχολείο, ο Καψάλης, ο Σάββας.
0: Χωρίς κάλτσες.
1: Αυτός και αυτός
0: χωρίς κάλτσες. Και, ναι. Το...
1: και βγάζατε παπούτσια πλέον με τα πόδια.
0: Αυτό το μάγο της μπάλας, Όμηρο, το λέγανε.
1: Είχαμε πολλούς μάγους της μπάλας.
0: Εκείνο με το μαλλί το.
1: Είχαμε πολλούς μάγους της μπάλας.
0: Το σγό.
1: Είχαμε ένα μαύρο, το θυμάσαι.
0: Πώς δεν
1: θυμάσαι. Το παπικό, το παπικό το θυμάσαι, ρε. Το θυμάσαι το παπικό. Πώς το λέγανε το μαύρο, ρε, που ερχόταν στο σχολείο από τότε. Είχαμε πολλούς μάγους.
0: Είχαμε και ένα κουκκινομάλικο για σένα. Τζόφερο σαν και σένα. Είπαμε. Και Άρη δεν είπες τίποτα, ρε. Έχεις πάει πινελίκη. Κουβέντα δεν είπες για Άρη.
1: Θα τα πει ο Τσαλτίδης, εντάξει.
0: Α, έτσι έχει κάνει συμφωνία με τον Χρήστανθο.
1: Ναι, θα τα πει ο Τσαλτίδης. Εξάλλου δεν έχει τίποτα. Ο Άρης και ο... αν ρωτήσει τον Χρήστανθο, όλα καλά είναι. Βουλευταράς ο προπονητής. Περιμένουμε. Εντάξει. Θα πηγαίνει ο Τσαλτίδης στο γήπεδο.
0: Ο Ινσίνη είχε 13 παιχνίδια με 6 γκολ και 5 ασίστ στους 5 μήνες που έπαιξε στην Πεσκάρα.
1: Εντάξει.
0: Πάνω μου δεν διαφωνώ.
1: Β' εθνική είναι. Η Πεσκάρα. Και με φαίνεται έπεσε κιόλας. Αν κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μιλάω για αυτά που ξέρω. Για αυτά εντάξει. που δεν ξέρω, δεν λέω κουβέντα.
1: Τώρα τι θα κάνουμε, η εβδομάδα τι λέει το ρεπερτόριο τώρα, για πες. Τι βλέπεις να γίνεται.
0: Θα γίνει παγκόσμιο κύπελο.
1: Τρίχες παγκόσμιο κύπελο θα είναι αυτό. Θα είναι το πιο μάπα παγκόσμιο κύπελο που έχεις δει.
0: Το πιο, ποιος ξέρεις θα το πάρει.
1: Η Γαλλία θα το πάρει.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like a fool.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο

onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Νίκη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: κόβει σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Λοιπόν, Υπουργέ, 5,4 ο πληθωρισμός, επιμένει σε υψηλά επίπεδα, έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια?
1: Ένα λεπτό, κύριε, για να καθαρίσουμε κάτι. Ρωτάτε τον Υπουργό Ανάπτυξη για τον πληθωρισμό, δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό. Ούτε για αυτό που εσείς ονομάζετε ακρίβεια μπορεί να ασχολείται ο Υπουργός Ανάπτυξης ως εξειδικευμένος.

0: Δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, η οποία θα μείνει. Είναι μια σπουδαία μεταρρύθμιση, η οποία έχει νόημα για πάντα.
1: Έχει φέρει αποτελέσματα.
0: Προχθές έριξε ένα πρόστιμο σε μια μεγάλη πολυεθνική 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε. Και ξέρετε, ένα ισχυρό μήνυμα προς τις πολυεθνικές, ότι δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή να πουλάνε με περιθώριο κέρδους τις τάξεις του 100 και 120%. Γιατί αυτό έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις.
2: Η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη μου, και δεν θα ακουστώ ελαφρυντικός, θα πάρει αυτοδυναμία στις εκλογές.
3: Θα πάρει, έτσι λέτε.
2: Μάλιστα.
3: Ευχαριστούμε,
2: κύριε Υπουργέ. Υπάρχει ένα 40% του ελληνικού λαού, το οποίο θέλει η χώρα να συνεχίσει τη σταθερότητα και την πορεία
3: που έχει. Αλλά θα ξαναπάρετε 40%.
2: Αυτό το 40% σήμερα...
3: 40% θα πάρετε. Τι θα πάρετε.

0: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερωλογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε, πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι. Τι να κάνουν, τι να ψηφίσουμε. Αυτούς που λαϊκίζουν και βρίζουν μέσα στη Βουλή, ούτε σε συνοικιακά συμβούλια έχουν τέτοιο επίπεδο. Δυστυχώς, το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου, την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
2: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Και οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel» και ενείχε αυτό το «Go back, Madame Merkel» ένα στοιχείο υπερβολής ή αν θέλετε και μια άγνοια κινδύνων. Αλλά υπήρχε μέσα σε αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουσης με το σύστημα. Τώρα ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζεται ως ένας συστημικός παίχτης. Με συγχωρείτε, θα πάρω, γιατί τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς.
3: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
4: Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Εξ απεναντίας ο άνθρωπος των 8 Ηπείρων, των 9 Θαλασσών και των 10 Ολυμπιάδων. Δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό. Λευτέρη Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής μας εδώ, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας και τα γεγονότα, αλλά και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε βεβαίως από τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301.
1: FM πάω και έτσι.
0: 195%. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και ώρα για Καμόρα παπάκι gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι.
0: Έχουμε το τρίτο παιχνίδι της σειράς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Προηγείται ο Ολυμπιακός με βραχιά κεφαλή 15-13. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Παναθηναϊκός μάλλον κάνει τα δυνατά δυνατά και να χάσει. Δεν ξέρω, μια τέτοια αίσθηση έχω εγώ. Τώρα θα φανεί κιόλας και στο χειροκρότημα.
1: Να δούνε μια ταινία δρόμου.
0: Νομίζω τον δρόμο τον βλέπει ο Παναθηναϊκός. Τον έχει πάρει τον αέρα ο Ολυμπιακός βέβαια. Αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, θα τα δούμε. Θα παρακολουθήσουμε από κοντά την μάχη. Από κοντά, από την τηλεόραση κοντά. Δηλαδή είμαστε στο 1,5, ούτε 1,5 μέτρο από την τηλεόραση. Άρα το παρακολουθούμε από κοντά, έτσι. Να μην κορυδευόμαστε. Λοιπόν, αυτά. Όσον αφορά ένα αρχή που είναι ο λόγος, είσοδος Λούκα μέσα, έτσι έγινε καλά φέτος Λούκας, τι είχε, ρευματοπονία, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα αθλητικά μας δρόμενα εδώ δεν βλέπω να κινείται φύλλο. Οι μόνες μεταγραφές οι οποίες γίνονται και που θα υπάρχει ένα ντεμαράζ τώρα, ανακοινώσεων από ό,τι βλέπω, έχω την εντύπωση ότι και αυτός που καθαρίζει τα τζάμια στην ΠΑΕ θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ο κόσμος θέλει ουσία. Δεν τον ενδιαφέρει άμα θα είναι σκάουτορ ένας, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, αθλητικός διευθυντής, άμα είναι ο άλλος τεχνικός διευθυντής, τι περγαμηνές ο καθένας κτλ. Το ζητούμενο είναι να έχεις αποτέλεσμα μέσα στο χόρτο. Και μετά από την φιλολογία που υπάρχει και με τον ορισμό των δύο νέων προσώπων, όχι το ότι ο Βιερίνια είναι νέο πρόσωπο, αλλά λέμε, έχουμε δηλαδή αυτή την διπλή εισβολή στο τεχνικό team, που σημαίνει ότι απαλλάσσεται κατά κάποιο τρόπο ο Λουτσέσκου, σε ερώτημα το βάζω εγώ αυτό, γιατί κοιτάζω και άλλα πράγματα που παρεμφερεί. Θα είναι ελεύθερο το έργο του Λουτσέσκου πλέον στον ΠΑΟΚ ή η προσλήψη οι σημερινές είναι κάτι καινούργιο το οποίο υπάρχει που θα μας απασχολήσει στο μέλλον σαν ένα νέο πρόσωπο προπονητή, γιατί πλέον δεν χαίρει και τις ανάλογες εκτίμησης, κυρίες και κύριοι.
4: Ρε φίλε, εξεπλάγει.
0: Καθόλου. Δηλαδή εγώ τώρα έχω ένα όνομα στο μυαλό μου για προπονητή. Ήρθε ο Μάτος, αναλαμβάνει ο Βιερίνια. Μπράβο, λοιπόν, μπορεί να παίξεις και άλλα ονόματα, ας πούμε, εγώ δεν θα πω.

0: σε ονοματολογία. Εγώ απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι άλλο στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μάλλον καλό δεν έκανε αυτή η κίνηση, θεωρώ εγώ. Τι να κάνω εγώ? Ο προπονητής είναι μια χαρά, φίλε. Ο προπονητής είναι. Να σου πω κάτι, το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ είναι ο προπονητής. Πρέπει να καταλήξει ο κόσμος να καταλάβει δηλαδή αν είναι προπονητής, ας πούμε, το πρόβλημα. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει ανθρώπους οι οποίοι να είναι φερέλπιδες. Τι εννοούμε με τη λέξη φερέλπιδες? Να έχουν προοπτική, να είναι φιλόδοξοι, να μπορούν να κάνουν κάτι στη ζωή τους. Αν όχι, έτσι, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς το ξέρετε ότι δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια συστημικότητα όσον αφορά την προσέγγιση, δηλαδή να πάρουμε κάπου, ας πούμε, σε ρηχά νερά για να είμαστε σίγουροι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός παίρνει ρίσκο παίρνοντας έναν προπονητή ο οποίος δεν είναι ούτε το μεγάλο όνομα, έδιωξε τον Μπενίτεθ μόνο και μόνο για να μπορέσει να κάνει αυτό που κάνει. Έτσι, αυτά νομίζω πρέπει να υποθούν, κυρίες και κύριοι.
1: Α, μπράβο.
0: Ακριβώς, μπράβο και δεξεμπράβο. Απλά λέμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα πάει στην λύση με τη Λίμπαρ. Κυρίες και κύριοι, πάω Κλουτσέσκου, Άρης παίρνει Γρηγορίου. Όλα καλώς καμωμένα. Δεν βλέπω εγώ κάτι άλλο να κινείται στον ορίζοντα. Τώρα, το τι θα βγει αυτό θα το δούμε. Ο Νίκολιτς υπέγραψε και συνεχίζει, λέει, μέχρι το 2029. Ωραίος τρόπος για να πάρει σύνταξη. Έτσι, ή σύνταξη απολυτήριο θα πάρει. Δηλαδή, άμα δεν πάει καλά η ΑΕΚ, θα φύγει με φούντο, μάλλον στον δρόμο. Ετσετερά, ετσετερά. Και φυσικά αυτά θα πρέπει να τα καταλαβαίνουμε. Και να καταλαβαίνόμαστε κι εμείς, αλλά και να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να συμβεί.
2: 100%.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όλα αυτή η μεταγραφολογία υπάρχει. Το θέμα είναι οι μεταγραφές. Από πού φτιάχνεται ο λαός, ο κόσμος, πού ειδονίζεται ο κόσμος, Λευτέρη μου, στη μεταγραφή, φίλε. Να ακούσει ένα παίχτη μεγάλο να φέρει, ένα παίχτη, ξέρω εγώ, ρολίστα ή ξέρω εγώ. Πάω και θέλει 6-7 παίχτες στην δεκάδα. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστήσει, να κάνει κάτι άλλο για τα επόμενα 2-3 χρόνια, θα πρέπει να φέρει νέο αίμα και στην άμυνα και στο κέντρο και στην επίθεση. Έτσι. Αυτά νομίζω είναι κατανοητά.
2: Δεν το συζητώ.
0: Μπράβο. Και δεν θέλει, σας είπα, ένα παίχτη και δύο. Θέλει 6-7 και θέλει πρωτοκλασσά τους. Τώρα θα φανεί, τώρα εφόσον θα υπάρχει τεχνικό team, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά, όλα πρίμα. Εντάξει. Σε πως τι αντίπαλο έχεις? Δεν έχεις αντίπαλο. Το Final Four είναι το. Το Final Four το τέτοιο, του ποδοσφαίρου, ρε φίλε. Έτσι, το playoff, αυτό είναι. Δεν έχεις. Ποια άλλη ομάδα να μπει? Πέμπτη ομάδα δεν υπάρχει. Είναι τέσσερις ομάδες και τελειώσαμε. Τόσο απλά. Ο Ηρακλής δεν είναι. Ο Ηρακλής θα προσπαθεί να σωθεί. Έτσι, όπως και ο Άρης. Αν δεν αλλάξει τακτική και φιλοσοφία, κυρίες και κύριοι, και οι Περγαμηνές, έτσι είναι. Πώς θα γίνει τώρα, ρε φίλε? Το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Θα λέμε δηλαδή στον κόσμο, επειδή λένε όλοι οι άλλοι ψέματα, πρέπει να βλέπουμε και εμείς ψέματα, ρε φίλε. Ή τέλος πάντων, όλοι λένε ότι θέλουν να πούνε, ας πούμε, μεταγραφές, αυτά, ξέρω εγώ, κάνεις υπόθεση.

0: κλεινούσε την πόρτα ή το μάτι. Θα έπρεπε να κατά κάποια στιγμή, δηλαδή να είσαι και απέναντι στον κόσμο. Ο κόσμος νομίζει ότι ο Γιαννούλης είναι κλεισμένος, φίλε. Και λέω τώρα τι είναι αυτό. Φίλε, δεν του λες τίποτα αυτό. Να τον αφήνεις, αγόρι μου. Τενεκές ήταν, τενεκές θα μείνει. Δηλαδή και αν το πεις, δεν θα γεμίσει ο τενεκές, πάλι θόρυβο θα κάνει. Λοιπόν, τι του λες ο άνθρωπος, λέει ότι για να μείνει ελεύθερος ο Γιαννούλης. Πρέπει να πληρώσεις, φίλε. Έχει συμβόλαιο ο άνθρωπος. Α, έχει συμβόλαιο. Α, με θυμίζει λίγο το Μαλούχο που έκανε. Όχι το Μαλούχο, πώς το έλεγαν τον άλλον, ρε. Τον κωμικό. Τι, κάπως έτσι, σαν το Μαλούχο που μοιάζει λίγο, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Δεν θα μπω σε αυτή την ιστορία, σε αυτή την κουβέντα. Απλά θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αγοράζονται και όλα πουλούνται. Στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ο τακτικιστής των δανεικών, έτσι, γιατί η δανεική είναι στο φόρτε του το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λεφτά για τέτοιου είδους κινήσεις. Ο Γιαννούλης, εντάξει, έχει τα χρονάκια του. Από ό,τι έχω μάθει, δεν θέλει να πάει, μάλλον δεν θέλει να πάει στην Ευρώπη. Θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί τώρα εκεί πέρα η παρέα μαζεύτηκε, ξέρω εγώ. Στον ΠΑΟΚ, ξέρετε, είναι συνταξιοδοτικό το πρόγραμμα. Όσοι ήθιστε άλλωστε, ανέκαθεν, όχι τώρα, όλα τα χρόνια. Εδώ και νέοι ποδοσφαιριστές είναι, πώς το λένε, συνταξιούχοι. Λόγω των ωφελών των οποίων έχουν, χωρίς να κάνουν τίποτα. Πέραν τούτου, ο Γιαννούλης είναι στα 30-31, τον ζητάει και η Κόβεντρη, έτσι λένε οι πληροφορίες από Αθήνα, αλλά δεν θέλει να πάει στην Αγγλία. Στην Αγγλία για να πάει, φίλε, μέχρι κότσια τώρα στα 30, στο 31. Ο Γιαννούλης δεν
1: είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, στον παιδιά, από καλοσύνη είμαστε ξεχυλισμένοι. Δεν, να σε δώσουμε και εσένα, μάθεις κανέναν. Θυμάσαι ποιος είναι ο τελευταίος παίχτης του ΠΑΟΚ που έχει παίξει τον Άρη? Α, τι να σε κάνω, για σε πιάνω. Πώς? Σου είπα ο τελευταίος παίκτης του ΠΑΟΚ που πήγε στον Άρη. Τα ελληνικά είναι, νομίζω, φαρσίτα μιλάω σχεδόν. Με άρχισε το 10, εμείς το 4. Άρα νομίζω κατανοητό. Ο τελευταίος παίκτης που ήρθε από τον ΠΑΟΚ στον Άρη. Να, θα το πω έτσι. Πιο καλά είναι έτσι, πιο καλά διατυπωμένο. Για πες μου. Δεν θυμάσαι. Πέρασε έξω, παρακαλώ. Παίρνω από το λαγιστήριο. Ποιος Φραντζέσκος, βρε. Είσαι 30 χρόνια πίσω. Ποιος φρονιματοφύλακας, βρε τώρα. Από τον ΠΑΟΚ έχει πάει στον Άρη. Μην μπερδεύεσαι. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι την. Έχεις 6 λεπτά διορία μέχρι το διάλειμμα. Και δελείως παίρνω το λογιστήριο επάνω. Είναι κλειστό τώρα, γι' αυτό είναι ευκαιρία να περάσει μια βόλτα. Γιατί άμα ήταν ανοιχτό, δεν θα σε έστελνα, να ξέρεις. Σιγά. Κανονικά πρέπει να δώσεις εσύ αποζημίωση αντί να δώσουμε εμείς. Ποιος Χαλκιάς, βρε. Δεν είναι τερματοφύλακας, άντε να σε βοηθήσω. Είναι αμυντικός. Να. Περισσότερο σήμερα το ρώτησα τουλάχιστον σε 14-15 άτομα, ούτε ένας το ήξερε. Δεν είσαι μόνος σου. Καριανή, κοιτάξτε, εάν ρωτούσα κάτι για ξένο, δηλαδή για ξένο παίκτη, ίσως να το βρίσκατε. Αλλά επειδή είναι Έλληνας, δεν το βρίσκεις. Ψάξα. Έλληνας, φίλε. Έλληνας, φίλε, δεν είναι. Δεν το... Είσαστε, φίλε, για να σας διώξω είστε. Σε είπα τώρα να... Όπου αυτός ο Μήτογλου, τι κρέας είναι αυτό. Τι λίπος είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν μπορεί να επιδείξει ούτε τη ευρεμένη εφημερίδα, ρε φίλε. Ούτε απλωμένη εφημερίδα. Γιατί η κανονική εφημερίδα έχει ένα ψηλό πάχος. Απλωμένη εφημερίδα. Δεν κοίτα. Κρίμα τον boy σου, ρε φίλε. Δεν κοίτα. Άρε Μήτογλου, και ήμουνα στη θέση σου, ρε φίλε. Χώρια που έχει οικονομήσει τα ντερά του χωρίς να κάνει τίποτα. Έτσι. Αλλά ρε φίλε, με τέτοιο boy θα έπρεπε να μπαίνει στη ρακέτα και να χαίζονται όλοι, να πούμε. Είσαι και Έλληνας. Αλλά αφού σου λέει τώρα, φίλε, εγώ περνάω έτσι καλά. Γιατί να κάνω αλλιώς. Λοιπόν, για την ιστορία, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 31-26, κυρίες και κύριοι. Και ούτε ελεύθερη βορή μπορεί να βάλει. Μαλάκα, τι παίζει. Παρατηθώ, ρε φίλε, πάνε να γίνουν μπασκεμπολίστες. Τελείωσε. Πάνε να με δει λίγο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείται αυτό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν μπορείτε να βρείτε. Είσαστε απαράδεκτοι, λιένει υπηκός. Είστε απαράδεκτοι που δεν μπορείτε να βρείτε τον τελευταίο παίχτη που έπαιξε στον Άρη. Από τον ΠΑΟΚ. Ο τελευταίος παίχτης που ήταν στον ΠΑΟΚ και πήγε στον Άρη. Που μετανάστευσε. Και σας το λέω κιόλας ότι δεν είναι τερματοφύλακας. Εσείς πάλι στέλνετε τερματοφύλακα. Τι να σας. Και δεν θέλω ερωτήσεις. Δεν θέλω ερωτήσεις. Μήπως λες, όχι, δεν λέω κανένα. Άκουσες εγώ να πω τίποτα. Όχι. Άρα δεν λέω αυτό που φαντάζεσαι. Νομίζω. I think. Εσύ πάλι 35 χρόνια πίσω.

0: 35 χρόνια πίσω. George Best. Για το Θεό. Είπαμε. Για να δω εδώ. Ό,τι λέει εδώ. Καλησπέρα στον Τόλι. Σωστός ο κύριος Τόλης. Επιτέλους, ρε. Επιτέλους και μία σωστή. Στα 50 μηνύματα ένας σωστός, ρε φίλε. Ένας. Ένας 50. Τόλι, δεν ξέρω τι ομάδα είσαι κιόλας, έτσι. Τώρα είσαι ΠΑΟΚ, είσαι Άρης, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι κάτι άλλο. Αλλά είναι δυνατόν, ρε. Είναι δυνατόν, ρε. Περάστε έξω, ρε. Ένας-ένας και όλοι μαζί, ρε. Έλα, ρε. Λοιπόν. Έχει θέματα. Έχει. Θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Θα πάμε και στα πιο σοβαρά πράγματα. Γιατί αυτά δεν είναι τόσο πολύ σοβαρά. Βεζένκοφ, τρίποντο! Δοκάρι. Ο Μίτογλου στο rebound. Αυτό και αν είναι είδηση και πιστεύω θα είναι πρωτοσέλιδο αύριο. 31-27. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός. Είναι καλύτερος Ολυμπιακός. Είναι πιο πλήρης και βασικά έξε πάρα πολύ μεγάλη μέρα. Που από τι έρμπολ είναι αυτό. Τρίποντο έρμπολ, ο Σόρτς. Λοιπόν, έχει το Φουρνιέ σε άρρωστη μέρα. Καλά, πήγε, το ψάξε και το βρήκε. Μπράβο, μόνο έτσι το. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι, σωστά. Ναι, δεν θα το βρει με τίποτα, το ξέρω. Έτσι, μπράβο. Και ο Μανιάς το βρήκε βέβαια, αλλά το βρήκε γκουγκλάροντας και τα λοιπά. Αυτές οι ερωτήσεις γίνονται μπαμπαμ. Δηλαδή, δεν τον αφήνει στον άλλο περιθώριο, ιδίως ας πούμε, να ψάξει και να κάνει αράνι, όταν τον εγκαταλείψει, ας πούμε, και του λες, ξέρω, κάτι ψάξει να βρει για να σωθεί κιόλα. Λέει ο λόγο. Λέει κι ο άλλο. Λοιπόν, αυτά. Ακούγονται διάφορα ονοματάκια. Έτσι και για τον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής μου κάνει εντύπωση και μάλλον στον δρόμο που χάραξε και ο Ηρακλής πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή με Αμανατίδη, Μπασινά. Έτσι, είναι ωραία πράγματα αυτά. Έτσι είναι σύγχρονα πλέον, μεθοδικά και μακάρι αυτά να έχουν και κάποια απήχηση. Έτσι, όταν λέμε να έχει κάποια απήχηση, να έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι, να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό. Για όλους βασικά. Και να μην είναι είδηση αυτή. Όταν πετυχαίνει ένα μοντέλο, δεν είναι είδηση οι αθλητικοί διευθυντές, οι τεχνικοί διευθυντές κτλ. Είναι ο προπονητής και οι παίκτες. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το έχετε σαν βασικό παρονόμαστε. Εσείς τώρα εντάξει, σας αρέσουν κιόλας λίγο, επειδή είστε και λίγο έτσι λίγο fan zone, ας πούμε. Σα αρέσει ο ένα, σα αρέσει ο άλλο και ούτε
1: ναι, δεν
0: είναι εντάξει, τα κάνουμε. Ρε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν και στι καλύτερε, όπω έχουμε πει, οικογένειε. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνέ πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσε επαγγελματικέ προοπτικέ. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
2: Τον 5,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
5: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
4: MyG.
5: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
4: Και από τιμές.
5: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίες λύση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγό. Περιφερειακό Καβάλα στην Ξάνθη. Πληροφορίε 2541 305 476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Απτόητα κατά συρροή, ασυστόλος ακρεφνός και αδιακρίτως κατά πάντων. Τώρα ποιοι είναι οι πάντες? Μόνο τους Άγιους Πάντες ξέρω εγώ να πω την αλήθεια. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, Λευτέρη μου. Βεβαίως. 9.55 και ενώ το μήνυμά σα στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Ολυμπιακός 36, Παναθηναϊκός 38. Ο Παναθηναϊκός έχω την εντύπωση ότι σήμερα, εάν κερδίσει, θα πάρει και το πρωτάθλημα. Αυτή την αίσθηση έχω. Μπορεί να κάνω λάθος. Αυτή την αίσθηση έχω. Λοιπόν, είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας. Πάμε τώρα στα σοβαρά μας θέματα, στα καυτά θέματα τα οποία μας ταλανίζουν. Έχουμε νέο σκάνδαλο σήμερα σε. Έτσι, το μάθατε όλοι, ξέρω εγώ, εκεί με την πολεοδομία. Πέφτω από τα σύννεφα μόλις το άκουσα, παιδιά. Λέω δεν είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω.
1: Εμείς είμαστε από το Κυλκή, δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά.
0: Εσύ τα πάμε, από εκεί παίρνουμε τις πληροφορίες μας, αλλά το θέμα είναι το εξής, φίλε. Τρόμαξα από την άποψη. Δηλαδή, λέω, ας με τσιμπήσει κάποιος. Γιατί να με τσιμπήσει, ας πούμε. Δηλαδή, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο Μπακογιάννης, λέει, και ο κουνιάδος του ήταν στους συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες, όπως και οι γενικοί γραμματές. Δηλαδή, τι ωραία, ρε, και ο Γενικός Γραμματέας.
2: Τι διαμάντι μου στη Βεσπασίδη.
0: Τι διαμαντένιο. Δηλαδή, δεν λυπούνται καθόλου τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος δίνει μάχη με τις διαχρονικές παθογένειες των άριστων ακρίδων. Δεν υπάρχει άριστη ακρίδα που να μην έχει βάλει και τα 6 πόδια της στο μέλι. 6 πόδια έχει ακρίδα. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει 2. Έτσι. Επίσης αυτός που διόρισε η κυβέρνηση, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πάντως δεν ξέρει τίποτα, έτσι να το ξέρετε αυτό. Εξ αρχής, ό,τι και αν έχει, δεν γνωρίζει τίποτα ο Πρωθυπουργός. Είναι ένας από τους ενορχιστρωτές της απομείωσης των ορίων οικισμών και της καταστροφής της εκτός σχεδίου δόμησης. Τα μαθαίνετε αυτά, εσείς που τα γνωρίζετε βέβαια, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, έτσι έχει να κάνει. Ήταν και αυτός από τους άριστους μαζί με Σταύρο Παπασταύρου, έτσι. Γιατί υπέβαλε και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και θα ζήσουμε, κυρίες και κύριοι. Λέει κομπίνα, λέει στο. Δεν το πιστεύω. Λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Αλλά είπαμε, είναι αυτές οι παθογένειες. Δεν είχε δώσει δικαίωμα στη γειτονιά. Αν πάτε στη γειτονιά τους, θα πείτε. Παιδιά δεν είχαν δώσει δικαίωμα. Και μετά ξαφνικά βλέπεις όλους αυτούς να κυκλοφοράνε με κάτι SUV. If you know, τι θα πει για SUV, όχι. Τα SUV, τα τζιμποτράκτερα που λέμε, τα τζιπάρα και. Και λες, πώς τα αποκτήσανε αυτά, ρε φίλε. Φίλε, με το μυστήριο το πυλοφόρη. Το περίμετρο γράφει στην οικοδομή, τενεκέ στον νόμο. Ανέβατε σε 5 ορόφους. Εγώ τα έχω κάνει αυτά πάντως. Πριν κάποια χρόνια. Και στις καλές εποχές, εποχές Πασόκ. Οι καλύτερες εποχές. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι δεν περάσατε καλά στις εποχές Πασόκ. Σπίτια πήρατε. Αυτοκίνητα, όχι, προτέξτε, δεν χρησιμοποιώ πρωτοενικό. Χρησιμοποιώ πληθυντικό. Λέω σπίτια πήρατε. Αυτοκίνητα πήρατε. Παιδιά κάνατε. Όχι μόνο τα κάνατε, τα σπουδάσατε, τα παντρέψατε, κάνατε και παιδιά. Τα έχετε όλα. Έχετε και λεφτοδάκια στην άκρη. Αλλά, θα σε πει κάποιος τώρα, ναι, αλλά τα χρέη, προσέξτε λίγο, το παραμύθι των χρεών, φίλε. Τα χρέη τι, για πες, τα χρέη τι έχουν τα χρέη. Μετακυλήσαν τα χρέη σε εμάς, ωραία. Αυτά τα χρέη που μετακυλούν κάθε χρόνο και σε εμάς και έχουμε και στα 400, ποιος σε πιανού. Πιανού είναι. Του φούφου του. Να τα λέμε, παιδιά, όλα. Έτσι, δεν μας φταίει αυτό το πράγμα. Σε εισαγωγικά δεν μας φταίει. Άλλα πράγματα φταίνε. Αλλά εμείς, επειδή θέλουμε να κάνουμε μια φτηνή πολιτική προσέγγιση, ας πούμε γενικώς, μας φταίνουν πάντως αυτά. Εγώ ξέρω ότι επί εποχή Πασόκ ο Έλληνας λάδωσε το έντερό του. Εσείς πείτε ότι δεν το λάδωσε.
3: Κοτόπουλα Πασόκ.
0: Ακριβώς. Σαν τα κοτόπουλα φεύγετε τώρα. Έτσι τώρα θέλετε άλλα πράγματα. Κάνετε άλλες μαγκές. Άλλου είδους τουλάχιστον μαγκές. Τι να κάνουμε. Αλλά σκοπός είναι, φίλε, να αγαπήσεις τη χώρα σου. Και εδώ δεν την αγαπάμε τη χώρα μας. Προς τιμήν πάντως σήμερα έκατσα επίτηδες να ακούσω τον εθνικό ύμνο στο ΣΕΦ. Δεν ακούστηκε τίποτα από το παραμικρό, έτσι. Μόνο οι Βάζελοι και κάποιοι άλλοι αναρχοάπλητοι αριστεροί, να πούμε, φωνάζουν την ώρα της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου. Προχωρώ. Έτσι, προχωρώ μπροστά. Σήμερα έτυχε να πάω το πρωί κάπου, Λευτέρη, και σας το συνιστώ να το κάνετε κι εσείς. Πήγα στα δικαστήρια. όχι για δικιά μου υπόθεση. Πήγα να παρακολουθήσω μια υπόθεση ενός δικού μου προσώπου. Και σας το λέω ανεπιφύλακτα να το δοκιμάσετε, αν δεν έχετε τι να κάνετε ή αν έχετε μια ιδιάζουσα περίπτωση όπως αυτή που είχα εγώ, ας πούμε, να πάτε στα δικαστήρια μαζί τους. Πήγα σε ένα δικαστήριο διαζυγίων. Ακούμε πολλά διαζύγια να πέφτουν, έτσι, δεν το παρατηρείτε? Τα παιδιά τα οποία σήμερα παντρεύονται σε λίγο χωρίζουν, ας πούμε, μπαμ μπουμ. Ε, το παρατηρείτε. Οι λόγοι τους παρατηρείτε, ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός στο να παντρευτείς, ας πούμε, για να απλά για το status quo. Δηλαδή, στην κοινωνία. Παντρεύτηκε, ναι, έκανε παιδιά, ναι, είναι και δικηγόρος, είναι και γιατρός, είναι και επιστήμονας, είναι και κλέφτης και απατεώνας κτλ. Όλα αυτά μαζί. Μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Μας ενδιαφέρει να ακουστούμε. Μας ενδιαφέρει να ακουστούμε, όχι την ουσία των πραγμάτων. Απλά καθίστε σε μια γωνία εκεί ήσυχα και να παρατηρήσετε ακριβώς τις συμπεριφορές αυτές. Εγώ να πω σήμερα ότι στεναχωρέθηκα και ψυχοπλακώθηκα κατά κάποιο τρόπο και λέω, κοιτάξτε να δείτε πώς φτάνει ο άνθρωπος να αλλάζει. Έβλεπες δηλαδή δύο διάβολους μέσα στο δικαστήριο. Και δηλαδή δεν βλέπει, εγώ σας έχω πει και άλλη φορά ότι στόχος είναι να γίνουμε καλά παιδιά, να κάνουμε καλούς απογόνους, να κάνουμε μια καλή κοινωνία. Όλα τα άλλα έρχονται ή επιλέγονται για να έρθουν. Λοιπόν, κανείς μέσα στην αίθουσα δεν λέει «σε παρακαλώ, αγάπαμε ξανά». Δηλαδή πας στο δικαστήριο, μήπως έχεις μετανιώσει, μήπως χίλια δύο. Ξέρετε τι άκουσε σήμερα? Ποιος θα πάρει το σπίτι, ποιος θα παίρνει τα παιδιά, ποιος θα παίρνει τα χρήματα. Η ιστορία της ντεμεκ αγάπης έχει τελειώσει. Οι λόγοι που μπορεί να τελειώσουν ένα ζευγάρι είναι πάρα πολλοί. Και ξεκινάμε από το βασικότερο, που είναι το οικονομικό. Και ότι δεν έχει αλλάξει ο ρόλος του άντρα. Κάτι το οποίο εσείς ίσως να μην το αντιλαμβάνεστε. Οι άντρες μπαίνουν στο γάμο σκεπτόμενοι για πάντα. Έτσι πρέπει να σκέφτεστε τα πάντα. Δεν υπάρχει. Στα δικαστήρια βλέπουν το γάμο ως μια διανομή περιουσίας. Για ποιο λόγο πηγαίνεις? Για χωρίς, χωρίς και έτσι, ρε φίλε, αλλά πας για την περιουσία, γιατί αυτά που αποκτήσαμε δεν τα πάρεις εσύ, μωρή. Δεν τα πάρεις εσύ, ρε λαγαμά, ξέρω εγώ, αυτά εδώ πέρα. Έτσι. Δηλαδή, βλέπεις ένα εντελώς διαφορετικό έργο από αυτό που είχε προγραμματίσει η Εκκλησία. Έτσι, δεν λένε εις γάμων κοινωνίαν, ξέρω εγώ, και καλούς απογόνους, και αυτοί εδώ, αυτοί κάνουν και τους απογόνους. Και δεν σκέφτονται καν τους απογόνους, δεν σκέφτονται καν την ώρα που ένας από αυτόν τον άλλον, ότι τα παιδιά που θα φέρουν θα τα χωρίσουν και αυτά τα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά χωρίζουν μαζί τους. Και μέχρι να επιτύχει η γυναίκα το σκοπό της, Λευτέρη μου, πες, ξέρω εγώ, σε κάνει μια κόρτε, τι σου λέει? Εσέναν θέλω μόνο. Λευτέρη, εσένα μόνο θέλω. Και άμα σε δει λίγο μπαμπάτσκο, κυκλοφοράς με κανένα καλό αυτοκίνητο και είσαι και λίγο άπλας, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Α, γόρι μου, τον έχει πιάσει. Τον παίρνει λάχανο, τον βγάζει κουνουπίδι. Έτσι, από το ψυγείο, αυτό λέμε, το φρούτο, το τέτοιο. Λοιπόν, τώρα στην. Οι διάδικοι, να τους πούμε έτσι, οι χωρισμένοι και με τη βούλα, ο ένας κοιτούσε τον άλλον απέναντι, δηλαδή μάλλον δεν κοιτούσαν, δεν κοιτούσαν, που να το κοιτάξει τον άλλον. Λοιπόν, και φυσικά φαντάζομαι τώρα μέσα στο μυαλό τους θα φανταζόταν το μισθό, την περιουσία, τα μελλοντικά εισοδήματα, γιατί είναι και η ίδια ευκατάσταση εδώ που τα λέμε, και τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της επιμέλειας για δύο παιδιά. Έτσι. Υπάρχει, παιδιά, μια μεταμόρφωση βαμπύρ. Ενώ πολύ αγαπητό ζευγάρι κτλ. Οι λόγοι φυσικά ήταν άλλοι, οι οποίοι υπήρξαν και όχι μόνο. Και φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει, ή το όσους γνωρίζετε. Όσους γνωρίζετε που έχουν περάσει κάτι τέτοιο. Ο άντρας νομίζει ότι ο ερωτικός πόνος πονάει. Δεν είναι έτσι. Όταν δείτε έναν άντρα να χάνει τα παιδιά του, το σπίτι του, τα μισά του τα χρήματα και την ηρεμία του ταυτόχρονα, περνάει έναν πόλεμο. Έτσι, είναι ένα πόλεμο, ένα πώς το λένε, ένα Ιράν περνάει, να μια και είναι της

Είναι ρομάτα, τι ωραία παιδιά. Τι ωραία παιδιά που κάνανε. Και τι ωραίο και αυτή και αυτός. Έτσι. Αλλά τι άλλον. Πάτε μια φορά, γι' αυτό σας λέω, πάτε να παρακολουθήσετε μια φορά. Έστω μια φορά ένα δικαστήριο διαζυγίων. Θα σταματήσετε αμέσως να βλέπετε το γάμο σαν μια φαντασία τύπου Disney. Τι να πω, σαν μια ταινία. Μια ταινία. Και θα αρχίσεις πραγματικά να βλέπεις αυτό που πραγματικά είναι. Και φυσικά όλα αυτά στερίζονται σε αυτές τις οικονομικές αποφάσεις που υπάρχουν πάντοτε, που οι περισσότεροι άντρες την πληρώνουν την ύφη. Δεν παίρνω τη θέση του άντρα ή την θέση της γυναίκας. Απλά σας καλώ και να σκεφτούν κάποιοι σοφά, πραγματικά σοφά, για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Η γυναίκα πλέον βγαίνει ισχυρή λόγω της φύσης της από το δικαστήριο. Τώρα, εάν ο δικαστής ή η δικαστής, είτε ερασιανικό είτε θηλυκό, διαλέγει πλευρά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αφορά τον δικαστή. Αλλά λέμε γενικά ότι ο άντρας ζει για να προσφέρει μόνο. Θα πεις τώρα, καλά, η γυναίκα δεν προσφέρει, δεν κάνει, δεν ράνει, νοικοκυρά κτλ. Η γυναίκα έχει πέσει στο μύθο του φεμινισμού από τη δεκαετία του 80, θεωρώ, Λευτέρη και εν Χριστώ αδελφοί. Τι εννοώ? Έτσι, ότι βάλανε κι άλλο πελάτη στην αγορά. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η οικογένεια, ούτε η παραγωγή, ούτε τίποτα.

0: φόρο αγαθών. Η γυναίκα έχει άλλο ρόλο μέσα στο σπίτι. Να ανατροφεί το παιδί. Ποιος θα μεγαλώνει τα παιδιά? Ο άντρας. Ο άντρας ποτέ δεν δουλεύει. Αν δεν δουλεύει ο άντρας είναι άλλη ιστορία. Αλλά είναι η μειονότητα αυτό. Να είναι ένα 5-10%. Δεν ξέρω. Και ανάλογα την ηλικία. Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο λιγότερο ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολη η διαχείριση όλες αυτές. Γι' αυτό σας λέω να πάτε να παρακολουθήσετε, γιατί και εγώ τα ακούω, ρε παιδί μου, καθημερινά, και λέω, ρε παιδί μου, τώρα. Και επειδή ήταν φίλος μου, λέει, εσύ έλα μου. Φίλος και με τους δύο. Αυτό είναι το άσχημο τώρα. Εγώ έχω καλές σχέσεις και με τους δύο. Και δεν ήξερα και πώς να συμπεριφερθώ. Και έκατσα σε μια γωνία. Πώς είσαι στη γωνία του πάγκου, το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν σε βάζει ποτέ ο προπονητής? Κάπως έτσι ήμουνα κι εγώ. Και λέω τώρα αυτό, και οι αντεγκλήσεις, ρε παιδί μου, και μπροστά στο δικαστήριο. Και νόμιζα στην αρχή ότι, ξέρεις, μπορεί να παίζει και ένα θέατρο. Και το περισσότερο θέατρο ξέρετε από πού είναι, για να γίνει και πιστικιά. Έτσι το είπα κιόλας, για ένας τελικού. Τι να πεις. Δεν πειράζει. Έτσι, υπάρχει ψυχική υγεία και στον άντρα, ο οποίος είναι παραμεθόριος. Δηλαδή, τον έχει η κοινωνία σαν να τον κακοχαρακτηρίζει. Όπως ακούμε και για γυναικτονίες, λες και δεν υπάρχουν ανδροκτονίες, αλλά τέλος πάντων αυτό πουλάει, αυτό κάνουμε, το έχουμε πει 150 φορές. Κοιτάμε τι θα πουληθεί. Βρισκόμαστε στο 2026. Ζούμε σε μια εποχή που όλα αλλάζουν. Η σχέση μας, οι ρόλοι μας, οι αξίες μας, τα πρότυπά μας. Και μέσα σε αυτό όλο τον καταιγισμό της υπερπληροφοροτροφοδότησης υπάρχει κάτι που παραμένει αόρατο. Και αυτός είναι ο ψυχισμός μας. Ιδίως του ανδρός ο ψυχισμός. Ένας άνδρας που δεν μιλάει. Εγώ έχω πάρα πολλούς. Έχω ένα συγκεκριμένο φίλο, ο οποίος εφήνει να το βγάλει στο... μια λέξη από το στόμα, το βγάζει με το τσιγγέλι που λένε. Όταν τον είχα πρωτογνωρίσει, η πρώτη ερώτηση που τον έκανα είναι: έχεις κάποιο γλωσσικό θέμα, ας πούμε, δεν ξέρεις λέξεις για να σε βοηθήσουμε πριν έρθει ο Αλέξης, κτλ. Κτλ.
1: Για ποιο λόγο?
0: Η παιδί μου, εμείς μιλούσαμε και αυτός δεν μιλούσε. Ε? Δεν μιλάει πολύ. Και γενικά δεν μιλάει γενικώς πολύ, ρε παιδί. Είναι πολύ κλειστός άνθρωπος. Τώρα μπορεί να πάσχει και από κατάθλιψη και να μην το λέει κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, εμείς προσπαθούσαμε να τον φέρουμε και στα δικά μας τα νερά. Εντάξει, θα πνιγότανε βέβαια, αν απελευθέρωνε τον εαυτό του, θα πνιγότανε στα δικά μας τα νερά. Γιατί δεν ήμασταν κι εμείς καλούτσικοι τότε που τον γνωρίσαμε. Τέλος πάντων, ένας άντρας λοιπόν που δεν μιλάει, που δεν δείχνει, που δεν ζητάει βοήθεια, που δεν εξηγεί. Αλλά στέκεται, και σε αυτό του το αναγνωρίζω και τον ζηλεύω, να είναι ήρεμος, δυνατός, να φαίνεται άντρας. Τώρα, αν ανοίξει και το στόμα του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ίσως να απογοητευτείς, ίσως να κάνεις να ράνεις. Αλλά αυτό δεν είναι δύναμη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προγραμματίσει τη ζωή του για κάτι. Σήμερα τι συμβαίνει? Άμα δούμε δηλαδή την εικόνα αυτή να ψυχρά και καθαρά, θα καταλάβουμε ότι οι άνδρες, οι περισσότεροι, εγώ το βλέπω και από το σχολείο, δεν εκφράζονται τα παιδιά σήμερα. Ιδίως τα αγόρια. Και μου το είχε πει ένας δάσκαλος, ότι πριν από 6-7 χρόνια, λέει, Πασχάλη, σας το είχα πει νομίζω, Πασχάλη, από εδώ και πέρα, λέει, με τα κορίτσια θα έχουμε πρόβλημα. Όχι με τα αγόρια. Παλιά τα αγόρια ήταν, ξέρετε, θεριά ανήμερα. Εμένα η μάνα μου λέει, λέω, μαμά, ήμουνα κι εγώ θεριό ανήμερο, δεν ήμουν πιτσιρικάς. Μου λέει, νομίζαν ότι έχω λούτρινη κούκλα στο σπίτι. Καθώς σε μια γωνία, έβαζα στη γωνία, λέει, στον καναπέ, καθώς να ούτε μούγκα, ούτε. Αλλά μετά χάλασα. Ένα, κακές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Να, αυτά έχουμε. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά, αυτά, τα αγόρια, γιατί δεν γίνεται και σωστή και διαπαιδαγώγηση από το σπίτι, έτσι, νιώθουν κατά κάποιο τρόπο λίγο ασήμαντοι, λίγο άχρηστοι. Αν δεν έχουν λεφτά, δεν αξίζει και η επιτυχία τους. Όμως, σε αυτό φέρουν ευθύνη και οι ίδιοι τους. Παραδείγματος χάρη, σας είπα και άλλη φορά ότι όταν πάτε ένα ταξίδι με τα παιδιά σας, και τα παιδιά είναι σε μικρή λύση ηλικία, έτσι, είναι 10, 15 και 20 ή και πιο μικρά, είναι αφοσιωμένα στο κινητό, άρα δεν έχουν την αίσθηση του ταξιδιού και της ταχύτητας, πόσο μάλλον το αυτοκίνητο. Δεν ξέρει πώς δουλεύει το αυτοκίνητο, δεν ξέρει κατά κείν που είναι το ντεμπραγιάζ. Δεν ξέρει ποιο είναι το βολάν. Αν του μιλήσει κανονικά με τους όρους που έχει γεννηθεί το αυτοκίνητο, που είναι οι γαλλικοί όροι, στη Γαλλία γεννήθηκε το αυτοκίνητο, μην τρέχετε πουθενά αλλού, να τα λέω αυτά. Λοιπόν, έτσι, αν του πεις ποιο είναι το distributeur, δεν θα το καταλάβει. Δεν το ξέρει.
2: Κάτσε, κάτσε, κάτσε.
0: Μπράβο. Έτσι, αν του πεις.

0: πούμε ότι έχει, είναι αυτόματο. Τι θα πει λέει αυτόματο? Δηλαδή θέλει μασημένη τροφή. Άνοιξε το στόμα, αλλά κάνε να σε βάλω την κουτάλια να τη φας. Αυτό το πράγμα συναντά σήμερα στα αγόρια. Και τα έχουν αποχαυνώσει λόγω των κινητών. Δεν κάνουν τίποτα. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημο και κοιτάξτε να το βελτιώσετε. Ιδίως και στα παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία. Δύσκολη ηλικία. Πάρα πολύ δύσκολη ηλικία. Και τι κάνουν? Κλείνονται στον εαυτό τους. Βλέπουν πορνό.
1: Α, σας μιλάω τώρα, έτσι. Όταν μιλάω, τα ακούτε.
0: Και απομονώνονται. Δεν πλησιάζουν οι γυναίκες. Μπορεί με κορίτσια και παιδιά, δύσκολα θα δείτε. Μόνο εξών ελάχιστες περιπτώσεις. Ένα στα 100 ζευγάρια, ας πούμε. Ένα στα 100 αγόρια και ένα στα 100 κορίτσια θα ασχοληθούν στα 15-16 με. Να έρθουν σε επαφή, ξέρω εγώ, να κολαντριστούν, να κάνουν αράνουν. Δεν κάνουν προσπάθεια για τίποτα. Δεν ξέρουν τι θα πει καταρχήν έρωτας. Πώς θα το μάθεις τώρα αυτό, όταν βλέπεις πορνό? Δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουν, ας πούμε, αυτό το σκύρτημα που λέμε. Είχε ένα σκύρτημα, ρε παιδί. Θα τη δω, θα βγει στον μπαλκόνι, θα κάνει πως με βλέπει ή θα κάνει πως δεν με βλέπει. Να τη στείλω ένα γράμμα. Ένα γράμμα να σου στείλω, να σου πω πως νοιάζομαι. Έτσι λέει το τραγούδι, είναι ότι Φακενάκης, μπράβο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Και δεν είναι ότι δεν θέλουν. Εγώ δεν θα το αφαιρέσω αυτό το πλεονέκτημα που μπορεί να έχει ένα παιδί. Πιστεύω όμως ότι δεν πιστεύουν ότι μπορούν. Δεν έχουν την αυτοπεποίθηση. Και θα πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα. Ούτε η γυναίκα είναι πρόβλημα, νομίζω, ούτε ο άντρας, αν το δεις με ψυχρή λογική, έτσι. Το πρόβλημα είναι το σύστημα το οποίο υπάρχει και τους δηλητηριάζει, και τους δύο. Τι μας έχει μάθει μας το σύστημα, Λευτέρη? Έτσι, να μην κλαίμε, να μην φοβόμαστε, να μην ζητάμε, να είμαστε δυνατοί, χωρίς να ξέρουμε τι θα πει να έχεις δύναμη, να έχεις νεύρο, έτσι, να μπορέσεις να ορθοποδήσεις, ρε παιδί μου, να μετράς την αξία με χρήμα, με επιτυχίες και με στάτους. Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως που αξίζουν. Γιατί όταν δεν τα έχεις όλα αυτά που σας είπα τώρα, πώς αισθάνεται ένα παιδί? Σκουπίδι, φίλε. Κανένας δεν έκατσε να τους μάθει, ούτε και το σχολείο που σας είπα. Το σχολείο είναι τιμωρητικό απέναντι σε ένα μαθητή, σε ένα νέο παιδί, σε ένα βλαστάρι το οποίο μεγαλώνει και θέλει να μάθει κάτι. Δεν τον έχουν μάθει ότι η αξία, οι όποιες αξίες είναι εσωτερικές. Γι' αυτό σας λέω, καλά παιδιά να γίνουν. Πιέστε τα γράμματα, δεν γίνουν όλοι δικηγόροι ούτε τέτοιοι. Άνεργοι θα μείνουν κι αυτοί. Σαν το Φάμελο. Τα έμενε άνεργος και πήγε με τον Τσίπρα μαζί. Ό,τι η ψυχή έχει δύναμη, αυτό θα πρέπει να μάθει το παιδί. Όχι ο τραπεζικός λογαριασμός, η κάρτα που θα το φορτώσει ο μπαμπάς του ή η μάνα του με λεφτά για να πάει να κάνει τον μάγκα. Και καλά θα κάνει. Ό,τι αξίζει να αγαπάς, αξίζει και να πονάς. Τα παιδιά όμως δεν μάθανε. Σας είπα, παίρνουν το κινητό, θα δουν το πορνό τους, θα δουν και τα κάνουν κτλ. Και θα κλάψεις και θα ντραπείς, δεν πειράζει τίποτα. Η κοινωνία μιλάει σήμερα. Σε μιλάει. Και τι σου λέει? Ότι άμα δεν έχεις λεφτά, δεν αξίζεις. Ότι, όπως μας λένε και η κυβέρνηση, όπως μας λέει, είμαστε των αρίστων. Αν δεν είστε των αρίστων, είστε αποτυχημένοι. Δηλαδή, εμείς είμαστε πετυχημένοι και εσείς είστε αποτυχημένοι. Αν δεν έχεις γκόμενα, είσαι για τα μπάνια, να μην πω κάτι άλλο. Αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση, σε θεωρούν παρακατιανό, σε βάζουν στην άκρη. Έτσι δημιουργούνται οι ρατσιστικές κοινωνίες και οι αποστάσεις. Και αν δείξεις ότι είσαι αδύναμος, σε τι σε λένε? Ότι είσαι nerd. Να το πούμε, καθυστερημένο σε θεωρούν. Όλο αυτό το σκάκι που σας παρουσιάζει, κυρίες και κύριοι, είναι μια παρτίδα η οποία, αν δεν πετάξεις πρώτα τον εαυτό σου στα σκουπίδια, δεν πρόκειται να κερδίσεις. Γι' αυτό και τα περισσότερα αγόρια σήμερα τα βλέπετε και δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτό που ήξερες. Γιατί έχουμε μάθει σε ένα παιδί να βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμά του. Αν έχει καλό αποτέλεσμα, είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν έχει, ας το.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μυαλό, να είσαι καθαρός, καθαρός ντόμπρος εννοώ, και να έχεις καρδιά. Το να νιώθεις κάτι, Λευτέρη, όπως νιώθεις εσύ, δεν είναι αδυναμία. Το να φοβάσαι, το να πονάς, αυτό είναι ανθρώπινο νομίζω, έτσι, να έχεις ανασφάλειες και τα λοιπά. Δεν είναι γυναικείο προνόμιο. Εκείνο είναι όπλο για τη γυναίκα, δεν είναι έτσι, να τα λέμε για αυτά. Τα δικά σου τα προτερήματα, μάλλον τα δικά σου τα μειονεκτήματα, είναι προτερήματα της γυναίκας. Δυστυχώς. Και φυσικά δεν υπάρχει ο τέλειος άνδρας. Λοιπόν, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: Θυμίζει λίγο το Shaft, έτσι. Έχει λίγο Shaft μέσα, νομίζω. I think. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oregamora@gmail.com. Λέω να ανοίξουμε και τα σγραμμάσκα, τα σγραφαστήλες Λευτερίση. Α, το δούμε τώρα πώς θα πάει, γιατί δεν τελειώσαμε, έτσι. Δεν είναι το γνωστό τραγούδι «Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι», δεν έχουμε μείνει μονάχοι. Τόσο και αν θέλετε να μείνουμε μονάχοι, που αλλάζει το κόλπο, που δεν θα αλλάξει το κόλπο, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται στο μπασκετάκι? Στο μπασκετάκι ο Παναθηναϊκός, μάλλον ο Ολυμπιακός, προηγείται με 6 πόντους διαφορά. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, έτσι, ό,τι και αν σημαίνει. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Μάνθο, καλησπέρα στον Γιώργο, στον Βασίλη. Στον κύριο Σταύρο. Δεν σε έχω κάνει τίποτα. Έτσι. Δεν σε έχω κάνει τίποτα. Δεν θέλω να με βρίζεις, Σταύρε, κύριε Σταύρο. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, αυτά είναι σχετικά, ρε. Σχετικά. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Άμα δεν παίζει ρόλο αυτό, ποιος θα παίζει? Όλα παίζει ρόλο. Τον μηνυματέξ λίγο πριν συνεχίσω. Όσοι δεν είμαστε ανοιχτοί ως χαρακτήρες, αλλά έχουμε ηρεμία, δύναμη, αυτοπεποίθηση. Δεν είμαι του προφορικού, αλλά του γραπτού λόγου. Στα 50 μου και με ένα διαζύγιο φταίω και το λέω στον εαυτό μου, ότι δεν έμαθα να μιλάω από την εφηβική ηλικία. Κλεισμένο στον εαυτό μου, λέει ο Στέλιος. Μπράβο, Στέλιο. Καλησπέρα στον Κώστα του Παπουλίδη. Καλησπέρα στον Γρηγόρη του Κλαπανάρη, στον Μάικ. Από το Μίχε Κλάτπαχ. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και λιγότερους πνιγμούς στο 25. Πάνω από 400 άτομα πνίγηκαν. Δεν πειράζει. Τι κάνουμε? Δηλαδή, πώς πνίγονται αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, παλιότερα λέγαμε τρώνε και πνίγονται. Δηλαδή, λέγανε μην τρώσει, ας πούμε, γιατί θα κάνεις μπάνιο, ξέρω εγώ κτλ. Τώρα πώς πνίγονται αυτοί? Ή δεν ξέρουν μπάνιο? Ο Ζαχαρίας ο Κουρτίδης λέει. Τόσο πολύ λοιπόν νεόλυνες σας. Α, καλά, εντάξει, είσαι αλλού, εντάξει. Κώστας ο Δαϊλάνης. Δαϊλάνης. Εντάξει, δεν σε ξέρω, αλλά τι να σε πω τώρα. Εσένα δεν είσαι άσχετος με γενικός, ας πούμε. Δεν χρειάζεται. Από τα μούτρα σου φαίνεσαι, φίλε. Δεν χρειάζεται. Τον Τζόρτι το Φλάι. Τον Άρη το Μισαηλίδη. Εγώ θεωρώ και δεδομένο αυτό που γράφεις, αλλά εντάξει, τα κάνεις. Αυτό μπορείς να πας, θα τα αλλάξεις. Αλλάζει. Έτσι, δεν αλλάζει. Άμα δεν αλλάζει, αυτό το πράγμα έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δεν θα φτιάξεις καριέρα με αυτά. Λοιπόν, αυτοί που είναι προβληματικοί, φίλε, είναι αυτοί που σου πασάρουν την ψύχωση με τη θρησκεία. Γιατί την είχαμε και χθες την κουβέντα αυτή, έτσι το βράδυ. Ελευθέρη. Λοιπόν, αυτή είναι η ψυχοτική, μακριά από αυτούς. Είπαμε. Μακριά από αυτούς, όταν ένας άνθρωπος έχει μια λογική, έχει μια ροή σκέψης και λόγου, εντάξει, είναι ανεκτός. Έτσι. Αλλά όταν δεν είναι και είναι κάπως αλλιώς, νομίζω ότι πάει αλλού το τέτοιο. Λοιπόν, πριν συνεχίσω εγώ, να πάμε στο φίλο που περιμένει και θα συνεχίσω εγώ μετά με το συγκεκριμένο θέμα. Παρακαλώ.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς μιλάτε. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη. Τι πώς είσαι?
0: Καλησπέρα.
1: Πρώτος για σήμερα.
0: Α. Είσαι πρώτος και καλύτερος.
1: Πολύ καλά τα λέτε σήμερα.
0: Είσαι χωρισμένος?
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Σε βόλεψε.
1: Πρόσφατα. Πριν μια πενταετία. Πρόσφατα. Αν το λες πρόσφατα, πριν μια πενταετία.
0: Εντάξει, ένας χωρισμός πάντοτε είναι επώδυνος. Αρκεί να είναι ανώδυνος. Που δεν είναι, αλλά λέμε.
1: Ναι, και να σου πω κάτι το οποίο πολύ σπάνια το λέει όταν μια γυναίκα χωρίζει στον άντρα. Μου είπε ότι περίμενα τα χειρότερα βάσει του χαρακτήρα σου πριν τόσα χρόνια και μένω άναυδη. με ό,τι σημασία έχει αυτό που λέω, γιατί το διαζύγιο ήταν πάρα πολύ εύκολο, της το έκανα εύκολο.
0: Πώς?
1: Αν και το διαζύγιο μου ήρθε όταν εγώ έφυγα από Αμερική για να έρθω να δω τη μητέρα μου, γιατί είχε αρρωστήσει. Και μου έλεγε πιο μπροστά ότι πήγαινε λέει, και σε παρακαλώ πολύ στο δυνατό πιο γρήγορα, γιατί δεν θέλω να μένω μόνη μου, λέει, πολύ καιρό.
0: Είδες.
1: Όταν έφευγα για κανένα μήνα.
0: Αγαπούσε, βρε.
1: Και ξέρεις πως τηλεφωνικός, μετά από 2 εβδομάδες μου λέει, σε αφήνω, λέει, τα κλειδιά, ένα γράμμα, θα εξηγώ όλα.
0: Ήδη που άργησες, έφυγες, πήγες για τσιγάρα και έγινε τσιγάρο, έγινες. Τι να σε κάνω τώρα, τι να σε πω.
1: Κουράγιο. Κουράγιο, ναι, καλά, φυσικά.
0: Σου είπα, εύχομαι να είναι ανώδυνο.
1: Ναι, εντάξει, σχεδόν ανώδυνο.
0: Ξανά κάνεις, έκανες ξανά τη ζωή σου.
1: Βασικά όχι, γιατί ήμουν πολύ μποχτισμένος από διάφορα περιστατικά που γίνανε.
0: Περισσότεροι έτσι κάνουν, αλήθεια.
1: Που πέθανε η μητέρα μου αργότερα. Εντάξει, είχαμε περιστασιακές σχέσεις, αλλά όχι.
0: Καλά, ναι, θέλω να πω, επειδή μήπως ξαναπαντρεύτηκες, ξέρω που ξαναβρήκες τον έρωτα της ζωής σου. Παίζει ρόλο και η ηλικία, ξέρεις, έτσι. Παίζει ρόλο η ηλικία.
1: Ναι, φυσικά. Περάσαμε και τα 55 όταν χωρίσαμε. Εντάξει. Επανησιακός δεν θεωρούμαστε για 60, αλλά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα.
0: Εντάξει, Μιχάλη μου, καλό βράδυ.
1: Εντάξει.
0: Κάτι καλά περνάς. Γύρνα πίσω γρήγορα, γιατί σε βλέπω ξανά με το χέρι θα είσαι.
1: Ακούς. Πες τον Νίκ Μιλ χαιρετίσματα.
0: Ακούει, βρε, τι να τον πω, σιγά μην τον πω κιόλας.
1: Περίμενε. Ο Νίκ Μιλ. Έχει σπουδάσει ή αυτό.
0: Έχει σπουδάσει. Αριθμολόγος είναι. Γελάει, τι γελάς. Ο άλλος με μουτζόνι. Ο Ιχολίτς με μουτζόνι. Τι γίνεται.
1: Πώς το είπες.
0: Αριθμολόγος. Ξέρει όλους τους αριθμούς του στοιχήματος. Θεούλης. Καλό βράδυ. Κλείσε. Άντε, γεια. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε, καπιτέ Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη μας.
2: Τη σύγχρονη μάστιγα. Συγχαρητήρια.
0: Δεν θα το έλεγα για συγχαρητήρια, αλλά επειδή το ρίσκαρα λίγο, επειδή πήγα, φορτίστηκα, ρε παιδί μου, που πήγα σήμερα. Φορτίστηκα εκεί πέρα, γι' αυτό και.
2: Άκω, Πασχάλη. 13 χρόνια, 14 φέτος, παιδί γύρισε, είχα το σκύλο. Η συντροφιά μου και ο συνοδός μου. Σε πληροφορώ, επειδή γύρναγα σχεδόν όλο το χωριό, στις ηλικίες τις πολύ νέες να ξεκινήσουμε, αυτοί που ήταν παντρεμένοι από 25 μέχρι 30-35, χώρισαν σχεδόν όλοι. Οι αμέσως μεγαλύτερες γενναίες, που είχαν και παιδάκια ξεπεταγμένα, δηλαδή 2, 3, 4, 5 ετών, γύρω στο 70%. Με μια συμπεριφορά εντελώς απαράδεκτη. Και στην πρόοδο αυτής της παρατηρήσεως μου, σε αυτά τα 13-14 με το φέτος χρόνια, φαντάζομαι ότι κάποιοι χωρίσαν το παιδί ήταν 1, 2, 3 ετών, σήμερα έχουν ξεπεταχθεί. Δεν τολμάσαν να περάσουν δίπλα τους. Με τον τρόπο που συμπεριφέρονται ιδιαίτερα τα κορίτσια. Έχω παραδείγματα στα 13 αυτά χρόνια απίστευτα. Δεν θα το πιστεύει άνθρωπος. Παιδιά με παιδιά. Το πώς συμπεριφερόντουσαν ενώ ήταν οι ίδιοι. Αυτή την κοινωνία, δυστυχώς, βάζω και τον εαυτό μου, παραδώσαμε στους νεότερους. Τα τσακάλια και οι άγριοι σκύλοι είναι πιο ήρεμοι. Εάν τώρα περνούσε η ώρα και επειδή έχει καλό καιρό, θα άκουγες αυτά τα νεαρά παιδιά από 13 χρονών μέχρι 17-18 να ουρλιάζουν. Όπως αληχτούν οι σκύλοι, το κάνουν αυτά τα παιδιά. Αυτό που είδε στο δικαστήριο, ότι υπήρχαν δύο εχθροί, αυτή την εχθρότητα βγάζουν αυτά τα παιδιά. Και ξέρεις, όταν κάποιος, όπως είναι η ταπεινότητά μου, 43 χρόνια με τη σύζυγό μου και τα τρία μας τα παιδιά, μου φαίνονται εξωγήινα. Ότι είναι αυτό που πριν 30-40 χρόνια πέρασαν, και τα χρόνια όταν είδα το έργο το Κράμερ εναντίον Κράμερ. Διότι έχουμε και σχέσεις κοινωνικές, όπως πεις και σήμερα εσύ, και παρατήρησες δύο γνωστούς σου το τι συνέβη εκεί. Να δεις γυναίκα με τρία παιδιά χωρίς κανένα πρόβλημα με λέει Κώστα τι είναι στη μάνα σου. Ξέρετε γιατί? Γιατί ξεχάσαμε, διότι αυτό διδάσκεται, τη μεγαλύτερη των αρετών, τη διάκριση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη όλων των, ούτε η υπομονή, ούτε η αρετή, ούτε τα άλλα που δήθεν, διότι όλα τα άλλα είναι δήθεν, είναι η διάκριση. Το πόσο διακριτικός είναι κάποιος ή κάποια όταν βρίσκεται τέτα-τέτ στις δύσκολες στιγμές, εκεί που πρέπει οι άνθρωποι ως άνθρωποι να αρχίσουν το διάλογο για να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δείτε γύρω σας τι συμβαίνει. Και αυτή λοιπόν η κατάσταση.
0: Δηλιάζουν να δούνε κιόλας, μην δεσαι, το λες εσύ, αλλά δεν. Δηλιάζουν
2: να δούνε. Εκεί θα κατέλεγα.
0: Ναι.
2: Δημιούργησε ένα αίσθημα, παύλα συνέστημα στα αγόρια, και αποτρέπονται από τις σχέσεις. Φοβούνται τις σχέσεις, διότι βλέπουν γύρω τους τι έγινε. Στην παρέα τους, σε κάποιον γνωστό ή γνωστή. Και έχουν ασχολούνται με αυτό. Εάν όμως εσκύψει σε τέτοια υποτίθεται προβλήματα, ο χρόνος, επειδή περνάει πιο γρήγορα από ό,τι τρέχει η βρύση, τα νερό, οι σταγόνες όταν την ανοίγουμε, φτάσαμε σήμερα το 2026 να πεθαίνουμε περισσότεροι και να γινόμαστε ελάχιστοι. Διότι εάν κάποιος προσεκτικά στους δήμους, ιδιαίτερα στους μικρούς και στα νησιά μας, πάρτε τα φυλάδια των γεννήσεων, μπορεί να σου λέει ότι είναι το 2025 100 γεννήσεις, οι 90 είναι των μεταναστών.
0: Μάλιστα. Την πιάσαμε το υπονοούμενο. Εντάξει Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να έχετε καλή και προηγημένη συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ
0: καλά.
2: Πολύ για το θέμα που
0: άνοιξε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Κάποια στοιχεία μπορώ να πω?
0: Μας ακούμε.
3: Μια δικηγόρος με έχει πει ότι το 85% των διαζυγίων,
0: ναι,
3: είναι υπηρετιότητα των γυναικών πρώτον.
0: Mm-hmm.
3: Δικηγόρος, έτσι.
0: Καλά, εντάξει. Στατιστικό είναι αυτό ή των δικών της υποθέσεων?
3: Όχι, είναι δικηγόρος που ασχολείται με τα διαζύγια.
0: Ναι ρε παιδί μου, λέω, είναι δικό της το στατιστικό, δηλαδή που αφορά τις δικές της υποθέσεις.
3: Ναι.
0: Εντάξει,
3: και ένα διεθνή στατιστικό για την Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Να τα ακούσουν όλοι. Από τώρα μέχρι το 2030, το 40% των γυναικών θα είναι μόνες.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν το λέω εγώ, το γράφανε και στις ειδήσεις, με τη συμπεριφορά που έχουν. Και εδώ ειδικά οι Ελληνίδες, ας πούμε, τους έχουν πάρει χαμπάρι τους άντρες, ότι είναι, τέλος πάντων, και πολλούς τους κερατώνουνε και γίνονται αυτά που γίνονται. Πώς θα λένε, γενοκτονίες και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά και οι άντρες εδώ, δεν το διαπιστώνω ότι αν δεν σε γουστάρεις, έχω και φύγει, ρε φίλε. Τι κάθεσαι και τρέχεις από πίσω της. Θέλεις να κάνεις την ανάγκη σου.
0: Τώρα να σε πω κάτι.
3: Εύκολα, πάνε, ορίστε.
0: Εύκολα το λέμε εμείς. Αλλά όταν δεν, είσαι, όταν δεν είσαι στο πρόβλημα, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ναι, το λέμε και εμείς, ρε παιδί μου, αυτό πρέπει να γίνεται καλούχηση, έτσι. Δεν είναι τώρα. Αυτό είναι θέμα καλούχηση.
3: Αφού όταν δεν σε θέλει μία Πασχάλη.
0: Ναι, το ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά είναι ο εγωισμός εκεί την ώρα, η απόρριψη.
3: Τι θα πει ο εγωισμός. Ο εγωισμός, όταν σε ταπεινώνει και σε ξεφτιλίζει με τον τρόπο της και κάθεσαι και την παρακαλάς, αυτό είναι εγωισμός. Αυτό είναι ξεφτύλα. Θα φύγεις, θα δείξω ότι είσαι άντρας. Θα κρύψεις τα συναισθήματά σου, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
3: Θα το καταπιείς. Θέλεις να κάνεις σεξ. Πάνε και πλήρως στην τελική ανάλυση. Τις έχουν και τις παρακαλάνε, ρε.
0: Όμως.
3: Εδώ η τελευταία, να πούμε, το 1.60-1.30, σου λέει είμαι η πρώτη γκόμενα. Και δεν την έχει πει κανένας ότι όλα αυτά εδώ γύρω, γιατί τους υποτιμά τους άντρες και δεν το καταλαβαίνουν. Ότι όλα αυτά εδώ γύρω που έχουν σπίτια, αυτοκίνητα και τα λοιπά. Οι άντρες θα κάνανε.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάνανε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
4: Γιάννης Beekeeper.
0: Καλώς ο Beekeeper.
4: Λοιπόν, πρώτον, ματάκια. Το πρώτο είναι στον κύριο Βασίλη, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πάρα πολύ. Ήθελα να πάρω και το χθες, πότε ήταν την Κυριακή, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, κύριε Βασίλη μου, το θέμα είναι ότι μπορούσα να μπω, δεν είμαι ημιμαθής, δεν μ' αρέσει η ημιμάθεια, απλά για, για το χρόνο και το λιγότερο που μπορώ να πω είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι γενικά. Αν κάτσω και μπω σε λεπτομέρειες θα μας πάρει μισή ώρα και δεν θα το θέλει ούτε ο κ. Καμόρα ούτε εγώ. Γιατί στερώ το λόγο από όλους συνακροατές. Οπότε... μένω εκεί. Τώρα όσον αφορά και τα διαζύγια, έχω πάει μάρτυρας σε ενός φίλου μετά από χρόνια, εξωματικές προσπάθειες, μπλα μπλα μπλα, είχε το κουσούρι, το άρεσαν οι γυναίκες, το παιδί μου και ο τζόγος. Λοιπόν, φτάσαν σε σημείο ένα αγαπημένο ζευγάρι το οποίο το έχω ζήσει, το έχουμε ζήσει δηλαδή από νωρίς, πριν ακόμα γεννηθούν τα παιδιά και τα πήρε ο άνθρωπος για να το καλοκαίρι 20 μέρες βάσει αποφάσεις δικαστηρίου. Και μετά το ήρθε η αστυνομία, το συνέλαβε γιατί πήγε σε μία ψυχολόγο η οποία τα παιδιά είπαν ότι ο μπαμπάς και ο παππούς και η γιαγιά ενεργήσαν επάνω μας σεξουαλικά βάζοντας την οδοντόγλουτσα στο ντοκτό. Τρέχα τώρα να βρεις τι στο διάλογο γίνεται. Και λες εσύ, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Το δικαστήριο απαγόρευσε να δει ο πατέρας τα παιδιά μέχρι να γίνει ιστορία. Mm-hmm. Μπήκε στη μέση. Εντάξει, το λάθος της πρώην γυναίκας είναι ότι δεν έβαλε ιατροδικαστή. Μόνο υπέρ το ψυχολόγος έβγαλε το πόρισμα, τα λεγόμενα των παιδιών. Οπότε τώρα τρέχα να δεις και πάτω εγώ και κούρευτο. Και πήγα στο δικαστήριο και ένιωσα τόσο αυτό που λες και εσύ ηλίθιος, ακούγοντας όλα αυτά τα θεατρικά, γιατί είναι μια παράσταση η οποία γίνεται με πρωταγωνιστές και κουμπάρσους. Πρωταγωνιστές είναι οι αντίδικοι και κουμπάρσοι είναι οι μάρτυρες. Μέσα αυτούς ήμουν και εγώ. Και αυτά που άκουγα μέσα και λέω τι κάνω, τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα. Ένιωσα τόσο άσχημα.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά.
0: Καλά κύριε μου.
4: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Beekeeper.
4: Thank you very much.
0: Γεια σας. Bye-bye. Για χαρά. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Ένα παράπονο, παύλα, υποκρισία κρατική μπορώ να κάνω.
0: Κάνω. Ξέρω εγώ. Να κάνεις.
5: Ωραία. Έχω πατέρα αμαία
0: mm-hmm.
5: που ζει εκτός Θεσσαλονίκης σε χωριό και υπέργυρος. Έκανα μία παράβαση ορίου ταχύτητας. Μου πήρανε το δίπλωμα και πρόστιμο. Λοιπόν, πληρώνω το πρόστιμο, κάνω ένσταση γιατί με όλα τα βιολογικά ότι χρήση βοήθειας μέρα παραμέρα πηγαίνω το κατεβάζω σε κλινική και είμαι καθαριζόμενος και δεν γίνεται δεκτή. Θέλω να σου πω όμως να καταλήξω ότι το κράτος αν παρκάρει σε μια ράμπα αμία εξαντλεί την αστηρότητά του. Έτσι.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
5: Μου δίνει την εικόνα δηλαδή ότι κόπτεται για τα αμαία. Με αυτό όμως που συνέβη σε μένα, δεν εγκρίθηκε η ένστασή μου, μου δίνει την εντύπωση ότι δεν κόπτεται για τα αμαία, αλλά για να εισπράξει.
0: Μισό λεπτό τώρα. Εσύ έχεις κάνει μια παράβαση.
5: Έκανα μια παράβαση.
0: Ωραία.
5: Όριο ταχύτητας.
0: Ωραία, όριο ταχύτητας.
5: Πληρώνω το, όριο ταχύτητας. Πληρώνω το πρόστιμο.
0: Ναι.
5: Πάρω παιδί το δίπλωμα. Κάνω ένσταση γιατί έχω πατέρα αμαία.
0: Πρέπει να το μεταφέρεις και τέτοια.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
5: Ναι, απλά.
0: Με πρόβλημα αυτό.
5: Δεν είναι λάθος. Δεν είναι καμία εκμετάλλευση. Εγώ προσωπικά η δουλειά μου δίπλα στο σπίτι μου. Δεν έχω ανάκτηση. Δεν είναι δίπλα.
0: Ναι, αλλά έχεις με τον πατέρα σου πώς για.
5: Αυτό ακριβώς δεν είναι καμία εκμετάλλευση.
0: Σου λέει να το σκεφτόσουν πριν το κάνεις. Έτσι θα σου πει ο νόμος. Γι' αυτό είναι νόμος.
5: Οι νόμοι αν είναι να τηρούνται από όλους όμως αυστηρά το ίδιο. Και από αυτούς που τους βγάζουν και από όλους.
0: Ξέρεις τι λένε οι Λατίνοι,
5: Τηρούνται.
0: Dura lex sed lex, δηλαδή σκληρός νόμος αλλά νόμος.
5: Πρόσφατα που γίνανε δύο θανατηφόρα μπροστά στη Βουλή.
0: Α, άστο, άστο. Εντάξει, τα αυτά είναι γνωστά.
5: Υπήρχε και εξαντλήθηκε η αυστηρότητα εκεί του.
0: Γιατί ο Μπισμπίκης.
5: Εξαντλήθηκε και η αυστηρότητα του νόμου.
0: Γιατί στον Μπισμπίκη τον κάναν τίποτα. Που πήγε Σβάρνα, έπαιρνε τα αυτοκίνητα και τα τράκαιρνε.
5: Τέλος πάντων.
0: Έχει πάρα πολλά τέτοια. Σου είπα, είναι μεγάλη κουβέντα.
5: Υπάρχει λίγο υποκρισία.
0: Λίγο. Όχι λίγο. Είπαμε.
5: Το ζητούμενο είναι ίσπραξη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, έχει πάρει τα πάνω του Φουρνιέ, πιστεύω. Φουρνιέ Παναθηναϊκός 77-64 με 25 πόντους στο στόρο του Φουρνιέ. Έτσι, έχει εγκαταλείψει ο Παναθηναϊκός, φίλοι, είναι για κλάματα. Λοιπόν, βεβαίως, φίλοι μου Λευτέρη, να πω το εξής. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Το πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών του σχολών προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με 2 σύγχρονα κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλο 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
8: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά.
14: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
13: Και πώς λέγεται?
14: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
13: Security δηλαδή.
14: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
13: Μπράβο. Και από τιμές?
14: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
14: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
15: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Τώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θοδωρή και στον Γιώργο. Τι να σας πω, ρε παιδιά, εντάξει, ο καθένας το βλέπει από τη δική του σκοπιά. Όσα γνωρίζει ο νοικοκύρης, έτσι, δεν τα γνωρίζει κανείς. Αυτά έχουμε πει 150 φορές, πιστεύω λίγο φαϊνότερο, δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε γινόμαστε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, σοφότεροι. Έτσι, δεν πρόκειται να γίνει σοφότερος όταν δεν παραδέχεσαι κάτι. Σκοπός να παραδεχτείς κάτι. Αν δεν το παραδέχεσαι, είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, κάθε αρχή και δύσκολη σε οτιδήποτε. Έχει ξεφύγει η κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. 83 Ολυμπιακός, 68 Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι εδώ τελειώνει, κυρίες και κύριοι, ό,τι ήταν να τελειώσει, έτσι, και με το παραπάνω. Α, είναι τόσο? Ωραία, εντάξει, οκ. Εντάξει, και οκ. Λοιπόν, πάμε στο φιλοπεριμένη και θα πάω στα μηνύματα εγώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
16: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
16: Κύριε Πασχάλη.
0: Ορίστε.
16: Να σας πω μια ιστορία κι εγώ, μιας φίλης μου.
0: Βεβαίως, να πείτε γιατί.
16: Έτσι τα γρήγορα.
0: Μια καλή.
16: Λοιπόν, κύριε Πασχάλη, ήταν μια κοπέλα η οποία τώρα άμα τη ρωτήσουμε θα μπορούσε να ξαναπεράσεις ή μάλλον θα επέλεγες να ξαναπεράσεις όσα πέρασες, αλλά όσα έχεις ωφέλη αποκομίσει ή πώς το, δηλαδή πνευματικά και τα συμπεράσματα και όλα αυτά, τη βοήθεια του Θεού και το άνοιγμα προς τον Χριστό, το πώς επικοινώνεις ο Θεός μαζί της, θα επέλεγες να τα ξαναπεράσεις? Θα έλεγε ναι, χίλιες φορές ναι.
0: Γιατί?
16: Λοιπόν, ήταν μια κοπέλα. Πώς?
0: Γιατί να πει ναι? Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Για ποιο λόγο να πει ναι?
16: Θα τα ξαναπεράσει.
0: Να ξαναπεράσει τι ακριβώς?
16: Αυτό που θα σας πω τώρα.
0: Πες το μας πρώτα. Ναι,
16: ναι, ναι. Απλά σας λέω ότι...
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ, ναι, ναι.
16: Καταρχάς πριν παντρευτεί είχε και ένα τροχαίο, είχε πάθει στο γόνατο συντριπτικό κάταγμα, είχε βάλει βίδες, αυτά τις είχαν κάνει εγχείρηση, μετά από 7 χρόνια τις τα βγάλανε, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Α, και αυτός που την τράκαρε εντωμεταξύ ήταν ένας αστυνομικός, δεν είχε και δίπλωμα. Τώρα ότι αστυνομικός νέος ήταν με το μηχανάκι του πατέρα του, τέλος πάντων δεν του έκανε και ποινική δίωξη, καταγράφτηκε το περιστατικό, είχε πάει σε δικηγόρο, είχε πει θα πληρώσει τα... μη μου κάνεις ποινική δίωξη, θα χάσω τη δουλειά μου. Δεν του έκανε, τον φοβήθηκε κιόλας, ήταν και μικρή, δεν είχε και πατέρα. Όλα σε αυτή ήταν, κύριε Πασχάλη. Εντάξει, αλλά σας λέω, θα τα ξαναπερνούσε από την αρχή. Χωρίς δισταγμό θα έλεγε δεν πειράζει, δεν πειράζει που τα... Είναι τόσο θετικός άνθρωπος και τόσο χαίρεται τη ζωή της και δεν τα άβαψε μαύρα, ας πούμε, να χαλαστεί κάτι. Αλλά θέλω να, θέλω να καταλήξω. Ναι, δεν του έκανε ποινική δίωξη, έκανε μόνη της τις θεραπείες, ούτε καν πήγε ποτέ να πληρώσει έστω μια φυσιοθεραπεία. Δηλαδή, του είπε σε ποιον φυσικοθεραπευτή πηγαίνει. Α, της είπε θα σου φτιάξω το μηχανάκι, αλλά μην μου ζητήσεις τίποτα άλλο. Φανταστείτε το. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτό. Γνωρίζει μετά μέσω της δουλειάς της κάποιον. Αυτός την κυνηγάει. Δεν τον ήθελε στην αρχή. Μετά άρχισε να λέει σε όλους ότι αυτήν θα την παντρευτώ, είναι η γυναίκα μου. Πήγε, τη ζήτησε από την οικογένειά της, τέλος πάντων. Συμφωνήσανε, δεν ερωτευτήκανε. Ωραία ήταν στην αρχή.
0: Ναι, η θρησκεία όμως πού κολλάει τώρα σε όλα αυτά, για να καταλάβω τώρα.
16: Ναι, γιατί μετά από αυτό, ας πούμε, να τον πενέψει.
0: Ο Χριστός, ναι, πού ήρθε η επαφή με τον Χριστό που είπες.
16: Μετά από όλα αυτά, ας πούμε, όταν χωρίσανε, τον πενέβανε τον μεταξύ πάρα πολύ η οικογένειά του, ότι είναι καθώς πρέπει άνθρωπος, όλα αυτά. Και παντρεύτηκαν, έγινε ένας ωραίος γάμος, ξέρω εγώ. Φυσιολογικά όλα στην εκκλησία, γεννιέται το παιδί, καθώς το παιδί είναι 3 μηνών, αυτή ανακαλύπτει κάποια μηνύματα, όχι απλά εξωσυζυγική σχέση με κάποια, ας πούμε, και να ήταν και καθώς πρέπει αυτή, ξέρω εγώ, άντε από τα παλιά, ξέρω εγώ, ή κάτι. Βρήκε μια λίστα με μηνύματα σε διάφορες κοπέλες και μάλιστα κάποια να την απειλεί κιόλας. Να της λέει, θα χάσει τη δουλειά της αυτά, άμα δεν μου δοθείς και κάτι τέτοια. Εγώ ξέρεις ποιος είμαι, είμαι αυτός και να της δίνει το... δηλαδή τρομοκρατήθηκε λίγο. Φώναξε τον ξάδελφό του να του δείξει τα μηνύματα, να πει τι είναι αυτά. Το παιδί τώρα μικρό, έτσι. Να πάει να τη βγάλει τρελή αυτός. Κράτησε και αυτή κάποια στοιχεία, δεν είναι χαζή, ας πούμε.
0: Εγώ πάλι επιμένω, μη μου λες λεπτομέρειες, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Η επαφή.
16: Το διαζύγιο δεν ζητάει τίποτα. Τα αφήνει όλα. Δεν διεκδικεί, θα μπορούσε βέβαια για τον εαυτό της να διεκδικήσει κάτι.
0: Ναι, και.
16: Το παιδί τη διέφερε, γιατί υπήρχε και ένα παιδί έτσι στη μέση. Α, τα λεφτά του γάμου, μη σας πω, τα πήρε όλα αυτός. Δηλαδή χαρίσματα και τέτοια, ας πούμε, που χάρισαν και οι δικοί της. Φέρθηκε πολύ, πολύ. Ο παππούς της κοπέλας
0: θέλει. Δεν, κοπέλα μου, σε λέω που η επαφή με τον. Αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν που είπες τόση ώρα.
16: Όταν τα ξεπερνά όλα αυτά, κύριε Πασχάλη, αυτή η κοπέλα, ας πούμε, τα ξεπέρασε. Δεν χαλάστη. Α, στην πρώτη φορολογική δήλωση.
0: Δεν μου λες, η κοπέλα μου πώς είναι ελαφροίσκη, τι είναι.
16: Γιατί, κύριε Πασχάλη.
0: Γιατί, δηλαδή τη έχει κάνει τα δεινά, τη έχει περάσει και αυτή, σαν μη συμβαίνει τίποτα.
16: Να πάει να πεθάνει, να πάει.
0: Δεν είπαμε αυτό το πράγμα, άλλο λέω. Δεν είπα εγώ να πάει να πεθάνει. Είναι ελεύθερη τώρα αυτή.
16: Ελεύθερη, ναι, μετά από αυτό δεν ξαναπαντρεύτηκε. Μία σχέση έκανε στα 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ετών.
16: Μία σχέση έκανε.
0: Ετών.
16: 38.
0: Τώρα, σήμερα, έτσι.
16: Σήμερα θα γίνει φέτος 39.
0: Ναι, ρε παιδί, αυτό σήμερα είναι 38 χρόνια, εντάξει.
16: Okay. Το θέμα ποιο είναι. Στην πρώτη φορολογική δήλωση να τη λέει, ξέρεις τι, θα αποκρύψεις και όλα φορολογικά στοιχεία και τέτοια. Μα λέει, εγώ λέει, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει, λέει, μαμουνιές και τέτοια. Λέει, θα με αναγκάσεις εσύ. Ναι. Μα δεν είσαι υπάκουη και δεν αυτό και δεν εκείνο. Και είχε και ένα παιδί να μεγαλώσει.
0: Βέβαια.
16: Και να ανταπεξέλθει, έτσι, και να είναι και χαρούμενη και ψυχολογικά καλά. Και όμως τα κατάφερε με τη βοήθεια του Θεού, κύριε Πασχάλη. Όλα ξεκινάνε.
0: Άρα αυτό είναι που λες ότι φανερώθηκε ο Θεός.
16: Έτσι, κύριε Πασχάλη. Μάλιστα. Μα πολύ κιόλα.
0: Άρα, Μιλισσακάκη.
16: Πολύ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
16: Δόξα τω Θεώ να λέμε, γι' αυτό σας λέω. Όλα ξεπερνιούνται. Όλα ξεπερνιούνται.
0: Καλά, άμα θες να ξεπεραστούν, τα ξεπερνάς. Άμα δεν θες, δεν τα ξεπερνάς.
16: Με τη βοήθεια του Θεού, κύριε Πασχάλη.
0: Πάντα.
16: Τη βοήθεια του Θεού.
0: Λοιπόν, εδώ έχω όση ώρα μιλάς. Έχω 3 μηνύματα που ενδιαφέρονται οι κύριοι για την κοπέλα.
16: Πολύ ευχαριστώ. Εγώ κάνω φιλικές σχέσεις στην αρχή, κύριε Πασχάλη.
0: Όχι εσύ, παιδί μου. Όχι με σένα.
16: Την κοπέλα
0: θέλω, αφού δεν κάνει τίποτα.
16: Για την κοπέλα, βέβαια, βέβαια. Θα το
0: εσύ, παρεπιπτόντως, εσύ είσαι ελεύθερη.
16: Τώρα τι σημασία έχει, κύριε Πασχάλη.
0: Άμα ενδιαφέρονται για σένα, τι να πω, να ξέρω.
16: Για μένα. Να είστε καλά, κύριε Πασχάλη. Πολύ κρατήσαμε τη γραμμή. Μην τρέπουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να μην τρέπεσαι καθόλου.
16: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, για χαρά. Εσύ τώρα νομίζεις ότι θα μπορεί να αλλάξει κάτι, Βασίλη, προς το καλύτερο. Είναι το δικό σου αυτό, έτσι. Για τον άλλον, σύμφωνα με τις εμπειρίες, δεν είναι το καλύτερο, νομίζω. I think. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, Ολυμπιακός, μάλλον του δίνει την κατραπακιά του Παναθηναϊκού. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός, δυστυχώς, αν και θέλει άλλα τρία λεπτά. Είναι 86-79, δύσκολα μπορεί. Δεν είναι. Ολυμπιακός, ό,τι ώρα θέλει, πατάει λίγο γκάζι και λίγο πανάει. Λοιπόν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σε Νίκο Μελιτσακάκη, Νικ Μιλ, για να δούμε τι θα δούμε, τι θα μας πει, τι θα τον πούμε. Έχει 7-8 ολόκληρα... 8 λεπτά? Εσύ τώρα τι κάνεις, θυσία κάνεις εσύ τώρα, δεν είσαι 8 λεπτά, μάλιστα. Κύριε Μελιτσακάκη, 8 ολόκληρα λεπτά δικά σας.
17: 8 λεπτά.
0: Ναι.
17: Φαγώθηκες με τον Ολυμπιακό, μην ψήσεις κρύφο Ολυμπιακά και θα.
0: Περίμενα τον Παναθηναϊκό να κερδίσει.
17: Άμα έλεγα εγώ όλα αυτά που είπε η κοπέλα πριν, θα μην είχε κόψει 9 φορές.
0: Φίλε, περίμενα το ραντεβού με το Θεό. Τελικά κατάλαβα τι έγινε.
17: Μα δεν έχει καταλάβει το πρώτο πεντάλεπτο τι εννοούσε. Και κάτσε, κατάλαβε. Τελικά καταλάβαμε στο τέλος λίγα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
17: Κατευθείαν οι γαμπροί έστειλαν μηνύματα.
0: Φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα σοκαρίστηκα λίγο. Εσύ λέει, γι' αυτό είπα. Λέω πω είναι λίγο ελαφρύ και τρύπε.
17: Είδες τι κάνουν τα social, τα ραδιόφωνα, τα μέσα ενημέρωσης, κατευθείαν, ορμήξαν. Δώσουμε κάνα μακροχρόνιο, εσύ Πασχάλη.
0: Γιατί υπάρχει λόγος.
17: Ναι.
0: Άμα υπάρχει, ρίξτε.
17: Παίζει πολλοί κόσμος μακροχρόνια.
0: Δεν ξέρω.
17: Σήμερα καταρχήν πριν πάμε, γιατί έχω 8 ολόκληρα, 7 ολόκληρα, 6,5 μάλλον ολόκληρα λεπτά ακόμη.
0: Πες.
17: Πήγε στο δικαστήριο.
0: 88-84 από 14 πόντους.
17: Ναι, γιατί βιάζεσαι.
0: Έλα, μην μιλάς, βρε, έβγαλε τη γλώσσα τώρα.
17: Το μπάσκετ.
0: Άντε, σταμάτα, βρε τώρα, σαλιάρι.
17: Άντε
0: τώρα.
17: Δεν θα βιάζεσαι.
0: Άντε, πρέπει να οικονομήσουμε το στίχημα. Τι μας λέει τώρα, ποιος έδινε σημασία.
17: Έβαλε 8 τρίποτα ο άλλος, ο Φουρνιέ.
0: Λέγε το μακροπρόθεσμο.
17: Όχι, θα πω για τα δικαστήρια πρώτα. Πήγε στα δικαστήρια. Καλά, αυτή η εικόνα ενός ζευγαριού. Το οποίο στην ουσία παντρεύεται με αγάπη, από αγάπη έτσι. Και φτάνουμε σε αυτό το σημείο, εντάξει. Αλλά στα δικαστήρια να πηγαίνεις τακτικά και σε άλλες δίκες, γιατί είναι show, ώρες-ώρες.
0: Yes.
17: Αυτά που ακούς εκεί.
0: Ναι.
17: Έτσι. Έχει τι, γιατί οι δικηγόροι, αυτά που λένε οι δικηγόροι, είναι κάτι να τα ακούς και να γελάσεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία των δικηγόρων.
17: Να πω για συγκεκριμένο πράγμα. Έχω ακούσει δικηγόρο να λέει το.
0: Δεν είναι συγκεκριμένο πράγμα, Νίκο μου, ότι τι λέει ο δικηγόρος. Έχεις πάει σε δικαστήριο, έχεις πάει.
17: Εγώ.
0: Ναι.
17: Έχω πάει, ναι.
0: Γιατί μου λες τι λένε οι δικηγόροι. Και δεν μου λες τι λέει το ζευγάρι. Αυτό είναι το ζητούμενο, όχι το δικηγόρο.
17: Είπα ότι.
0: Ο δικηγόρο θα πει ψέματα, τι θα σε πει.
17: Το ξεκαθάρισα, ναι, ξεκάθαρα. Το ξεκαθάρισα από την αρχή ότι είναι λάθος δύο άνθρωποι που αγαπιούνται να φτάνουν σε αυτό το σημείο. Να λέγονται αυτά που λέγονται μέσα στα δικαστήρια.
0: Άντε τώρα.
17: Αυτό είπα από την αρχή.
0: Μάλιστα.
17: Αλλά το άλλο τώρα, άκουσα δικηγόρο να λέει έναν είχε κλέψει καμιά τριανταρία μηχανάκια, τον πιάσαν στρέχωστο. Και είπε ο δικηγόρο ότι εκείνη την ώρα που τον πιάσαν, μετέφερε το μηχανάκι στο αστυνομικό τμήμα για να το παραδώσει. Το είχε βρει στον δρόμο.

0: Πολύ, λέγε γούρι μου.
1: Τρελάθηκε αυτό σήμερα.
0: Τίποτα, να σου πω κάτι, ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα με τα μάτια, φίλε. Ναι. Δεν παίζει κανένας άμυνα βασικά.
1: Τι, όταν είναι πρώτο καλύτερος παίκτης, ο Σόρτς τι περιμένεις.
0: Και κάνεις και βλακίες στο τέλος, δηλαδή. Και ο Σόρτς τώρα έκανε βλακία. Οχ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, 93-84.
1: Και εμείς περιμένουμε ένα τρίποντο Πίτερς και δεν έβαλε κανένα.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Θέσαμε στην περίπτωση. Έβαλε πόσα, δεν ξέρω, 8 έχει βάλει αυτός ο Φουρνιέ, 7.
0: Δεν είναι, εντάξει, 25 πόντους έχει, 26 έχει.
1: Όχι, όλα τρίποντα είναι.
0: Δεν είναι, νομίζω έχει και δίποντα. Πανεγέρια στο Ειρήνης και Φιλίας. Για πες εσύ τώρα.
1: Τώρα που παίζουνε, Πασχάλη.
0: Στο ΑΚΑ.
1: Τώρα που, που παίζουν τώρα.
0: Φιλίας. Στο τώρα, φιλίας. Σήμερα, στο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Όχι, στο το τέταρτο μάτς.
0: Το ΑΚΑ.
1: Α, αυτή είναι η σειρά και μετά το
0: τέταρτο μάτς. Ένα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Καταρχήν θα έχω ένα πολύ καλό μονό. Καλύτερος, πολυτιμότερος νέος παίκτης διοργάνωσης. Ξέρεις ποιος είναι πιο μικρός, έτσι?
0: Όχι.
1: Ο Γιαμάλ. 2.50 απόδοση τον δίνει, για τους που αρέσουν τα μονά. Πιστεύω θα είναι πολυτιμότερος. Ένα άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι πρώτος σκόρερ Εμπαπέ και πρώτος ασίστ στο Μέση. 75 απόδοση είναι αυτό. Γιατί πιστεύω, κοίταξε, παίζω βάση
0: για με το αυτοί οι τρεις, Γιαμάλ, Εμπαπέ.
1: Όχι, ο Γιαμάλ ξεχωριστά, είναι 2,5 απόδοση μόνο.
0: Ο
1: το
0: Γιαμάλ δεν θα κουμπίσει μπάλα, να με θυμηθείς.
1: Εντάξει. Αλλά το άλλο, επειδή πιστεύω θα προχωρήσουν και η Γαλλία και η Αργεντινή, πρώτος σκόρερ Εμπαπέ και Μέση ασίστ, γιατί πλέον το έχει γυρίσει ασίστ στο Μέση και στην Αμερική που τον βλέπω. 75 απόδοση, θα το έρχεται κάτι ψηλά. Ναι. Τον Εμπαπέ καταρχήν τον βλέπω πρώτος. Α, η Ρεάλ αποκλείστηκε από την Τενερίφη, οπότε ο Πέρεθ τέλος.
0: Έχει 4 μέρες, τώρα το θυμήθηκες.
1: Έφυγε ο Πέρεθ, είναι τέλος.
0: Α, δεν ξέρω. Ποιος Πέρεθ?
1: Ο πρόεδρος.
0: Τι σχέση έχει με την Τενερίφη?
1: Με τη Ρεάλ τι σχέση έχει?

0: πάρα πολύ. Να φάει 10 γκολ για αυτούς που παίζουν μονά το Κουρασάο, έτσι το γράφει, μην πεις τίποτα, έτσι το γράφει στιγματικές. Να φάει 10 γκολ, ναι, δίνει 10, δίνει 2, 2 απόδοση για αυτούς που παίζουν μονά. Mm. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω παίξει ένα μονό το Κουρασάο, Γερμανία Κουρασάο, το έχω παίξει και 7-0 και 7-1 και 8-1, γιατί κυνηγάω το Κασάο εδώ, έτσι. Γιατί πιστεύω ότι οι Γερμανοί, επειδή δεν σταματάνε, mm. θα την πληρώσω το καημένο του Κουρασάο. Θα σπάσει το ρεκόρ της Βραζιλίας.
1: Μπορεί να μην κάνουν και τίποτα, φίλε. Ξέρεις, καμιά φορά τα πρώτα παιχνίδια δεν φορτζάρουν αυτά.
0: Και ένα τελευταίο. Ναι. Τα πρώτα μάτς. Να σκοράρει αυτός που αμφισβητείς, ο Γιαμάλ, Ισπανία, πράσινο κροτήρι.
1: Ο Γιαμάλ, καταρχήν, έχω πληροφόρηση εκ των έσω μέσα από την Εθνική Ισπανίας, ότι είναι τραυματίας και χάνει τα πρώτα μάτς. Γι' αυτό να το δεις λίγο το θέμα αυτό.
0: Ναι. Απακυρώσωμα είναι, το δασάρωμα.
1: Ναι, αυτό σε λέω. Βεβαιώσου πρώτα γι' αυτό.
0: Ευχαριστώ
1: και μετά
0: για την πληροφορία αυτή. Ναι. Οπότε πάμε στην τριάδα. Ναι. Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Ναι.
0: Να σκοράρει Αργεντινή-Αλγερία. Τριάδα θα παίξουμε τότε.
1: Ναι.
0: Γκοντζάλο Ράμος Πορτογαλίας. Πορτογαλία Κοκό. Να σκοράρει ο Ράμος.
1: Ο Ράμος με απογοήτευσε στο τελικό. Τον περίμενα καλύτερο.
0: Να σκοράρει ο Ράμος. Και Χάρι Κέιν να σκοράρει Αγγλία-Κροατία.
1: Ωπα, τι τραγικός ο Παναθηναϊκός. Τραγικός είσαι. Παναθηναϊκός τραγικός. Επιλογές τώρα, δηλαδή, παίχτης με 4 εκατομμύρια. Γίνεται φάουλ εκεί και δεν το δίνει τίποτα. Το Χέις Ντέιβις. Τέλος, δεν καθαρίζει τον Παναθηναϊκό σαν το τσόφλι.
0: Δεν θα το
1: με τον Μιλουτίνοφ.
0: Περίμενα το πεις εσύ αυτό που παλιγύρωτα.
1: Εντάξει, αφού ξέρουμε ότι παίζει Ολυμπιακό ή δεν τη σειρά, φίλε.
0: Κάποια στιγμή πάει ο Βεζέγκοφ. Το λέει κάτι λογάκι τον διαιτητή και το χειροκροτάει ειρωνικά. Και δεν είναι τεχνική ποινή αυτό.
1: Τα είπαμε αυτά, έχουμε εντολές.
0: Κουραστήκαμε αυτά. Γι' αυτό δεν το βλέπω. Προτιμώ να ακούω εσένα παρά να βλέπω τον Παναθηναϊκό. Ναι. Φαντάσου να μου που
1: φτάσαμε. Ο Σλούκας τώρα επικίνδυνε στο διαιτητή, παντού σε όλους να πούμε. Εντάξει, βλέπεις τον διαιτητή πόσο φτιάχνει. Τώρα τεχνική ποινή θα δώσανε. Τον Αταμάν, τώρα καλύπτει. Καταρχήν βλέπεις τον διαιτητή από το ύφος, το στυλ του. Και όλα αυτά εδώ πέρα, καταλαβαίνεις
0: τι ξέρεις. Θα το κοπανίσεις. Έτοιμος είναι. Δεν πειράζει. Το ξέρουμε. Το παράξενο είναι ότι και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Τώρα αν χαίρονται οι Ολυμπιακοί, θέλω φίλος μου Πυριώτης να πάρει τηλέφωνο, γιατί το θεωρώ, το συμπαθώ αυτά που λέει. Να μου εξηγήσει αν το γουστάρει.
1: Τώρα αυτό που θα σου εξηγήσω είναι ότι ξέρεις πρέπει να κλείσουμε.
0: Θα κλείσουμε εννοείται. Θα πούμε καλό βράδυ στον κόσμο. Υγεία να έχουμε Πασχάλη. Αυτό τα λέω πάντα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
1: Καλό ξημέρωμα. Κάτσε να ακούσεις.
0: Για αύριο το πρωί και οι δύο ραντεβού στα δικαστήρια 9 η ώρα να περάσουμε να πιούμε τον καφέ μας.
1: Εντάξει.
0: Και να δούμε.
1: Έγινε για. Bye bye.
0: Καλό. Δεν μου λες. Κανένα μήνυμα για μένα, δεν έχει λιγαμία μόνο για την κοπέλα.
1: Τι να σε στείλει ένα τα μούτρα σου, ρε φίλε, για τέτοια πράγματα τώρα. Η άλλη τα χαρίζει όλα. Εσύ τι χαρίζει. Εσύ να τα ζητήσει όλα. Τι να ζητήσει.
0: Ομορφιά μου, ρε.
1: Αχ, τούτου.
0: Α, μπράβο, καλά έκανε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Τσαου, τσαου, γεια. Λοιπόν, περιμένουμε ένα αγωνίω. Πάμε να ακούσει τι περιμένουμε. Έχουμε 50 δευτερόλεπτα. 96-87 και ελεύθερε βολέ από τον Βεζένκοφ. Η διαιτησία χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό εδώ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό βράδυ. Αφιερωμένο εξαιρετικά στην κυρία Ζωή. Το τραγούδι που ζήτησε χθες σήμερα είναι εντελώς διαμορφωμένο. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

Dirty baby.